105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
15: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
18: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
19: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο εσωτερικό διόρουφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος του. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για έναν ελαφρά τραυματία. Με μέτρα στήριξης που σε πρώτη φάση θα καλύπτουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις μαζί με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό και την Ουκρανία, απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιωνίου και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα αναμένονται επίσης στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
20: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
19: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
21: Nexus Facility, παρακαλώ.
19: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
22: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
23: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
22: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
23: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
25: Λίγο μετά τις 9.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

Ανεβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα μποντζόρνο σαλούκα μας. Για να ξυπνάμε λίγο στα 14 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε.
1: Άρχισαν τα παλιά.
0: Πήραμε σκυτάλη από Σμαράγδα και το ντουέτο το φοβερό και τρομερό. Καμόρα και Βαραγιάννης, γίνεται χαμούλης εδώ το πρωί. Γίνεται χαμούλης, δεν ξέρω, σηκώνεσαι, προλαβαίνεις.
1: Είναι κουγενιά φάλαμε λες.
2: Τι άλλο σε λέω, πότε σε είπα εγώ. Εγώ σε λέω εσύ με λες.
1: Πάμε ρε τι.
2: Όχι, κάτσε, εγώ σε λέω εσύ με λες. Ρε μπαγάσα, ρε απίθανε.
1: Καταρχήν δεν ανοίγουν το κλιματιστικό.
2: Τι δεν ανοίγουν το κλιματιστικό?
1: Και είναι μέσα σκοτάδια.
0: Α, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει, οκ, ναι. Έχουν κλειστά φώτα, κλειστό ερκοντήσιο, κλειστέ.
1: Θα κάνουν τώρα 40% ακροματικότητα μέχρι τις εκλογές.
0: Μετά?
1: Δεν ξέρω, μετά.
0: Χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλά τα έχουν κλειστά εδώ.
1: 40%
0: λες και κάνουν εκπομπή τα βαμπύρι είναι εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Εγώ λέω τα ονομάζουμε.
1: Κάνα και κανένα τέρμπι εκλογές.
0: Τα πρωινά βαμπύρι. Ναι, περίπατο θα είναι, είπαμε, εκλογές. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί.
1: Δικαίωση Ραπτόπουλου για Καριστιανού δύο χρόνια τώρα.
0: Τι κάνει Καριστιανού?
1: Φεύγει λέει από την Ελλάδα.
0: Πάει Αμερική.
1: Πάει στον Buenos Aires.
0: Αργεντινά. Ω, καλή φάση.
1: Δεν παίρνει στη Βουλή ή δρόμο.
0: Δεν θα κατέβει καν δηλαδή.
1: Εγώ που του είπα, κατέβασε λέει ένα εκατομμύριο κόσμο. Οι 800.000 ψηφίζουν τη Δημοκρατία από αυτό που κατέβει. Για να πω τώρα, σα ξέρω καλά εγώ.
0: Θα κατέβει, δεν κατέβει τώρα. Εδώ σε ενημέρωσε όλο. Καταρχά, τι έχει εδώ, δοντόπαστε.
1: Δοντόπαστε.
0: Εσύ τα δόντια σου πλένει το πρόσωπο με
1: δόντια. Τα ούλα
0: μου. Ναι, αλλά τα έχει έξω στο πρόσωπο. Στο μάγου λέξει ο δοντόπαστε.
1: Το πρωί νιστάζω και δεν βλέπω.
0: Ενώ την ημέρα που βλέπει τι κάνει, δεν κάνει καμπιέ ζημιά.
1: Δεν κάνω τα δόντια μου μετά την ημέρα.
0: Τι ζώρε, Θεέ μου. Τι ζώρε. Έχει ο δοντόπαστα γύρω-γύρω στο μάγου, ούτε καν γύρω από το στόμα. Στο μάγου, καλά, μην μύρει αλλιώνε.
1: Όταν κάνει κάτι, το κάνει με πάθο.
0: Ναι, κατάλαβα. Να πλύνει τα δόντια, είπαμε, όχι το μάγουλο. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Δεν πλύνει τα δόντια, δεν τα πλύνει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και Μινάρα εδώ μαζί μα. Να μιλάς εγώ κοντά στο μικρόφωνο, γιατί ακούγεσαι χαμηλά.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Οι ακουρατέ μα.
1: Πότε πρόλαβαν και ακούσανε.
0: Καλά, δεν μιλάμε τόση ώρα, ρε, θα με τρελάνει, θα πείθανε.
1: Μικρόφωνο είναι
0: να
1: αυτό.
0: Να μιλάς όπως μιλάω εγώ, εσύ είναι ευθεία. Μην ξαπλάρεις, μην χαλαρώνεις.
1: Και όχι ξαπλάρεις.
0: Πήρες μια στάση καναπέ.
1: Κόκκινη στάση πήρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω τον Γρηγόριο τι κάνει στις στάσεις.
1: Ξέρεις.
0: Δεν ξέρω ποιες στάσεις το προτιμά και ποιες. Ναι.
1: Πας για φαγητό, το βράδυ τον Γρηγόρη.
0: Εγώ, ο Γρηγόρης, ο Βαραγιάννης, η Σμαράγδα, εσύ.
1: Εγώ δεν θα είμαι.
0: Γιατί δεν θα είσαι?
1: Φεύγω Αλεξανδρούπολη, θέλει να δει τα.
0: Παντόφλα, παντόφλα.
1: Το σώμα.
0: Παντοφλέρο. Καλημέρα στο κορυφαίο δίδυμο. Παντόφλα θα φάμε.
1: Τι θα πει παντόφλα, ρε. Θα δει το σώμα τη.
0: Και δεν πε να. Θα χτυπήσω χέρι, έχω γεύμα. Θα τελειώσω και θα φύγουμε αύριο.
1: Καλά, πάω στα κολόπαρα τώρα στο γεύμα θα κολλήσω.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Ναι, αλλά τα κολόπαρα έχουν μπικικίνη. Δεν μπορεί να σε πει τίποτα.
1: Άμα θέλει, λέει.
0: Άμα θέλει, βρίσκει. Καλά, εννοείται ότι βρίσκει. Οτιδήποτε και να κάνει, βρίσκει.
1: Που πας, αγάπη μου, στο καμπαρέ.
0: Μπράβο, την ρε, το παρό. Ότι θα είσαι 60 προαγωγό και δεν το περίμενα ποτέ.
1: Δουλίτσα είναι.
0: Δουλίτσα του Θεού, βέβαια. Όλες οι δουλίτσες, όταν πέφτει το μεροκάματο, είναι δουλίτσα. Δεν του συζητάμε εκεί. Κέρβερο, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, τέλειωσε το μάτσο, έκανε ανάλυση. Είδε το παιχνίδι, εθνική μπαλάρα.
1: Πήρα τον μπάκα.
0: Α, πήρε και το ψυχοπαίδι σου, έτσι κανονικά.
1: Που έκανα ρεκόρ θέαση.
0: Εθνική Ελλάδος, έτσι μη μου γκρινιάζετε ξανά.
1: Δεν το περίμενα.
0: Μη μου ξαναγκρινιάξετε για την Εθνική Ελλάδος, γιατί όλοι κατά βάθος Εθνική Ελλάδος. Βλέπαμε ναι, εκεί με παραμάσκαλα και τα πασχετικά.
1: Όλοι με το Κασιδιάρι, εθνικιστές είστε, όλοι με την Ισημαία.
0: Δεν έχει σχέση, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, γιατί τα μπερδεύετε μια ζωή.
1: Είδες κανένα
0: κουμπουριστή
1: να.
0: Τι σχέση έχει η Εθνική Ελλάδος?
1: Είδες κανένα κουμπουριστή να είναι εθνική ομάδα?
0: Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
1: Βρες έναν κουμπουριστή που είναι εθνική Ελλάδος.
0: Ας πάρουν παιδιά 2-3 αριστεροί που είναι και εθνική Ελλάδος. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Παίζει ρόλο δηλαδή.
1: Πρώτα του συγκολύπτει πώ εθνική Ελλάδος.
0: Θανάση εσύ την εθνική Ελλάδος υποστηρίζει, αγόρι μου. Είσαι καταρχάς αριστερός, δεν ξέρω.
1: Έχει δει κανένα ηχολήπτη δεξιό?
3: Όχι.
0: Δεν την υποστηρίζει.
1: Αυτοί μπορεί να δουν ελληνική σημαία και
0: δεν την υποστηρίζει.
1: Θα την κάψουν τη σημαία, την πατήσουν.
0: Α, δεν είναι αριστερός ο Θανάσης καταρχάς.
1: Και πώς το προσλάβανε εδώ?
0: Καλά, δεν είναι όλοι. Τι, δηλαδή παίρνει Άιζο, πώς το λένε, και μόνο αριστερός και.
1: Εγώ τόσα χρόνια που δουλεύω, δεξιό ηχολήπτη δεν έχω δει.
0: Ο Θανάσης είναι κανονικός. Ευθεία γραμμή.
1: Του σίγουρα ότι ο κανονικός δεν είναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινθούμε καθαρό αίμα.
1: Αριστερός είναι, εγώ δεξιό ηχολήπτη, 58 χρονών χτυπάω.
0: Ο Θανάσης δεν είναι. Οι άλλοι μπορεί να είναι 2-3 εκεί, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Αλλά δεν είναι όλοι. Μην του τσουβαλιάζει ο συνήθως εσύ. Τα τσουβαλιάζει όλα, ρε αγόρι μου. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Γιατί έχουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, πολύ ενημέρωση. Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια
1: μπάσκετ
0: σήμερα.
1: Με βάλαμε χώσα εκεί στο στούντιο για το ποδόσφαιρο, δεν είδα. Άκουγα, δεν
0: είδα. Εγώ του είδα του άλλου εξωγήνου. Οι άλλοι είναι εξωγήνοι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ο Τέλης τι κάνει?
0: Ο Τέλης πάει να γίνει και αυτός εξωγήινος.
1: Να πάρει το τζιγλίντα που λέει.
0: Πάει να γίνει και αυτός εξωγήινος. Όπως και ο Άρης πάει να γίνει.
1: Πώς τον είπε ο άλλος, ο γλύφτης του Πάοκ που πήγε και.
0: Ο γλύφτης
1: τον έγλυφε εκεί του Μεστακίνη
0: πιο μέσα. Α, για το Χεζόνια λες.
1: Το Χεζόνια.
0: Ναι, αλλά είπε να πληρώσει τα στήρια. Πρόεδρε, τα στήρια.
1: Αυτή ήταν η κρυάδα.
0: Τα εισιτήρια τα πληρώσω εγώ τα.
1: Φρόεδρε, πώ τα εισιτήρια μου, κρύε.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, τα είδα, τα παρακολούθησα.
1: Είναι δωτός.
0: Δεν ξέρω ποιο φώναζε.
1: Ποιο φώναζε.
0: Δωτός, ποιος την ΠΑΕ, δεν ξέρω ποιοι ήταν.
1: Έτσι, να πούνε τα φράγκα, καλά, είναι ότι
0: ο ΠΑΟΚ έχει ένα εντυπωσιακό transformation, γίνεται και αυτός γίγαντας. Μια τρομερή μετάλλαξη. Γίνεται και αυτός γίγαντας. Βέβαια, για να φτάσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που του είδα χθες.
1: Δεν θέλει δρόμο ακόμα.
0: Δεν θέλει δρόμο, θέλει κανένα δυο ζουμάν ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Θέλει δηλαδή κάποια στιγμή να πάρει άλλο ένα σαν τον Οσμάν σε άλλη θέση και το καλοκαίρι να πάρει ακόμα ένα για να κουμπώσει, να του κρατήσει, να του θέσει και να προχωρήσει.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Τέλεια, ε. Μπήκε κι εσύ στον δρόμο. Τέλεια, ε. Τέλεια. Καταλαβαίνει τώρα.
1: Στον δρόμο μπαίνω, αλλά ναι. Καιρού δεν έχω.
0: Α, ναι, εντάξει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα να δούμε από εβδομάδα. Αρχίζουμε να πηγαίνουμε κι εμάς να τα βλέπουμε τα ματσάκια. Χάρη, θα έρχεσαι.
1: Φωτογραφία θέλω να σε δω, κουβάλα με τον πρόεδρο.
0: Εγώ θα πάω στα δημοσιογραφικά, θα πάω, ρε φίλε.
1: Να σε δω
0: στα δημοσιογραφικά, θα πάμε. Στα δημοσιογραφικά θα πάμε. Τι δουλειά έχουμε, λοιπόν.
1: Γιατί εκεί κοντά δεν είναι και τα.
0: Όχι, δεν είναι πλέον. Δεν είναι, τα αλλάξανε.
1: Δεν θα πας απ' έξω φράξη, πρόεδρε μου, και το Γεζόνια. Και το Γεζόνια.
0: Τα αλλάξανε. Έχει πάει πίσω την μπασκέτα τα δημοσιογραφικά και αλλού είναι τα επίσημα. Ναι. Δεν είναι εκεί που ήταν. Λοιπόν, θα τα δούμε. Αλλάξαν πάρα πολύ, όπως άλλαξε και το παλατάκι. Άλλαξε και το παλέ.
1: Το παλέ τι άλλαξε?
0: Προσθέθηκαν να άλλαξε 600 καθίσματα.
1: Ποιος δίνει τα λεφτά εκεί?
0: Ποιος θα δίνει, ο Σιάο.
1: Ο Σιάο τα δίνει.
0: Ναι, ποιος θα δίνει.
1: Ο Σιάο τα δίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή θα σας κάνει γήπεδο Μητσοτάκης για ώρα, το Άρη του κάνει ο Σιάο να πούμε.
0: Μα δεν κάνει ο Άρης γήπεδο. Είπε θα κάνει. Ο Άρης έχει ένα προπονητήριο θα κάνει, το οποίο θα ασχοληθεί όντως και η πολιτεία, η περιφέρεια.
1: Σιγά μην ασχοληθεί.
0: Όχι, θα ασχοληθεί.
1: Περιμένω αυτόν τον κρεμαλά τη Δημοκρατία στο ψηλό.
0: Το, άντε πάλι.
1: Τον Παπαγεωργίου τον περιμένω.
0: Ναι.
1: Με το Γιάννη αυτόν.
0: Ναι, τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα, εγώ θα σε πω.
1: Ναι, άντε να δω.
0: Λοιπόν, τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Αυτό πρέπει να το βγάλει ο Μπούζος.
0: Δεν περιμένω
1: σε αυτόν. Βγάλει ο Μπούζος μια μέρα αυτόν. Αλλά ο Μπούζος βλέπω δεν τον βγάζει.
0: Όλοι ίδιοι είναι.
1: Μα κατέβασε το.
0: Όλοι ίδιοι είναι. Μπλε, κίτρινη, πράσινη, κόκκινη, όλοι ίδιοι είναι. Λένε.
1: Τι
0: σχέση έχει ο Πάουκ με την πολιτική τώρα? Είχε βγει σε αυτήν την εκπομπή, σε ενημερώνω.
1: Ο Παπαγεωργίου. Πότε βγήκε?
0: Πώς και το έχασε εσύ αυτό? Πώς και το έχασε αυτό?
1: Βρε τώρα καίει το έργο. Τώρα πρέπει να βγει.
0: Λοιπόν,
1: να
0: μας πει σε κάθε περίπτωση.
1: Με το καφτατζόγριο.
0: Γιατί πουλάς τρέλα τώρα στο λαό?
1: Με το καφτατζόγριο που
0: ξέρει.
1: Με το καφτατζόγριο, τι γίνεται, τα λεφτά, τι γίνεται.
0: Θα σε κάνουν καμιά λαβίσα του Παύλου Αντών και θα σε κάνουν κόσκινο. Έφαγε ξύλο χθες από το φιλαράκι μου.
1: Έφαγα πολύ ξύλο.
0: Το Στεφανοάρα έφαγε ξύλο, έκανε τόπι. Από εδώ λαβές είναι και κτίνος. Έτσι, έφαγε ξύλο.
1: Έμαθε όμως και πάλι κόλπα, έμαθε. Καλά τα γυμναστήρια, τα βάρη και τα τρεξίματα λέει. Εδώ έχει ξύλο. Μπαμπαμπούμπα, μπήκα μέσα οι παοξίδες, με κάναν αλτιοκά.
0: Α, θα υπάρχουν δημοσιογραφικά από ό,τι βλέπω και εκεί που υπήρχαν και πίσω. Ανάλογα τι και πώς.
1: Ανάλογα.
0: Ναι.
1: Τους καλούς δημοσιογράφους, τους μισθαδικούς.
0: Για να δούμε. Εμένα που λες να με βάλουν, ας πούμε. Γιατί έχω κάνει, έχω στείλει την αίτηση εδώ και κάνα 15 ημέρο. Πού λες να με βάλουν, δηλαδή.
1: Στους πίσω θα
0: με βάλουν. Με μέλος της SCM κανονικά. Ποια 15
1: υπολογίζει. Ποιος υπολογίζει.
0: Πού λες να με βάλουν, μενάτε για να σε δω τώρα.
1: Είναι δύο δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Μπροστά θα κάτσει ο Ζαΐρης, ο Πετρωτός, ο Μπούζος και οι άλλοι. Μπούζος. Και εσύ θα κάθεσαι πίσω.
0: Πίσω, τέρμα.
1: Είσαι και κοντός και
0: δεν βλέπω κιόλας.
1: Γελάει ο άλλος από πίσω.
0: Εντάξει,
1: ο
0: άλλος, ναι.
1: Ο άλλος,
0: ο άλλος εδώ, το Μπουζάκι.
1: Ποιο μπροστά τον Μπουζάκι.
0: Το Μπουζάκι θα χωθεί.
1: Ξέρει πάπια
0: που είναι. Θα τρυπώσει τον Μπουζάκι. Εμένα λες να με βάλουν πίσω τέρμα να μην βλέπω κιόλας.
1: Εσύ έτσι όπως το πας πίσω θα είσαι παντού. Όχι κριτική εδώ, κριτική εκεί.
0: Φυσικά, κριτική και στους ΜΕΝ και στους ΔΕ. Από Θεούς και στους ΜΕΝ και στους ΔΕ. Εμείς ΠΑΟΚ είμαστε. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι.
1: Ρίξε ένα κραξίδι στην ΠΑΕ που δεν κάνει μεταγραφές.
0: Για το συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ διαφωνώ. Κραξίδι φυσικά να ρίξω όσο θέλεις. Αλλά για το συγκεκριμένο
1: ρίξε
0: κομμάτι, 26 Σεπτεμβρίου να πάρω ένα ελεύθερο αμφιβόλο αξίας μόνο και μόνο για γεμίσει το ρόστερ. Είμαι 100% μαζί.
1: Κάτσε με τον Τζιφτσί και τον Ταγάλι να πούμε.
0: Τα χάλη τραυματίσει. Είμαι 100% μαζί. Δεν στείνονται έτσι σοβαρές ομάδες. Αυτά είναι.
1: Τι είπε εσύ ότι ο Πάκο είναι σοβαρή ομάδα.
0: Να δω, ορίστε, δείχνει σοβαρότητα αυτό. Να πάω εγώ τώρα 26 Σεπτεμβρίου. Ποιο τον Πασχαλάκι.
1: Δεν σε κάνει Πασχαλάκι.
0: Τρελό είσαι, ρε φίλε.
1: Σοβαρά
0: μιλάς. Καλύτερα να βάλω τον Μοναστηρλί να παίζει μετά. Δεν το κατάλαβα. Ποιο το νόημα να βάλω τον Πασχαλάκι.
1: Θα πάρει πρωτάλληλο με τον Μοναστηρλί.
0: Όπω πήραμε τον Πασχαλάκι θα πάρω και με τον Μοναστηρλί. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τώρα τι θέλω να κάνω προμόσιο τον Πασχαλάκι, νομίζει.
0: Όχι, εγώ σου λέω απλά τα δεδομένα. Λοιπόν. Και να βγάλει τον αντίχειρα από το παντελόνι του, θα το καταλάβει κάποιος, λέει, αφού τα λέει όλα. Ναι, το ξέρω, ρε.
1: Ποιο είναι αντίχειρα να βγάλει?
0: Εσύ. Και να είσαι και έτσι, θα το πεις, ρε παιδί μου. Καλημέρα από Δωδεκάνησα, Νίκο μου. Έχουμε δει τόσα από το κουμπαράκι σου. Το ότι βούρτισε τα αυτιά του, αυτό σε πείραξε. Το μάγουλο βούρτισε. Όλος ο πλανήτης είναι κρύος.
1: Εσύ κάνεις τα δόντια σου με τάκτ.
2: Πλένω τα δόντια μου, πλένω τα
1: εγώ δόντια. Φωνάζω κιόλας. Φωνάζω.
2: Γιατί φωνάζει, ενώ τι σε κάνουν, δηλαδή, και πρέπει να φωνάζει.
1: Ευχαριστιέμαι που βουρσίζω τα δόντια μου.
2: Ωραία.
1: Κάθε τι που κάνω
2: τη βούρσα που τη βάζει, στο στόμα ή έξω από το στόμα. Αυτό είναι το ερώτημα το κουμπικό.
1: Μέσα.
2: Ναι.
1: Αλλά μετά κάνω τα δόντια. Τα ούλα έτσι.
2: Ακάνει.
1: Και το κάνω πάνω
2: κάτω. Και φεύγουν πιτσιλιές.
1: Φεύγει πιτσιλιά.
2: Α, αυτό δηλαδή πιτσίλιμα εδώ. Κοίτα να δεις καλά.
1: Ποια ηλεκτρονική να έχω, ρε.
2: Πάνε πα. Μα αφού σε έδωσε ο Παπαγιανόπουλος ηλεκτρονική.
1: Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω.
2: Γιατί δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπί.
1: Το κουμπί.
2: Παιδιά, δηλαδή μιλάμε τώρα για έπος, έτσι. Ο άνθρωπος είναι.
1: Ο άλλος μου έδωσε δώρο ξυριστικό για τα γένια. Εν τω μεταξύ έχω φέρει εδώ τα Afro-Save και στα διαλύματα να ξυρίζομαι εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Θα παρακαλούσα τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία και ένα κρεβάτι επάνω να μπορώ να ξαπλώνω κανένα μισάωρο να πω.
2: Εν τω μεταξύ, δες εδώ τι γίνεται τώρα. Γίνεται χαμός και τα στήρια της Εθνικής που δεν τα έχουν βγάλει ακόμα. Λέει θα περιμένουμε 30 του μήνα που δεν θα έχουμε φράγκο. Και ήδη έχουν βάλει, λέει, εσχρήτη μία άνω των 100 για την Εθνική Ελλάδος.
1: Η Εθνική εδώ θα είπε ακριβώ για να μην πάνε οι παοξίδες και τη βρίζουν.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Έτσι με είπανε εμένα
2: πριν. Εσένα τι σε είπανε.
1: Θα πάνε
2: εσένα τι σε είπανε, καλέ.
1: Θα μα βρίζουν,
2: λέει. Αχ, καλέ, τι τον είπανε. Ποιοι τα λένε σε αυτά.
1: Τι με τα λένε.
2: Ναι, ποιοι τα λένε.
1: Κάτι κολλητή του Γκαγκάτση.
2: Εντάξει, κάνεις παρέα με τον Γκαγκάτση, δηλαδή. Τι.
1: Τόσα χρόνια κάνατε εσείς, να μην κάνω εγώ τώρα.
2: Άρα κάνεις εσύ τώρα. Δεν έτσι, να ξέρουμε.
1: Πρέπει να ντρέπομαι να κάνω παρέα με κολλητή.
2: Η Ευρωσύνη γιορτάζει. Πάμε, Ντίνο, θα τα πούμε στην πορεία, αγόρι μου. Πάνε με πα στα χαντάκια συνέχεια. Φέρω
1: τα χαντάκια. Μην με ρωτάς.
2: Η Ευρωσύνη γιορτάζει σήμερα. Έχει καμιά Ευρωσύνη.
1: Ευρωσύνη, πια Εφρόσο.
2: Εφρόσο.
1: Λοιπόν, ακούστε μια Εφρόσο στη μαθήτριά μου.
2: Έφαγε Ζάρτ.
1: Περίμενε.
2: Και. Φρόσο κι εσύ.
1: Ήταν ωραία η Εφρόσο.
2: Σιγά το όνομα.
1: Ήταν ωραία κοπέλα.
2: Το Αλή Πασάς γούσταρε.
1: Ο Αλή Πασάς έχει κάνει πολλά.
2: Την Κυροφροσύνη δεν γούσταρε και
1: δεν έπαιξε. Η Κυροφροσύνη, η Φρόση ήταν ωραία.
2: Mm.
1: Και έβαλα τον Ντόπερμαν.
2: Ποιο είναι τον Ντόπερμαν?
1: Ένα φίλο μου, ο Ντόπερμαν.
2: Ο Ντόπερμαν.
1: Έκανε παρέα και με μια φίλη.
2: Λόγω τη διαφήμιση φανέλα του Πάου.
1: Όχι, ρε, Ντόπερμαν το έκανε με μεγάλα αυτιά.
2: Πες ρε, φίλε, κάνε μια ανάλυση να καταλάβουμε γιατί το έλεγα τον Ντόπερμαν.
1: 15 χρόνια, 16.
2: Α, ήταν αυτήκα δηλαδή.
1: Πριν ήμασταν μια παρέα.
2: Ναι.
1: Λέω, ρε, πες την άλλη, ότι γουστάει.
2: Άιβα Ζάλμον διαμεσολαβητή.
1: Τότε δεν ήξερα.
2: Α, τότε δεν ήξερα.
1: 15 ήμουν. Μετά από.
2: Στα 16 όμω γίναμε σαΐνια.
1: Ναι, με λέει ο Ντόπερμαν, τίποτα λέει δεν γίνεται. Λέω καλά.
2: Τζίφο.
1: Παντρεύεται αυτή
2: τη στιγμή. Δηλαδή ο Ντόπερμαν κάτσε τον εμπιστεύει.
1: Για να μεσολαβητή.
2: Και αν ο Ντόπερμαν πήγε εκεί και είπε τα χειρότερα και σε κουέκα.
1: 15 είμαστε. Εδώ εργολάβοι 4 μόνοι μα κλέψαν τη στέγη.
2: Ναι.
1: Άσε τώρα.
2: Ο Ντόπερμαν μα κλέψε την Εφροσύνη σιγά τα όλα.
1: Εντάξει, ο Ντόπερμαν γούσταρε μια άλλη.
2: Α.
1: Οπότε λέω είναι ακίνδυνο. Ο Ντόπερμαν θέλει άλλη.
2: Ναι.
1: Ωραία. Με λέει δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει. Περνάνε 20 χρόνια.
2: Τύχε Γιάννη, είχα πάντα.
1: Περνάνε 20 χρόνια. Παντρεύτηκε αυτή το φράσκο, χώρισε, έκανε κτλ.
2: Ναι.
1: Μιλάς από κάτι, με λέω το πρώτο. 40 τόσο χρόνια. Δεν τη είχα πει, λέει.
2: Ήμουν σίγουρο, ρε φίλε. Ήμουν σίγουρο, ρε φίλε. Ήμουν σίγουρο ότι δεν τη είπε τίποτα. Σιγά μην τη είπε.
1: Ρεντόπερμα.
2: Είσαι σίγουρο, σε λέω.
1: Ρεντόπερμα.
2: Ρε πάνε ρότα από μόνο σου. Μπορεί να τώρα έχασε τον έρωτα τη ζωή σου, τώρα να σου παντρεμένο με την κυρία Φροσύνη.
1: Ευτυχώ δεν την παντρεύτηκε.
2: Α, ήταν τι, γιατί.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Φροσύνη. Αν έχετε καμία παιδιά με την ιστορία του Ντόπερμα.
1: 67-52 κιλά.
2: Να χαρώ
1: είναι στα 100.
2: 100 κιλά ή
1: γυναικάρα μου.
2: Ταρτάνα. Δεν είδε καμιά ταρτάνα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών.
1: Κλεάδη Βαραούτσο.
2: Α, βέβαια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημεράρες.
1: Η γυναίκα του είναι τένε φαρμακοποιός. Τα παιδιά
2: φαρμακοποιή
1: του είναι. Φαρμακοποιεί αυτός είναι τερματολογάρα να πούμε. Καλημέρα.
2: Πρέπει να πάω να μου βγάλει κάποια.
1: Στο γιο του Κλεάδη. Έναν άγριο παοξί.
2: Άστο τον έβλεπα όσο πήγαινα. Όσο πήγαινα τον αχιλιάσω στο καραμελίσα.
1: Θα σου πω εκτός.
2: Ήταν απέναντι συνέχεια.
1: Τι έχει κάνει.
2: Είναι άγριος, είναι άγριος, το ξέρω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1818, παιδιά.
1: Πρόσφατα, ναι, ναι.
2: Πραγματοποιείται όμως πρόσφατα, μπορεί να μην είναι, αλλά δες τι γίνεται.
1: Τι έγινε.
2: 1818, πριν την δική μας επανάσταση.
1: Τι κανάλι.
2: Η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούτε γίνονται μόνο μεταγγίσεις, γινόταν τότε ζώων. Δηλαδή γίνεται μετάγγιση αίματος από άνθρωπο σε άνθρωπο πρώτη φορά. Το 1818 στο Λονδίνο.
1: Δεν έκανε από τη Μήνη σε άνθρωπο και από τον άνθρωπο στη Μήνη να μου.
2: Όχι, κάνα μόνο μεταγγίσεις μεταξύ ζώων. Δεν είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν ξέρανε.
2: Όχι, δεν
1: το είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Κένρι Φόρντ, σα σήμερα, 1926, ανακοινώνει το προσωπικό τη αυτοκινητοβιομηχανία του την απόφαση να καθιερώσει το 8ωρο και πεθύμενη εβδομαδία απασχόληση. Ωραίο ο Φόρντ.
1: Ποιο?
2: Ωραίο ο Φόρντ.
1: Έδωσε δικαίωμα στου συγχολήπτε να κάνουν μαγκέ. Ο Φόρντ.
2: 1926, ένα αιώνα σχεδόν πριν.
1: Ναι.
2: Έτσι, σου λέει μάγκε δεν γίνεται να σε δούλοι και σκλάβοι.
1: Ναι.
2: 8 ώρε θα δουλεύετε.
1: Κάτι 8 ώρε να με βρίζετε μετά.
2: Εγώ είπα κανονικά πρέπει να είναι 3 μέρε να δουλεύουμε και 4 να καθόμαστε.
1: Εγώ και τη νύχτα θα του είχα.
2: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Ναι,
2: γι' αυτό δεν θα σε δούλευε. Κανένα και θα σε έκλεβε.
1: Ναι, ναι.
2: Θα σε έκλεβαν.
1: Όχι, από του έκανε 8 ώρε, ναι. Θα τον βρίζανε μετά κιόλα.
2: Σαν σήμερα, YouTube, το συγκρότημα γίνονται πραγματικά ένα ενιαίο ωραίο συγκρότημα. Παίρνει σάρκα και ο Στάλιπο το συγκρότημα.
1: Δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει το YouTube.
0: Α, εσένα το YouTube δεν με νοιάζουν. Οι δεν σε νοιάζουν. Λοιπόν, αυτά εννοείται σαν σήμερα. Κάτσε να δούμε λίγο και γενέθλια ποιοι έχουν και δεν έχουν. Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός. Πέδρο Αλβοδάμορ, τύπο
1: Ισπανός.
0: Ποιοι πέθαναν σαν σήμερα. Ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ναι. Οικονομολόγος στην Εύρε. Τον ήξερε τον Μοντιλιάνι.
1: Το βλέπω με τη γραβάτα.
0: Αυτό ήταν. Πήρε Νόμπελ αυτό για τα οικονομικά του. Ήταν δυνατό στα μαθηματικά.
1: Φράγκα να πήρε. Τα Νόμπελ.
0: Φράγκα δεν ξέρω. Κοίταξε, φίλε, παίρνει, δεν παίρνει, παίρνει. Φράγκα. Όλοι ίδιο τέλος έχουμε. Είτε πάρει, είτε δεν πάρει.
1: Τα παιδιά πρέπει να αφήσει και κάτι.
0: Και τα παιδιά μετά, του άλλου κάνουν ένα κύκλο. Όλοι κάνουμε. Κυνηγάμε τα φράγκα, χάνουμε την ουσία τη ζωή. Έτσι. Κάποιοι, όχι όλοι. Κυνηγά, κυνηγά, κυνηγά, κυνηγά τα φράγκα. Φτάνει 75 χρόνια και λε τι. Έκανα ρε μάνα, τι έκανα εγώ για
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Νικηταράς.
1: Τι έκανε αυτός ο Νικηταράς.
0: Αυτός ο χαρακτηριστικός τουρκοφάγος. Καθάριζε τους Τούρκους, έκανε 3-2. Ήρωες ελληνικής επανάστασης. Ο Νικηταράς, ρε φίλε.
1: Εγώ ξέρω έναν Νικηταρά που έπαιζε στην προοδευτική.
0: Καλά, εσύ τέτοια θα με
1: πει. Έδινε όλο το πανόραμα μια μέρα.
0: Το έδινε το πανόραμα.
1: Ο Νικηταράς.
0: Αυτά.
1: Πέθανε η μάνα του Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Έπεσε πανόραμα. Ο Πουλιοτόπουλος έπεσε τέρμα στο πανόραμα.
0: Έπεσε πανόραμα.
1: Όταν έπεσε ο Πουλιοτόπουλος στο πανόραμα 18 χρονών.
0: Ψήρικος.
1: Έπεσε πανόραμα προοδευτική. Και ένας παίκτης του πανοράματος έβρισε τη μάνα του Νικηταρά. Είχε πεθάνει τρεις μέρες. Ο Νικηταράς ήταν δύο φορές σαν τον καντίνα.
0: Οχ.
1: Έδινε όλο το πανόραμα.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Δεν μπορεί να χωρί μου του να δεν άφησε και κανένα.
0: Νικηταρά όνομα και πράγμα.
1: Αυτό τον Νικηταρά ξέρω εγώ. Τον άλλο, άλλο δεν τον.
0: Μας ακούει κάνοντας βολτούλα εκεί στην Κεφαλονιά. Πένα λέει τριμεράκι, λέει χαλαρός. Κεφαλονιά στον δρόμο. Να το και μας ακούει, έβαλε. Μιλτάρα, καλημέρα, ρε.
1: Τι κάνει η Μιλτάρα στην Κεφαλονιά,
0: την παράζει. Τι κάνει.
1: Του Ολυμπιακού το νησί εκεί.
0: Σιγά, Ολυμπιακού και σε άλλο τίμην είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Σιγά μην.
1: Από τους 9,
0: ναι.
1: Οι 12 είναι Ολυμπιακοί.
0: Η Κεφαλονιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρω
1: είχε
0: κάτι.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Όχι, δεν έχω πάει και με έχει πει ο συγκεκριμένος φίλος μου, λέει: έλα, πάρε την γυναίκα του παιδί να πας. Δεν έχω πάει.
1: Μην χάσει εσύ, ταξίδι πάνε.
0: Φυσικά, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Τι θα δουλεύω μόνο από το πρωί στο βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ψάχνουμε να δούμε τώρα ποιες ώρες θα είμαστε λίγο χαλαροί, να περάσουμε και καλά. Δεν είναι μόνο δουλειά.
1: Είσαι λίγο καλό παρασάκια.
0: Όχι, δεν είμαι καλό παρασάκια. Έχω πιάσει το νόημα τη ζωή.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς όχι τώρα 45 μου. 45 είπα. Στα 50 μου. Μεγαλώσαμε τώρα. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να είμαι 45 πάντως.
1: Γιατί?
0: Πιο καλά. Πιο καλά, πιο καλά, ρε φίλε, 45.
1: Καβαλούσε καλύτερα.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Πιο καλό, όσο μεγαλώνει, σε καβαλά.
1: Σε
0: καβαλά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, Ερμάνος
1: ναι.
0: μου.
1: Ερμάνος μου.
0: Ερμάνος μου.
1: Μανούλα μου, ναι.
0: Μανούλα μου, ναι. Θα επιστρέψουμε να δούμε χθες πώς η Ελλαδάρα έκανε κόσκινο του Σέρβους.
1: Καλά, δεν έκανε καμία σπουδαία ομάδα. Η χειρότερη Σερβία όλων των εποχών.
0: Ποιο το είπε,
1: εγώ στα λέω.
0: Πού το ξέρει.
1: Δεν τι βλέπω.
0: Γιατί τι έκανε σε άλλε εποχέ η Σερβία.
1: Η Σερβία τι έκανε.
0: Ναι, έκανε.
1: Σου λέει κάτι πεντάρε να πούμε σένα.
0: Άρα εγώ έχω ανέβει, όχι η Σερβία.
1: Αυτοί κατέβηκαν.
0: Αυτοί κατέβηκαν.
1: Αυτοί κάνανε πόλεμο και γίνανε 10 κρατήδια.
0: Καλά, εσύ τώρα λες για την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία μου. Πα πριν 40 χρόνια.
1: Γιουγκοσλαβία και ομάδα.
0: Εγώ σου λέω από τότε ναι. που βγήκε η Σερβία είναι αυτή η ομάδα. Είναι σταθερά καλή.
1: Κέρδισε του Σερβιάκου.
0: Καλά, θε να το μειώσει τώρα πάλι.
1: Εκεί τι έκανε και
0: έκανε εμφάνιση. Εφάνισε με 25 τελικές εκτός έδρας. Πλάκα με κάνεις.
1: Πάρε
0: και με το Λιμόνα έπεσε και με το Λουξεμβούργο να έπεσε.
1: Αν πάρει τη Γερμανία, σε παραδεχτώ. Το Κλοπ.
0: Ο Κλοπ χθεσώθηκε. Θα τα πούμε κι αυτά. Τυχερός που πήρε το 1-1.
1: Ο Κλοπ έχει χαζέψει.
0: Ναι. Θα το δούμε εδώ τώρα.
1: Υπάρχει Αλτσχάιμερ, να πάτε το δείτε, ναι.
0: Δεν θα έρθει εσύ.
1: Έχει χαζέψει.
0: Δεν θα έρθει στην Τούμπα, είπε.
1: Με βγάλαμε το τηλεάστη.
0: Αυτό σου λέω, δεν θα έρθει. Θα πάμε εκεί με το Λίγκρι. Άρα θα πάμε να το δούμε κι όλο τον Κλοπ.
1: Να το κάνω μια ερώτηση. Θα το πω πού. Να σου κάνω μια ερώτηση, το πω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Πού το είδες εσύ αυτό.
0: Σ' αγαπάει όπως ναι. εγώ.
1: Πού το είδες αυτό να παίρνεις τα κινητά από τους παίκτες, να πούμε.
0: Καλά κάνει. Και...
1: Ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα κινητά που συντονίζουν. Και μία ώρα πριν το μάτς θα πρέπει γενικώς να μην υπάρχουν κινητά.
1: Ο Ανδρώνης γιατί σε αφήνει εδώ με κινητά.
0: Εγώ είναι δουλειά μου, ρε φίλε.
1: Για να πάω υπολογιστή.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, δουλειά μου. Αντί να ανοίγω τον υπολογιστή, έχω το κινητό.
1: Όταν πιάσει 3,5 ώρα μέχρι τις 4 ο κόκκινος αράζει το κινητό.
0: Εγώ δεν αράζω. Εγώ θέλω να έχω ενημέρωση από παντού. Τι να κάνω.
1: Αν μα το κάνει ο Ανδρώνης αυτό δεν θα λύσει, δεν μ' αρέσει.
0: Ρε εσύ, αυτός είναι ποδοσφαιριστής, θα παίξει μπάλα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, πρέπει να είμαι ενημερωμένος. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Σιγά ρε, έχεις υπολογιστές εδώ.
0: Ωραία, έχω στο ένα site εδώ, δύο έχω και το κινητό. Τρία μηνύματα από πάντου. Εγώ βομβαρδίζομαι από ενημέρωση. Πρέπει να ενημερώνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να κάνει focus, αυτοσυγκέντρωση, να μην τον επηρεάσει κανένας εξωγενής παράγοντας για να παίξει μπάλα. Τι σε λέω.
1: Δηλαδή
0: εσύ θα πας να παίξεις μπάλα και θα έχεις χίλια δυο προεκεί την ώρα, πρέπει να είσαι. Φόκου στο μάτς.
1: Δηλαδή αρθεί η μανούλα του ή ο μπαμπάς του ή ο
0: θείος. Μία ώρα πριν δεν ασχολείται κανένας με μανούλα μπαμπάς. Τίποτα, δεν πρέπει να ενημερωθεί.
1: Μα έχει χαζέψει ο Κλοπ.
0: Καθόλου δεν χάζεψε.
1: Όπως χάζεψε ο Ήβης τότε στην Αγγλία.
0: Καθόλου δεν χάζεψε. Εσύ έχεις μείνει σε τακτικές δεκαετίες 70.
1: Αυτές είναι τακτικές. Αυτές
0: ναι, είδα τι ποδόσφαιρο παίζανε τότε, εντάξει. Για μένα δεν λέγεται καν ποδόσφαιρο αυτό που παίζει.
1: Ενώ τώρα με το pressing έχετε θέλξει.
0: Παλάρα. Λοιπόν, μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά. Που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θες και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου, στην αναποδιά. Έτσι, λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε με Λαδάρα, Εθνική, Nations League, μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ΠΑΟ, Κάρις, γήπεδα, παρουσιάσεις, χαμούλης γίνεται. Μαζί μας θα έχουμε και Χάρη Μανουλίδη για κίνηση και γκάλοπς μέχρι και τις 12 μαζί. Για πάμε, ερμανός μου!
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρας στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκόρ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλ και πήρε την νίκη με 2-1. Χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών εξασφάλισης η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό. Η κατάληψη μιας εκ των τριών πρώτων θέσεων στον όμιλο τοποθετεί αυτόματα την Γαλανόλευκη ως επικεφαλής στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας έτσι μεγαθύρια όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαβίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου μοίρασε μπόνους για τις επιτυχίες των τμήματων, ενώ προανήγγειλε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη Σουρωτή και οικονομική ενίσχυση εν αναμονή της αδειοδότησης για το νέο προπονητικό κέντρο. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου, εισέρχεται επίσημα η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Νικ Γκάλις Χολ διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινοι στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που κέρδισαν Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνες Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας thehalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
7: Άλλο
8: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
7: Άλλο
8: να έχει λογικές τιμές.
7: Άλλο
8: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
7: Άλλο
8: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
7: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
18: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
19: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Μυρίζει λουκουδιά!
21: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
20: Πού πήγε πάλι!
21: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
21: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
22: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
23: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
28: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά. Τα K22 δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!

0: Για σένα που είσαι υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με την Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνει στο πιο σύγχρονο B2B e-shop, παιδιά, μην το ξεχνάτε, της αγοράς, και εκεί βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντοτε τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημακής, λέμε, παιδιά, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού, και σήμερα μαζί μας, την αγάπη μας, και προχωράμε. Πάμε λίγο κίνηση, πάμε λίγο γκάλος, πάμε λίγο Χάρη Μανουλίδη, χάρη μας.
1: Ρε, τα λεφτά τα δώσανε, κάνουμε έρευνα.
0: Περίμενε να δω τα λεφτά, γιατί μέχρι τώρα με έλεγες, γιατί είπα τη Σεπτέμβριο. Βγαίνει ο μήνας. Εγώ περιμένω. 1 Οκτωβρίου.
1: Παιδιά, κάλεσε ο Γιάννης Παπαγεωργίου από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μου είπε θέλει να τον βγάλουμε στον αέρα σχετικά με τα γήπεδα που λέγατε. Να τον πάρω.
0: Μετά τις 10.
1: Μετά τις 10
0: μετά
1: να τον πάρεις.
0: Μετά τις 10 και τώρα δεν θα προλάβω.
1: Πριν τις 10 μην τον παίρνεις.
0: Άρα, άμα έχεις άκρες εσύ εκεί στα πρωθυπουργικά γραφεία, ρε Ντίνο.
1: Να βγει λοιπόν εδώ ο ψηλό ο κρεμό.
0: Ομορφόπεδο, βέβαια.
1: Τι τώρα γλύβουμε Νέα Δημοκρατία, τι ομορφόπεδο.
0: Λέω για τον ομορφόπεδο, τον έχω δει 100 φορές. Η πλάκα με κάνει. Ομορφόπεδο με παράστημα. Αλλά εγώ, αν δεν δω να γίνουν τα γήπεδα, θα ξεπατώνω κάθε πρωί, όποιος και αν είναι. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Άσε τώρα να μας δεις καμιά χορηγία.
0: Αν θες χορηγία, εσύ.
1: Το πάρουμε με το καλό.
0: Παπατεώνας είσαι.
1: Εγώ παπατεώνας.
0: Δεν έχει χορηγίες τίποτα. Εγώ θέλω να γίνουν οι δουλειές. Ναι. Να γίνουν τα γήπεδα, να πάει ο κόσμος.
1: Δεν πουλάει ο λαϊκισμός.
0: Πήγε από εδώ, ρε πατεώνα.
1: Άμα σου
0: κάτσουν
1: καμιά χορηγία.
0: Βρε κινητή.
1: Άμα σου κάτσουν καμιά χορηγία, θα λες.
0: Δεν μου έχει κάτσει κανένα ποτέ ω τώρα και ούτε θέλω. Έτσι θέλω να τη βρω μόνο μου.
1: Πού να τη βρει μόνο σου.
0: Εντάξει, το παλέψουμε. Αυτό το κράτος φυσικά.
1: Λοιπόν, μετά τις 10...
0: Είναι όλα γνωριμίες, διασυνδέσεις, πληροφορίες, ο γνωστός του γνωστού. Βλέπεις τώρα, είναι κάτι κανάλια. Εγώ τα παιδιά τα παρακολουθώ τώρα. Τους βλέπουν τρεις κοκκούκους, τρία άτομα, πέντε άτομα. Να από πίσω χορηγία μια άλλη εταιρεία. Να άλλη, 7 άτομα, 15.
1: Ναι. Και ο πρόεδρος δίνει 5.500 και σε αυτό
0: το μετά τις 10 να τον πάρουμε τον Γιάννη του Παπαγεωργίου. Τώρα είναι 10 παρα 10, έχουμε κίνηση. Έχουμε γκάλοψ, να έχουμε χρόνο.
1: Έχει καλά με τον Παπαγεωργίου, φαίνεται. Γιατί θα σα δώσει περισσότερο. Τα λεφτά για τον περιβάλλοντα χώρο, να πούμε.
0: Συντούπα, εμένα θα δώσει.
1: Εσύ δεν είσαι, πάω και καμπιέζεις.
0: Όσα πρέπει να δώσει, να τα δώσει. Όσα είναι τα απαιτούμενα και όσα χρειάζονται.
1: Άσε, ρε, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ θα θες κανένα έσπα τώρα, θες.
1: Όχι, ρε. Τι πες τον καλό το λόγο.
0: Βρε μπαγάσα, βρε απατεώ.
1: Πάω και ο πρωθυπουργός.
0: Βρε απατεώ. Πάμε στο χάρι μας. Έλα, χάρι.
2: Λοιπόν,
1: πάμε να. Κατέρευσε κτίριο στην Οδόνηση Κράτους, λέει στην πλάκα. Βέβαια, από το 1850 είναι τα κτίρια. Δεν θα πέσει ένα κτίριο εκεί πέρα.
0: Ένα δίκιο το έχει τώρα.
3: Είναι και τρεις τραυματίες.
0: Ένα δίκιο το έχει ο Ντίνος μας. Ένα δίκιο το έχει.
1: Εγώ στην πλάκα δεν πήγαινα.
0: Φοβόσουνα.
1: Πες και ένα κτίριο.
0: Να είδε, δικαιώθηκε.
2: Προνοεί.
0: Έστω και αργά δικαιώθηκες. Πάμε.
2: Ξέρει πάπια που είναι λίμνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής η κίνηση στον περιφερειακό. Κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύκρης με κατεύθυνση ανατολικά. Αυτό είναι το μελανό σημείο του περιφερειακού. Η Βασιλής Όλγας.
1: Το μελανό ποιο είναι?
2: Στο ύψος της Πολύκρης με κατεύθυνση ανατολικά, Κώστη μου.
1: Από εκεί, ανατολικά.
2: Σε εκείνο το σημείο. Στο ύψος της Πολύκρης.
1: Ανατολικά, η Βουλή δυτικά είναι.
2: Με κατεύθυνση ανατολικά, στο ύψος της Πολύκρης.
0: Μην τον απαντάς.
2: Από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύκρης.
0: Σε αποσυντονίζει λοιπόν. Τώρα και καλά τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην Πολύκρη. Άσο να τελειώσει λοιπόν. Την πρόταση, ρε άνθρωπε.
2: Στην παλαιού σταθμού, στην είσοδο.
1: Στην Πολύκρη ξέρω τι έγινε.
2: Τι έγινε, για
1: παράτησε το εστιατόριο άλλο και πήγε να πούμε στην Αθήνα να πάει.
0: Πάντα μείνει, πάντα το γιώτα. Δεν σε έπεσε το κτίριο, πάντα
1: του λε. Έχουν λεφτάκι κάτω. Μην του λε.
0: Έχουν όλα τα ξέρει.
1: Στην πλάκα για να μην.
2: Πυρκαγιά υπάρχει επίση εν πλώ οχηματαγωγό ανοιχτά τη Μικόνου.
0: Εδώ λοιπόν, έχουμε τώρα, ναι.
2: Στην παλαιού σταθμού, εκεί στα δικαστήρια καθυστερήσει, εκείνο στην είσοδο της, της πόλης, όπως και στην κάθοδο στη Μίκη Θεοδωράκη. Τσιμισκή έχει κάποια προβλήματα από νωρίς, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά και το, για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ποιο είναι το κακό, ε?
2: Ποιο, Κωστή μου?
1: Ότι θα βγει εδώ ο κύριος Παπαγεωργίου να μιλήσει σε εμάς και θα πρέπει να αναγκαστούν να κόψουν το

0: και να μας αναπαλλάγουν.
1: Μας αναπαράγουν, δεν μας αναπαράγουν. Τα δούμε, εμείς θα κάνουμε από μόνοι.
0: Άλλο λέω.
2: Για πες.
0: Θα στεναχωρηθούν τα άλλα site, τα δικά μας εδώ.
1: Λες, ε. Άκου τι σκέφτεται. Βιάζεται η σκέψη σου, τρέχει τώρα. Τρέχει σαν το ποδήλατο.
2: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Πάμε να δούμε λοιπόν. Και τις τέσσερις επιλογές που έχουμε, Κωστή μου, θέλουμε και τη δική σου ψήφο εδώ πέρα ζωντανά. Στο ερώτημα, ποιο είναι ο MVP τη χθεσινή αναμέτρηση τη εθνική απέναντι στη Σερβία.
0: Ποιο βάλατε?
2: Βάλαμε τέσσερις επιλογές.
0: Για άκους.
1: Λοιπόν. Αν δεν ήταν ο Κωστής.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες ερώτημα τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν κάνουμε 8 η ώρα εκπομπή, ερχόσουν 8 παρά 20.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί έρχεσαι με τα 9 και 5. Τιμωρείς τον Μπούζο.
0: Το μεσημέρι έχουμε 2 και 4.
1: Ναι. Κάνεις αντίπεινα για την αλλαγή του προγράμματος που δεν σου άρεσε.
0: Όχι, προσπαθώ το βιολογικό μου κομμάτι να το συνέλθω.
1: Να το συνέλθεις, μάλιστα. Τι Αττική σύνταξη δουλεύεις, δεν παγάσα. Με έχεις μπουρλάνει, ρε φίλε.
0: Να το
1: λοιπόν,
0: συνέλθω.
1: Να το συνέλθω.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές για τον MVP της γαλανόλεξης χθες. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι ο Τζόλης, ο οποίος σκόραρε.
0: Το πρώτο τώρα. Τέταρτο έκανε τέσσερις ασίς, πάρε βάλε.
1: Τι να συζητήσουμε τώρα για τον Χρήστο τον Τζόλη, ρε παιδιά.
2: Ο οποίος σκόραρε, πάσαρε, πρέσαρε, δημιούργησε ευκαιρίες. Ένα φουλ παιχνίδι.
1: Όλα,
2: λοιπόν, έχουμε τον Κουρμπέλη, δεύτερη επιλογή.
0: Έχει τις πάσες τις σωστές.
2: Τις πάσες, έχει τις μονομαχίες, έχει τα πάντα. Έχει.
1: Πάντα έχει.
2: Λοιπόν.
0: Θα πάρει τον Κουρμπέλα, να πάρει Ευρώπη.
2: Ναι, δεν σου λέω ρε Κωστή αυτό, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι ήταν από τους εκριθέντες. Θέλοντας και εμείς.
0: Βρήκε δύο καρούτες χάφουργοι εκεί.
2: Θέλοντας και εμείς ήταν από τους εκριθέντες. Τρίτη επιλογή, ο Δουβίκας. Βάζει τον Νικηφόρο γκολ. Αν μη τι άλλο.
0: Πότε πρόλαβε και τον είδε στο Δουβίκα.
2: Έβαλε τον Νικηφόρο γκολ.
0: Πότε πρόλαβε και τον είδε.
2: Έβαλε τον γκολ.
0: Πρέ τον γκολ τώρα. Πότε πρόλαβε και τον είδε. Εσύ, ότι ήταν.
1: Καλά, ο Δουβίκας μπήκε στο 73.
0: Στο
1: 20 λεπτά έπαιξε.
0: Πότε τον είδατε
1: εσύ. Αν σε 20 λεπτά κατάφερε να βάλει και γκολ και να είναι μέσα στου φάσει.
2: Και τον γκολ τη νίκη δεν είναι τον γκολ που κάνει ένα παιχνίδι 3-0. Και τέταρτη επιλογή αντιρρησία. Και τέταρτη επιλογή αντιρρησία ο Κωνσταντίνο Τζολάκη.
1: Βέβαια.
2: Ο οποίος έχει πάρει ειδικά με το όποτε χρειάστηκε ήταν παρόν, ειδικά στο φινάλε εκεί πέρα που βγάζει με το πόδι.
1: Ήταν MVP.
2: Μετά θα μου πείτε.
1: Α, okay.
2: Στο φινάλε. Εγώ ψήφισα ήδη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, κανονικά είναι ο Τζόλης.
0: Αλλά... Μιλάνε παοξίδες για πρωθυπουργούς. Που η γλώσσα και η σπάτουλα έχει φτάσει μέχρι το γόνατο.
1: Από... Η δικιά σου που έχει φτάσει.
0: Αποδοτώ τον άλλο, τον έλεγα να φέρει.
1: Η δικιά σου πες μας που έφτασε, ας τους πάω ξύδες.
0: Άσε βρε Χεζένουα να πούμε.
1: Χεζένουα.
0: Το Χεζένουα πρόεδρε, το Χεζένουα. Ω και το Χεζένουα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην εθνική. Θα πιάσουμε μετά. Θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη εδώ για τον μπάσκετ αργότερα. Πάμε λίγο στην εθνική. Η οποία χθες κατεβαίνει.
0: Σου δώσανε το διαπιστευτήριο.
1: Πού στο μπάσκετ.
0: Πότε το έδωσες.
1: Θα πάρω τώρα ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται.
0: Ο Χαρίλο, ο Χαρίλο τώρα θα πάρεις.
1: Δεν είναι νομίζω.
0: Ποιος είναι
1: ο τέτοιος είναι.
0: Ο γραφείος τύπου ποιος είναι.
1: Ο Χορόζογλου.
0: Ο Χορόζογλου.
1: Θα πάρω του Παναγιώτη λίγο αργότερα.
0: Εγώ θα το πω τον Χορόζογλου.
1: Ναι.
0: Πει του το δώσεις.
1: Για να κάνουμε εδώ τζέρτζερ σε εκπομπή.
0: Βάλτο να στη σκεπή, βάλτο. Χορόζογλου. Αυτό το λουκουμάκι βάλτο στη σκεπή εκεί να. Με τα κιάλια να βλέπω.
1: Να βλέπω έξω από το παλατό.
0: Στο Κιούμπα πάνω βάλω.
1: Δεν έχει Κιούμπα ακόμα. Ναι.
0: Στο Κιούμπα.
1: Πάνω το Κιούμπ ξέρει τι θέα έχει. Στου βλέπει και όλου. Μια χαρά θα είναι.
0: Να είναι μιλφάρε κάτι και αυτό από πάνω να είναι.
1: Αθέ και μιλφάρε. Λοιπόν, πάμε λίγο ρε. Πάμε ρε άνθρωποι να βάλουμε ένα θέμα σειρά. Δεν μπορούμε. Όλο στα χαντάκια μα πετά, ρε φίλε. Λοιπόν, εθνική να πιάσουμε λίγο. Μετά θα έχουμε εδώ και το. Θα βγάλουμε και το φιλαράκι σου, το Γιάννη του Παπαγεωργίου, να μα πει για τα γήπεδα.
0: Και δικό σα φιλαράκι είναι. Πάω, παιδί μου.
1: Εντάξει. Πρέπει να με ρημνεί και να φροντίζει για τα καλά τη πόλη μα.
0: Όχι,
1: δεν είναι μόνο.
0: Για τον Μπάουκ
1: θέλω.
0: Τι
1: για τον Ηρακλή θέλω.
0: Ναι, τι να σε.
1: Ο Καφτατζόγλου. Τι θα κάνει ο Ηρακλή, θα γίνει τσιγκάνο τώρα.
0: Επειδή είσαι
1: κυβέρνηση. Κυρίω για τον Ηρακλή.
0: Εγώ θέλω να το ρωτήσω αν ο Βρούτσης πήρε τα λεφτά, τα έδωσε εδώ πέρα.
1: Θα μα τα πει. Λοιπόν, πάμε λίγο, έχουμε 5 λεπτά και να πούμε την εθνική έκανε τόσο μεγάλη νίκη. Θα πιάσουμε μετά.
0: Ποια μεγάλη νίκη μπορεί να έκανε.
1: Τι πια μεγάλη.
0: Κάτι πεταμένου Σέρβου βρήκατε εκεί πέρα.
1: Ο Γιώβιτ, ο Ζήφκοβιτ, ο Τάντιτ, ο Μιλίκοβιτσάβιτ, ο Κώστη.
0: Ο
1: τερματοφύλακα, ο κύκλο μα είναι πεταμένοι που παίζουν όλοι σε μεγάλε ομάδε στην Ευρώπη.
0: Ποια Σερβία, βρε.
1: Άντε πάλι, εσύ τώρα για να υποτιμήσω. Ρε, εσείς, μην το βλέπετε, ρε. Μην το βλέπετε. Χθες έγλειψε, σας έγλειψε και ω. Αχ, ευχαριστώ, Εθνική Ελλάδα. Αχ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που στηρίξατε. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, δεν το περίμενα. Αχ, αχ. Εσείς θέτε. Τώρα βρεις πάλι. Ρε η Ελλαδάρα δεν στη τηλεφέρα σε πρόσφατα.
0: Δεν ξέρεις τώρα πως έδινε ο Έλληνας ακροματικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρεις τον Έλληνα.
1: Το ξέρω.
0: Ένα εκατομμύριο πήγα στην Καριστιανού και τη λέω μωρή χαζοβιόλα χαζί είσαι. Δεν θα σε ψηφίσουν.
1: Δεν ψηφίσει κανένας. Μόνο πρόλογο.
0: Είσαι
1: μόνο
0: πρόλογο. Αυτοί όλοι με το Μητσοτάκι θα πάνε 800.000. Πήγα για τον Τζέρτζελο έξω.
1: 100-0. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Θα φύγω στο εξωτερικό.
1: Όλοι λένε θα κάνω, θα ράνω, θα ράνω και μόλις πας στην κάλπη θα ψηφίσουν οι Μητσοτάκι το άλλο δυνατό κόμμα. Και τα είναι τσάπα.
0: Δεν θα ψηφίσουν το Βελόπουλο με τα μαντζούνια.
1: Όχι, όχι.
0: Ποιο να ψηφίσουν ένα
1: κόμμα. Να ψηφίσουν τη φίλη του Ντούντα, τη Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου.
1: Ναι.
3: Τη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
3: Εδώ δεν τη βάλατε στο δελτίο ειδήσεων τη Λατινοπούλου. Πώς δεν βγει η Λατινοπούλου.
1: Λοιπόν, θέση εθνική.
3: Βρούσε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν τη βάλατε. Δεν τη βάλατε. Εσύ δεν έβαλε. Ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ πέρα και τα πάμε και αυτά.
3: Τι να πει και εσύ.
1: Μαλωμένος με την αλήθεια είναι το κουμπαράκι σου. Κουλ. Ναι.
3: Ποιο το είπε αυτό.
1: Ένα Ολυμπιακό.
3: Συγκεκριμένα πέσα. Που του έδωσε χαρτάκι ο Καράπαπας να κάνουν φασαρία στους απλούς φιλάδους, ο Ολυμπιακός. Τάπα, έχω ράματα για τη γούνα τα δικιά σας. Έχω ράματα.
1: Από ηλικίες ως 20 ως 35 όλοι Αφροδίτη θα ψηφίσουμε, Ντίνο, να ξέρεις.
3: Καλά, κι άλλο Κασιδιάνισκο.
1: Θα σου πω εγώ. Μου στείλαν τώρα φωτογραφίες από το ανανεωμένο παλατάκι. Δες πώς έκανε τις τουαλέτες. Κουκλίσκες τις έκανε, δες εδώ.
3: Για να πάει ο Παοξής να κάνει κάκα εκεί πέρα. Να πάτε και στις τουαλέτες.
1: Μπράβο στα παιδιά για τις ανακαινήσεις τώρα τη σειρά τη τουαλέτα.
3: Στις Τούμπας τι έχετε, απόπα το έχετε ακόμα.
1: Τούμπα. Ακόμα εντάξει. Κουλ, δείξε εσύ το βίντεο που σε έστειλα χθες να γελάσουμε. Εντάξει, δεν είναι όλα τη ώρα να τα
3: πει. Τι είσαι,
1: τίποτα. Ένα κρύο.
3: Κρύο.
1: Εντάξει, θα το δεις, θα χαβαλεδιάσει, αλλά εντάξει.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο Εθνική Ελλάδος. Γιατί θα προλάβουμε, είπαμε μετά, βγάλουμε και τον άνθρωπο να μας πει δύο-τρία πράγματα. Με Τζολάκα τα δοκάρια, με δύο δεξιοπόδαρους. Μαυροπάνο και Ρέτσο.
3: Δεν μπόρεσε ο Ρέτσος δεξιά αριστερά να παίξει.
1: Όχι.
3: Δεν μπορεί ο Ρέτσος.
1: Και εγώ κάνω ένα ερώτημα τώρα μπορεί... εδώ που ναι. Κέρδισε ο Ιβάγιο Βάνος που θα το δώσω.
3: Το Μιχαηλίδη γιατί δεν το βάζει.
1: Δεν το λέω εγώ, το έδειξε η φάση ναι. Τελευταία.
3: Ναι.
1: Τέτοια παλιά 90 λεπτά δεν είδαμε από κανένα στόπερ.
3: Μάλιστα. Και ούτε χαφ για να κατεβάσει.
1: Ούτε χαφ. Ναι, ούτε χαφ.
3: Βέβαια. Και ρυθμό καλύτερο και από τον Κουλιαράκη.
1: Φυσικά. Από γιατί δεν βάζει εσύ Γιωβάνο. Τώρα γιατί είναι κάνουμε κομπλεξ... κριτική γιατί είναι σε ένα μάτς που παίξαμε γιατί... τέλεια σχεδόν. Έτσι.
3: Γιατί είναι κομπλεξικό με τον Παναθηναϊκό και βάζει Ιωαννίδες και τέτοια.
1: Το μέσα. Ξαναλέω σε μάτς που η εθνική μας θέση ήταν να την πει στο ποτήρι. Τους έβαλε τους Σέρβους μέσα στα καρέ, έκανε 25 τελικές.
3: Δεν μπορεί ο Ρέτσος αριστερό στόπερ. Πάει.
1: Αφού έχει αριστερό στόπερ.
3: Αν μεταγραφεί στο Λεβερκούζεν που πήγε με 19 εκατομμύρια λογιστικά. Από αριστερό μπακ τον πήραν.
1: Α, βάλε το Κουλεράκι αφού δεν μπορεί. Γιατί να βάλει το Ρέτσο.
3: Κουλεράκι, γιατί δεν έχει ρυθμό να μπει.
1: Βάλε το Μιχαλίδη που παίζει τότε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ρε.
3: Σε τρώει ο Γιωβάνο. Γι' αυτό που είσαι γιούχα στην Τούμπα, να ξέρει.
1: Όχι, δεν, μα αφού έχει, υπάρχει επιλογή καλή εκεί, γιατί να μην τη βάλει.
3: Γιατί πρέπει να παίξει ο Ρέτσο στο Ολυμπιακό, ρε. Γιατί
1: πρέπει να παίξει ο Ρέτσο.
3: Πρέπει να παίξει ο Ρέτσο.
1: Ναι, θα κάνουμε
3: μια εθνική των Αθηνών. Φωνάξτε, μπούζα.
1: Τσιμίκα πάρα πολύ καλό θε. Τσιμίκα πολύ καλό θα.
3: Του το έκασε τον Κολοζίφκοβιτ που ήταν καλό ο Τσιμίκα.
1: Ο Ζίφκοβιτ ήρθε από πίσω, εντάξει, ο Ζίφκοβιτ είναι το class player. Δεν είναι τυχαίο ο Ζίφκοβιτ. Δεν παίζει εμά. Ο κορυφαίο Σερβία είναι ο Ζίφκοβιτ.
3: Δώσε τον τα λεφτά που θέλει γιατί βλέπω κολλησίρ.
1: Μην αγώνεσαι. Εν μέρο που έχουν όλα θα γίνουν. Και για τον Ζίφκοβιτ και για τον
3: Πότε.
1: Στον χρόνο του.
3: Ποιο χρόνο του.
1: Θα με ζαλίζει τώρα κάθε μέρα πότε. Ναι. Όποτε αποφασίσει πάει πάω.
3: Πολύ αργή πάει
1: πάω. Μανατζαρέ και ο Τέσσερα θα βρεθεί.
3: Πολύ αργή πάει πάω.
1: Δηλαδή τώρα πώ θα κάνουν που είναι σε εθνικέ όλοι οι παίχτε φεύγουν. Πώ θα κάνουν.
3: Πού φεύγει το Σιρο Μιχαηλίδη. Στα Γιάννητσά θα βρωμοτρώει τώρα 2-3 μέρε ο Μιχαηλίδη.
1: Τι θα τρώει. Φεύγουν κατευθείαν πάνε Γερμανία Άουζου. Πού ζει τρε άλλο.
3: Τσαρθεί από το άλλο.
1: Βρένε άτερνταλ. Πού ζει.
3: Τι έγινε κυρία Κονζάρεβα.
1: Καλά την Κυριακή πάλι.
3: Κυρία Κονζάρεβα.
1: Ευχαριστώ που με στηρίξατε.
3: Κυρία Κονζάρεβα. Κυρία Κονζάρεβα, τι έγινε.
1: Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Έλα.
3: Κυρία Κονζάρεβα.
1: Βαγιανίδης.
3: Περιμένουμε τα 14 εκατομμύρια για να κάνουμε μεταγραφές. Κυρία Κονζάρεβα.
1: Βαγιανίδης.
3: Μέτριος.
1: Μέτριος, Βαγιανίδης. Συμφωνώ.
3: Τι επειδή το. Είμαι φίλος με τον πατέρα και
1: μέτριος,
3: τη μάνα του.
1: Μέτριος.
3: Μέτριος ήταν.
1: Πάρα πολύ καλή κουμπέλη Ζαφύρης.
3: Ποιος ήτανε.
1: Και ένας λόγος που πήγαμε καλά χθες. Γιατί για μένα η εθνική στερείται από ποιοτικά χαφ. Δεν έχουμε.
3: Πάρ τον κουμπέλη στον ΠΑΟΚ να βγει τέταρτο.
1: Από το Σάντα Μαρία καλύτερο είναι.
3: Πάρ το Σάντα Μαρία, το Σάντα Ελένη. Πάρ το να
1: βγει τέταρτο. Καλύτερα να είχα τον Κουρμπέλη παρά το Σάντα Μαρία.
3: Ναι.
1: Τι είναι, απάντα.
3: Αυτά πέσα στο μάτο στον κολλητό μα εδώ.
1: Απάντα,
3: και τον Βιερίνια.
1: Απάντα.
3: Α αυτοί να απαντήσουν. Εγώ τον έβαλα.
1: Βάζω Βιερίνια, δηλαδή βάζω σε πιάσει ματσούκα.
3: Βάζω τι έγινε, ματσούκα.
1: Βάζω ματσούκα, τι έγινε.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 7-7,5 χθες, εκτός του Ρέτσου. Τον οποίο βέβαια τον πήρε και τον έβαλε
3: αριστερό στο
1: με
3: δεξιό ποδάρι.
1: Γι' αυτό εκεί λέω για τον Γιοβάνοβιτς. Με πολύ αγάπη να του κάνουμε την κριτική.
3: Γιατί αγάπη, γιατί να τον κάνεις αγάπη.
1: Τον συμπαθώ.
3: Τι είναι, γκόμενά σου είναι.
1: Κόντρα στο ρεύμα που λένε αου, αου, Γιοβάνο, εγώ το γουστάρω του.
3: Γιατί το γουστάρει, τι έγινε το
1: γουστάρι. Είναι καλό προπονητή.
3: Ένα τον πάρει στον πάγο να είναι 8 πόντου. Να χάσει το πρωτάθλημα για εκλέκτορα. Να τον γουστάρει τότε.
1: Είναι για εκλέκτορα. Δεν είναι για καθημερινό.
3: Πάντω την τούμπα να τον έχει 8 πόντου. Να σου χάσει τέτοιο πρωτάθλημα, να δει πώ θα τον γουστάρει.
1: Λοιπόν, και από αυτού που μπήκανε.
3: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα
3: βλέπω. Τετέ ήταν ο μεγαλύτερος παιχτάρας.
1: Και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας έβαλε γκολ, φίλε. Ναι. Πλάκα με κάνεις. Έβαλε γκολ ο Δουβίκας. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Έβαλε γκολ. Πώς θα σου το πω.
3: Μάλιστα.
1: Και είναι γκολ νίκη στο 94. Το βάλω από κάτω.
3: Τι να κάνω τώρα.
1: Πάντως, δες, μπήκε ο Μιχαλίδης στο 91 και στο 93 έδωσε κι πας. Με κι πας αυτή.
3: Τη Ραγκοντζάρβα την είδατε την πάσα.
1: Την κύπα, πες.
3: Θέλουμε εκατομμύριο.
1: Πώς την κύπα, την κύπα, πάνε, ο μπαμπάς του Μιχαλίδη.
3: Ο μπαμπάς του Μιχαλίδη συγχωρέθηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
3: Θα μπορούσα να είμαι.
1: Ο ατζέντης του.
3: Όχι, θα μπορούσα να είμαι μπαμπάς του εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλο να μιλήσει στο Μιχαλίδη.
3: Γιατί άμα είχα γιο το Μιχαλίδη, θα μαλώναμε νομίζει.
1: Άμα είχα γιο. Μάλλον εσύ με, εγώ δεν μαλώνω με τον Αχιλέα.
3: Τι δεν κάνει.
1: Δεν μαλώνουμε.
3: Τι
1: δεν μαλώνουμε με τον Αχιλέα.
3: Εγώ άμα είχα γιο και ήταν και νοχελικό.
1: Θα το μάλλον σου λέω. Δεν μάλλον.
3: Μια χαρά μην βγει.
1: Το συμβουλεύω, του λέω δύο-τρία πράγματα. Μου έχει αντιρρήσει του. Γιατί να μάλλον. Ίσα-ίσα. Και παρέα κάνουμε. Πάω του πράγματα, βρήκα εκεί τα φιλαράκια του. Κουλ, κουλ, κουλ. Λέω εδώ να παίξουμε. Παίξαμε και μπάσκετ. Μια χαρά με τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, και μπήκε και ο Ανδρούτσο στη θέση του Ζαφή 91 που είχε πάρει κάρτα.
3: Νωρί τον έβαλε τον Ανδρούτσο.
1: Ναι, θα μπορούσε το βάλει λίγο.
3: Σύμπρισε εκεί από το Λίθαργο να πούμε.
1: Εμφανισάρα κάναμε χθε. Τώρα δεν ξέρω εσύ τι μου λε. Εγώ ξέρω ότι κάναμε καθολική εμφάνιση και ψάχνουν να βρούμε τι ατασταλίε τώρα. Λίγο εκεί με το Ρέτσο αριστερά μπορούσε να βάλει ένα κανονικό αριστερό στόπερ. Βάλει το Κουλιαράκι, άντε, δεν θέλει ο Μιχαλίδη. Βάλει το Κουλιαράκι.
3: Δεν έχει μόνο ο Κουλιαράκι ρυθμό. Γι' αυτό δεν τον έβαλε.
1: Τότε έπρεπε να βάλει το Μιχαλίδη. Τότε έπρεπε να βάλει το Μιχαλίδη. Με το Στανιό να βάλουμε το Ρέτσο.
3: Μην τα λε αυτά, θα θυμώσει η Κοντσάρεβα. Και θα λέει, μην το λέτε καλό λόγο.
1: Καλά,
3: γιατί
1: μέχρι πρώτη νοσέλη.
3: Θέλει λεφτά, θα
1: ότι είναι πολλά το ένα. Τώρα σήμερα τι τον έπιασε.
3: Μια χαρά, Μιχαλίδη, εγώ τον συμπαθώ.
1: Και μόνο που ο Γιοβάνο Σκούλε έλεγε τον Μπακασέτα τι του μάγου, τον έχω στην blacklist. Λέει εδώ ένα φίλο.
3: Καλά, ο μάγο διάβαζε τα εξαπτέρια. Τώρα ο μάγο.
1: Ο μάγο θα εμφανιστεί. Δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί. Πάντω αυτή η εθνική δε ποιου βάζει και ποιου έχει επίθεση. Έχει Τζόλι Καρέτσα, Κωστούλα Παυλίδη, Ιωαννίδη Δουβίκα Τετέ.
3: Τι να διαλέξει τώρα.
1: Δεν ξέρει τι να βάλει. Θα πρέπει να βρει χώρο να βάλει τουλάχιστον 3 με 4 μέσα από αυτού. Αν δεν πήγε ο Τετέ κάποια στιγμή μέσα, λέω θα στο
3: βάλω. Ο Δουβίκα ξεχασμένο ήταν. Τον πέταξε μέσα.
1: Μια χαρά.
3: Ξεχασμένο. Το κόμμα έκανε καριέρα το παιδί.
1: Όχι, δεν τον έκανε. Στην Εθνική. Ο πήγε στον Ουτρέχτη.
3: Στην Εθνική δεν έχει τα νούμερα ο
1: Ουτρέχτη. Εντάξει, αφού είναι δευτεροτρίτο.
3: Αυτό
1: σε παίζει ο Παυλίδη που είναι τάγκ αυτή.
3: Ναι, αυτό σε λέω.
1: Ο Παυλίδη είναι τάγκ. Δεν βλέπει κανένα τώρα αυτή τη στιγμή.
3: Βάλτε και κανένα χαφκά να μαύρο.
1: Ούτε τον Ιωαννίδη βλέπετε κανένα.
3: Παντρέψτε κανένα μαύρο με καμιά Ελληνίδα. Να χαρεί και η Ελληνίδα. Γιατί εσεί δεν είστε
1: και εσεί. Η επόμενη μεταγραφή του είναι σε Μπαρσελόνα, σε Ρεάλ. Τέτοια είναι η μεταγραφή η επόμενη που θα πάει. Ο Παυλίδη. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή είναι top level στην Ευρώπη.
3: Δεν είναι μια ακαδημιάρα εδώ.
1: Εντάξει, είναι και τρομερό παιδί τώρα, μην το κουράζουμε.
3: Γιατί γελάς μικρέ έξω.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε εισιτήριο ρε, σιγά το δικό σου, το βγάζω ένα δώρο από μένα αρκεί να κάτσουμε μαζί. Α, αυτό είναι άλλος. Λοιπόν, είπα στο Άουξλου να παίξει να δουν καλά το Μιχαλή, λέει ο φίλος μου που είναι πάνω στο Άουξλου, να το τσεκάρουνε. Να τσεκάρουν το Μιχαλίδη στο Άουξλου. Ρε Νίκο, πραγματικά τώρα
3: γιατί
1: στο
3: Γιατί να μην παίξει δηλαδή, επειδή ο Κοντζάρεβα κάνει γυφτιές. Θα σε δω ρε μάγκα τώρα. Με τον Ζίβκοβιτ και τον Αυτόρα,
1: ναι.
3: Να δω τι γυφτιές θα τους κάνετε.
1: Πάντως ο Μιχαλίδης σε στην μπάσα που βγάζει,
3: είναι 90
1: λεπτά δεν τη βγάζει κανένα.
3: Ναι.
1: Για μένα δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο.
3: Και 5 και 6
1: ναι, δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μην θέλει να έχει αυτή την πολυτέλεια από τα στόπερ του. Στα δύσκολα να υπάρχει ένα παίκτη να βγάζει αυτή τη 40.
3: Θα πάρει η Κοντζάρεβα τηλέφωνο και θα φωνάζει.
1: Ναι.
3: Και θα λέει τι λέτε αυτά τα πράγματα, αυτό θέλει λεφτά τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε break. Πάμε
3: κύριε
1: break.
3: Παπαγεωργίου.
1: Θα επιστρέψουμε με Γιάννη Παπαγεωργίου εδώ.
3: Ναι.
1: Ο οποίος θα μας δώσει
3: τα πάντα. Βάλε και τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας από κάτω.
1: Ζήτω Ελλάδα.
3: Ζήτω θρησκεία.
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
3: Παόκησε.
1: Παοκάρασε. Λοιπόν,
3: δωρά. Τώρα... Την... Ρώτα τον. Το στείλατε τον.
1: Τον Μητσακίνη. Ναι. Εγώ θα πω ότι αν είσαι στην Όπα κερδίζεις. Βάλτο μετά χαλή, ναι. Λοιπόν, αν είστε στην Nova κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το παντού app, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κομψότατο θα είναι Γιώργος Πετρίδης τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τον έχουμε και αργότερα για τα Basket News. Επιστρέφουμε και με Γιάννη Παπαγεωργίου για να δούμε τι γίνεται με τα γήπεδα λίγο, παιδιά. Καφτατζόγλιο, ιστορίες, τούμπα και δεν συμμαζεύεται. Κομψότατο, rap and cool, επιστρέφουμε σε λίγο.
8: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
10: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
11: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
9: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλή σας ημέρα. Σκηνές πανικού επικράτησαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες ελαφρά τραυματισμένες, ενώ τραυματίας είναι και ένας περαστικός. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε οχηματογωγό πλοίο, το οποίο κινείται βόρεια της Μυκόνου. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 29 άτομα βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Στην εναέρια κυκλοφορία στρέφεται η εφορία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στο πλαίσιο νέων ελεκτικών διαδικασιών μέσω πλατφόρμας γεωχωρικής επιχειρησιακής ανάλυσης, η οποία έχει τη δυνατότητα άμεσης εποπτείας των κινήσεων των αεροσκαφών, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους ελέγχους. Γενικά εθρίος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιωνίου και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα ανάλογα αναμένονται στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζωφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
27: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
28: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
27: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
30: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως παραμένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman, η διάσημη κομμωδία του Rob Baker επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο. Με Σωτήρη Καλυβάτση να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων. 5η 1 Οκτωβρίου πρεμιέρα. Εισιτήρια, παιδιά, θα βρούμε στο Public Nova, στο more.com, Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Καλυβάτζης.
0: Ωραίος
1: τεχτάρα, ο τεχτάρα.
0: Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας.
1: Παρέα μαζί με... Αθήνα.
0: Ωραίος. Φοβερός. Αλλά άσε ένα να τελειώσει μισή πρόταση ρε μπαγάσα.
1: Τι να τελειώσει
0: μισή πρόταση. Θα έχουμε τώρα καλεσμένο. Ελπίζω να είσαι αξιοπρεπής.
1: Είμαι.
0: Δηλαδή προσπαθεί. Το γιο μου να είχα θα ήταν σε ποιο τάξη ο Αχιλλέας ρε φίλε.
1: Άμα θες τάξη πάρει σε
0: τάξη.
1: Ραδιόφωνο των Αθηνών με την γραβάτα.
0: Όχι, δεν θέλω ραδιόφωνα. Αλλά να έχουμε ρε παιδί μου ένα. Μια αστική ευγένεια χύψη.
1: Ρε παοξή, τι ευγένεια να έχει.
0: Εντάξει, έχουν και παοξή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο συντονιστής εδώ στη Βόρεια Ελλάδα του γραφείου του Πρωθυπουργού μας. Και θα μας άκουγε ο άνθρωπος και λέει: παιδιά, για τα γήπεδα σας τα πω εγώ.
1: Ω, γιατί λες,
0: ναι.
1: Καλημέρα. Γιατί λες,
0: έχουμε και
1: βάλε
0: ύμνο.
1: Τον ύμνο.
0: Α, έχουμε και ύμνο, έχουμε και χαλή υποδοχής.
1: Δώσε.
0: Θα γουστάρει ο Γιάννης τώρα λογικά, έτσι.
1: Γιατί να μην γουστάρει.
0: Γιάννη, καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες εδώ στο τρελοκομείο.
2: Θα σας πάρω και 4 Οκτωβρίου που είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να τον ξαναβάλετε το
0: έτσι. Ω, με χαρά, με χαρά. Εδώ ο Ντίνος άλλωσε τα...
1: Το πρωί θα το βάλει ο Βαραγιάννης, θα προλάβει πρωί-πρωί.
2: Αρχικά θέλω να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Με πήρανε πάρα πολλά τηλέφωνα, μου λένε Γιάννη, ο ράπ σε έχει στολίσει. Τι κρεμανταλά σε λέει.
0: Όχι, σε έχει αγαπάει πολύ, να ξέρει. Αλήθεια στο λέω τώρα.
2: Τώρα ακούμε χρόνια, εντάξει. Είναι χαρά μου που παίρνω να μιλήσω. Πραγματικά χρόνια ακούω το ραδιόφωνο και εσά. Αλλά άκουσα για το Καφτατζόγλιο και λέω εντάξει, να μην.
0: Και πολύ καλά έκανε για να λυθούν και κάποιε απορίε, Γιάννη. Καταρχά, έτσι για να χαλαρώσουμε κι άλλο, ο Πρωθυπουργό όταν έρχεται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μα βάζει καθόλου.
1: Όχι, ακούει, είναι ράδιο Θεσσαλονίκη,
0: ακούει άλλα.
1: Αφάλα...
0: Κάτσε να μα πει ο Γιάννη που ξέρει.
1: Για πε μα.
2: Πάμε να πούμε για τα γήπεδα λίγο.
0: Ναι, πάμε.
2: Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικό και μπαίνουν κατευθείαν στο Καφτατζόγλιο. Μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους ο αθλητισμός είναι στο προσκήνιο και γίνονται πάρα πολλά. Από το σούπερ κολυμβητήριο που χτίζεται στους αμπελόκηπους και ξεκίνησε 32 εκατομμύρια, από την προσπάθεια για νέες οικοδομές, από το Μίκρα 4 στη Μίκρα και μια σειρά πολλών έργων σε κάθε δήμο, σε κάθε
1: γενιά. Ο Κουλιανός Γιάννη, ο Γκαϊλές του δεν είναι τώρα το κοινωνικό σύνολο. Τον ενδιαφέρει το Καφτατζόγλιο να παίξει ο Ιπαοκάρα εκεί πέρα.
0: Όλα με ενδιαφέρουν. Το κολυμβητήριο δεν κολυμπάω.
2: Ναι, που είναι η κέντρα του Ηρακλή και πρέπει να τονίσουμε κάτι. Το Καφτατζόγλιο πριν 3 χρόνια, πριν 2,5 χρόνια, ήταν έτοιμο να κλείσει.
0: Ναι, σωστά. Όπως
2: δυστυχώς, να το τονίσουμε αυτό, να κάνουμε τον παλαιμό, έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας στο εθνικό. Γίνονται όλες οι προσπάθειες, έχουν γίνει οι μελέτες και σύντομα περιμένουμε και εκεί να ακούσουμε κάποια νέα για το πώς θα λειτουργήσει, γιατί όντως ταλαιπωρούνται οι αθλητές. Άρα στο ίδιο πλαίσιο κινούταν και το Καφτατζόγλιο. Δεν υπήρχε στατική επάρκεια, δεν υπήρχε πυρασφάλεια, δεν υπήρχε μια σειρά.
1: Ήρθε ο κύριος Βρούτσης εδώ και τα είδε, μας ενημέρωσε κιόλας.
0: Ήρθε και εδώ,
1: ήρθε και στο ραδιόφωνο.
2: Μπήκε το Καφτατζόγλιο στο προσκήνιο. Εγκρίθηκαν τα χρήματα, 11,5 εκατομμύρια. Παράλληλα όμως ξεκίνησαν και άλλες εργασίες που έχουν γίνει, γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός αυτά τα χρόνια, έγιναν οι μελέτες, ολοκληρώθηκε η πυρασφάλεια. Το γήπεδο ενώ ήταν να κλείσει, λειτουργήσε με έναν ιδιόρυθμο τρόπο στην αρχή, μόνο με το κάτω διάζωμα, ενώ παράλληλα γινόταν εκεί οι στατικές μελέτες και φτάσαμε στο σημερινό σημείο, το οποίο ποιο είναι, το γήπεδο να είναι λειτουργικό. Από την επόμενη αγωνιστική με το καλό θα φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή, καθώς από ό,τι μου πληροφόρησαν και το Γρασίδι θα είναι έτοιμο.
0: Ελία.
2: Και το επόμενο στάδιο είναι να ανακαινιστούν με αυτά τα 11,5 εκατομμύρια να ενισχυθεί.
1: Τα οποία είναι, αυτά μας είπε ο κύριος Βρούτσης.
2: Αυτά είναι εξασφαλισμένα και τώρα είναι απλά οι διαδικασίες οι οποίες μένουν και περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να βγει ο διαγωνισμός και να πάρει
1: Γιάννη,
2: τη σειρά του.
1: Γιάννη, μια ερώτηση. Εδώ ο κύριος Βουλίτσης είπε το Σεπτέμβριο εκταμιεύονται τα χρήματα. Επειδή είναι Σεπτέμβριος τώρα και αρχίζουν φωνάζουν,
0: τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
2: Έχει να κάνει με χρήματα, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, είναι εξασφαλισμένα. Αυτό που
1: τα πήρανε δηλαδή αυτοί τα χρήματα.
2: Τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα.
0: Αυτά τα 11,5 εκατομμύρια, Γιάννη, είναι μόνο για το Καφτατζόγλιο ή είναι για όλα τα έργα εκεί, γιατί είπες για κολυμβητήριο, για εθνικό.
2: Όχι. Είναι αποκλειστικά για το Καφτατζόγλιο.
1: 11,5, ναι.
0: Το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
2: Το χρονοδιάγραμμα όπως όλα τα δημόσια έργα, από τη στιγμή που γίνονται όλες οι διαδικασίες τώρα και μόλις βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, σύμφωνα με τον νόμο 44-12 ξεκινάνε οι διαδικασίες. Πόσο καιρό πρέπει να μείνει στον αέρα, ποιοι θα πάνε να καταθέσουν τις προσφορές, ποιος θα είναι ομοιοδότης, αν δεν υπάρχει.
1: Ακόμα δεν βρέθηκε η εταιρεία δηλαδή.
0: Άρα, ναι. Αλλά τα έργα μπορούν να καθυστερήσουν.
2: Ο διαγωνισμός στον
1: γιατί,
2: αέρα.
1: Ναι, ο Ηρακλής φωνάζει γιατί σου λέει δεν έχω έδρα, παίζω. Στην Αθήνα παίζω δεξιά-αριστερά.
2: Ο Ηρακλής κανονικά από την επόμενη αγωνιστική έχουν δρομολογηθεί. Όχι, εφόσον το γρασίδι είναι έτοιμο, θα παίξει.
1: Γιατί θα παίξει. Το χωράρι θα είναι καλά.
2: Και είναι λειτουργικά. Τα 11,5 εκατομμύρια θα έρθουν να το κάνουν ένα υπερσύγχρονο στάδιο. Με καινούριους πίνακες, σταρτάν.
1: Τι χρονοδιάγραμμα βάζει εδώ.
0: Γιάννη μου, να βάλουμε λίγο ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί απ' την άλλη, εκτός του Ηρακλή, ο οποίος το χρειάζεται, υπάρχει ένα ΠΑΟ που το καλοκαίρι λέει εγώ. Πώς θα γκρεμίσω το γήπεδο αν δεν πληρεί προδιαγραφές
1: ναι.
0: Το Καφτατζόγλιο για να παίξω Ευρώπη. Θα προλάβει δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι να είναι έτοιμο.
2: Ναι. Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από τη στιγμή που ο διαγωνισμός ανέβει στον αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Το πρώτο βήμα και το πιο σημαντικό είναι να γίνει αυτό. Μόλις ανέβει στον αέρα, από εκεί και πέρα θα δούνε τι θα γίνει.
1: Διαγωνισμός για ποια εταιρεία θα το
0: πάρει. Θα αναλάβει τα έργα.
1: Και θα αναλάβει καμιά της Νέας Δημοκρατίας, καμιά δικιά μας.
2: Έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλες οι ενέργειες έτσι ώστε το Καφτατζόγλιο να είναι λειτουργικό.
1: Φωνάζουν για το χρόνο, να ξέρεις. Γιάννη, φωνάζουν για το χρόνο. Θέλουν γρήγορα και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Την αγάπη μας και...
2: Και, τα υπόλοιπα.
0: Και με χαρά όποτε πραγματικά κρίνεις ότι πρέπει να μας ενημερώσεις.
2: Κουλιανός, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Φιλιά. την αγάπη μου Γιάννη, να σε καλά. Λοιπόν, ωραίο τότε.
1: Εσείς πότε θα το δείτε, Μάιο?
0: Εγώ τώρα από όσα είπε ο Γιάννης,
1: δηλαδή,
0: κατάλαβα
1: πέντε μήνες.
0: Ότι okay, τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν, ναι, αλλά πρέπει να έρθει οι εταιρείες να δουν ποιες αναλάβουν το
1: να
0: έργο.
1: Να δώσω μια συμβουλή εγώ.
0: Πάλι συμβουλή θα
1: μια
0: δώσω.
1: Μια συμβουλή μόνο.
0: Και σε αυτά εδώ είσαι γιατρός, παρά το Θεό, σεξολόγος, πονολόγος, ιατροφολόγος και σε αυτά τα θέματα η συμβουλή.
1: Πέντε ώρες ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Μια μισή ώρα τηλεόραση και ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Μυρίζω κι εγώ κι εσύ, εγώ μυρίζω το ρουθούνι μου.
0: Ναι.
1: Εάν το κάνουν αργά, θα αρχίσουν οι γκρίνιες.
0: Σίγουρα θα αρχίσουν.
1: Λοιπόν, εάν το κάνουν γρήγορα, γι' αυτό λέω η ταχύτητα. Πρέπει να γίνουν γρήγορα. Δηλαδή, ποια θα είναι η εταιρεία, γρήγορα τι κάνουν.
0: Ναι,
1: ό,τι είναι
0: η
1: να
0: εταιρεία
1: γίνει,
0: που θα αναλάβει
1: θα
0: το έργο, πρέπει
1: θα
0: να αρχίσουν ναι. Αέρα, λέει ο άνθρωπος. Πρώτα όλη η διαδικασία να δούμε ποια θα το πάρει το έργο. Άρα θα έχει χρόνο, θα καθυστερήσει. Δεν είναι μόνο τα χρήματα να βγουν τέλος πάντων τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Δεν είναι το. Ναι, πρέπει να βρεθεί.
0: Ναι, γιατί όπως κάθε τι που έγινε έχει να κάνει με το δημόσιο, εντάξει λοιπόν.
1: Εγώ μόνο ένα πράγμα. Κάντε το γρήγορα. Και ο Ηρακλής, εφόσον παίξει βέβαια στο Καφτατζόγλιο.
0: Ο Ηρακλής θα παίξει γιατί
1: είναι καλό για αυτό.
0: Υπήρχε θέμα με το χλωροτάπητα. Αυτό λύθηκε. Εγώ είδα πώς είναι το. Το θέμα είναι όμως ότι οι εγκαταστάσεις είναι μη λειτουργικές και μη. Όπως θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων για να αγωνίζεται μια ομάδα Super League
1: ή
0: μια
1: θεατών.
0: Ομάδα που θέλει να παίξει στην Ευρώπη.
1: Η ασφάλεια των θεατών, ο οποίος είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να.
0: Εγώ είμαι στο κατάλογο, πάμε και κάνα οχτάμινο. Από την ώρα που θα έχουμε διαγωνισμούς, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και ενστάσεις, μπορεί να έχουμε και χίλια δυο.
1: Ενστάσεις δηλαδή. Δεν νομίζω ότι αυτά τζόγλου να είναι τίποτα από κάτω αρχαία και τέτοια. Ή να
0: όχι,
1: είναι τίποτα. Πώς είναι περιοχή.
0: Οκτώβριος, Νοέμβριος, άμα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Ιούλιο, Αύγουστο, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται ότι καταλαβαίνω και μαθαίνω κι εγώ.
1: Δεν συμφέρει το Σαββίδι να αργήσει.
0: Καθόλου δεν του συμφέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Καθόλου δεν του συμφέρει. Απλά ο Σαββίδης έχει πει και έχει ενημερώσει ότι δεν πέφτει κανένα τούμπουλο από την Τούμπα εάν δεν είναι έτοιμο το άλλο γήπεδο.
1: Μην γίνει γλανίτσα.
0: Μην και πάμε παίξουμε Ευρώπη ή κανένα ΟΑΚΑ.
1: Ο ΟΑΚΑ για να πάτε πρέπει να πάτε στο Champions League.
0: Στο Βόλο. Άμα είμαι Europa League, εγώ σου.
1: Europa League.
0: Ναι. Στο θα αναγκαστώ να πάω στο Βόλο.
1: Χαριλάω, δεν έρχεσαι.
0: Εσύ γάμι δώσει ο Άρης στο γήπεδο του.
1: Κανονίζω εγώ.
0: Εσύ, άντε πα. Είσαι και ταλαβετζής γηπέδων. Τι πράγμα είναι αυτό, φίλε. Τι πράγμα είσαι.
1: Άμα.
0: Είσαι και μεσίτης γηπέδων.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάντως τον Γιάννη του Παπαγεωργίου που βγήκε ο άνθρωπος έτσι, είχε τα δικά του και μας ενημέρωσε.
1: Ναι, γιατί όλοι λέγανε τα 11,5 που είναι τα 11,5. Δεν είναι το πρόβλημα τα 11,5.
0: Και παίρνω εδώ και πάρα πολύ καλά μηνύματα από πολύ κόσμο.
1: Όπως, παρακαλώ να πείσουμε.
0: Λέει το Γιάννη και τα μάτια μας. Λέει είναι το μέλλον της πόλης μας. Αξίζει στήριξη. Λέει νέο ερχόμενο παιδί με πολλές γνώσεις. Ναι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα πάρα πολύ.
1: Και δεν είναι βγαλμένος από κανένα τζάκι, μην νομίζετε ότι από κάποια
0: πλούσια. Δεν
1: είναι από λαϊκά στρώματα.
0: Λοιπόν, δηλαδή, το χρονοδιάγραμμα όμως εγώ
1: το Γιάννη το συμπαθώ γιατί είναι και βγει από λαϊκά στρώματα. Δεν είναι από πανόραμα και τέτοια.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι πανόραμα.
0: Όλα τα ξέστρα παγάσα.
1: Δεν είναι αφακαντένα.
0: Μωρή όλα τα ξέστρα.
1: Και μπράβο το Μητσοτάκη, πήρε ένα λαϊκό παιδί.
0: Κλοπή, κοίταξε, έχει το παράστημα. Έχει το.
1: Ναι, εντάξει, ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Αυτό. Έχει το λόγο. Ο άνθρωπος είναι σπουδαγμένος, οικονομολόγος.
1: Ωραίο παιδί.
0: Ψηλός, για το βάλουμε και στο μπάσκετ. Το ύψος δηλαδή παίζει ρόλο.
1: Επειδή είσαι κοντός, είναι
0: καλά, ναι, εντάξει.
1: Τι κοντό είναι.
0: Λοιπόν, κλοπή οχήματος είχαμε χθες το βράδυ από την περιοχή του γηπέδου της κάτω Τούμπας. Πώς δεν ψήρισαν κανένα κόρδο να κλαίω εγώ τώρα από τα γέλια. Άουντι ψήρισαν.
1: Ναι.
0: Α4 μαύρο.
1: Ο καινούριο.
0: Νι εψιλον ρο 5659.
1: Άουντι Α4 μαύρο.
0: Νι εψιλον ρο 5659. Κάτω τώρα τούμπα πάρω... στη γραμματεία.
1: Θες να πάρω.
0: Κάνε μεικτή ασφάλιση και έχεις ηρεμήσει. Κάνε μεικτή ασφάλιση, φίλε.
1: Θα δώσει...
0: Άμα ένα φοβάμαι να ζήσω την κάθε στιγμή.
1: Θα δώσει ασφάλεια τα λεφτά, νομίζεις.
0: Φυσικά. Άμα είσαι μεικτή και τα πληρώσει τα πάντα. Κλοπή, πυρκαγιά, τα πάντα όλα.
1: Φύγε από εδώ.
0: Τι φύγει από εδώ. Στην Αμερική έτσι κονομάνε οι ασφαλιστικές, είναι νούμερο ένα. Όλοι έχουν ασφαλισμένα σπίτια, ιστορίες. Περνάνε τυφώνες, κατρίνες, ματρίνες εκεί. Πού ζεις, ρε φίλε.
1: Μόνο
0: εδώ κάτω σε χουρμούζει.
1: Για να σε κλέψουν εδώ, θα τα πάρει τα λεφτά την ασφαλιστική. Και πότε θα τα πάρει.
0: Καλά, δεν τα πάρει επόμενη μέρα.
1: Σε βγάλουν την ψυχή, βγάλει καρκίνο και τα πάρει μετά από
0: να,
1: δύο.
0: Κι άλλο λέει, καταρτισμένο όλα λέει είναι εδώ. Χριστάρα, δικό μα εδώ.
1: Ποιος, μας ο ψηλό.
0: Ναι, ναι. Έχει ρεύμα ο Γιάννη εδώ, βλέπω. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Γιάννη.
0: Δεν πρόκειται να πέσει τούμπα το Μάιο πλέον για κανένα λόγο. Αργά, αργά το πάνε το θέμα όπω κατάλαβα. Λέει ο Μανώλη. Ναι, έτσι πώ το έπιασα εγώ τώρα από αυτά που μα είπε ο Γιάννη.
1: Πάει πιο, πιο αργά. Ναι.
0: Ότι Οκτώβριο να βγει στον αέρα, να ποιο θα πάρει, να γίνει, ποια εταιρεία θα πάρει το έργο. Καλό Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα ξεκινήσει.
1: Ποια εταιρεία θα πάρει το έργο τη Τούμπα ή του
0: Καφτατζογλίου? Ποια Τούμπα.
1: Η Τούμπα,
0: η Τούμπα τα έχει τελειώσει αυτά. Ναι. Εμείς περιμένουμε πλέον να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
1: Άρα.
0: Τώρα, άραγε, ναι.
1: Άρα τώρα πρέπει
0: άρα
1: να τρέξει
0: τώρα,
1: η πολιτεία.
0: Τώρα τρέχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τρέχει ο ΠΑΟΚ. Εμείς λέει εντάξει, είμαστε κομπλέ, τα έχουμε κάνει. Σε λίγο καιρό θα δείξει και το μαχέτα πώς θα είναι ακριβώς απ' έξω. Εκτός από τα υπόλοιπα που έδειξε πριν 20 μέρες.
1: Θα σας το πάνε κοντά-κοντά στις εκλογές που θα πέσει το πρώτο τούβλο.
0: Λες,
1: για να έχει και τον πρώτο καλό ψήφο ο Κούλης.
0: Λοιπόν,
1: τι λες.
0: Θα φανεί.
1: Φρες τα λέω εγώ, τα ξέρω τα έργα.
0: Εσύ, όλα τα ξέρει.
1: 35 χρονών είναι, νεαρός. Ο Γιάννης, ο
0: Παπαγιώτης. Μ' αρέσουν η νέα γενιά.
1: Και ψηλός.
0: Νέα γενιά. Νέα γενιά. Αυτό δεν μου λέει τίποτα.
1: Κοντός, τώρα...
0: Δεν μου λέει τίποτα το ύψος. Το
1: ρόλο.
0: Μυαλό μου λέει,
1: παίζει
0: η διάθεση, ρόλο. Η θέληση.
1: Έχεις δει καλά, φαλακρό, κοντό, πρόεδρο.
0: Σημείτη, πρωθυπουργό. Ενωμένο...
1: Ράσε το.
0: Πρωθυπουργό,
1: σημείτη.
0: Πρωθυπουργό, έγινε, φίλε.
1: Έχεις δει ψηλό και φαλακρό. Και μαύρο.
0: Ψηλό, φαλακρό, μαύρο.
1: Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας ήταν μόνο.
0: Ποιος?
1: Ο Ομπάμα.
0: Πεδαράς.
1: Ομπάμα.
0: Πεδαράς, πεδαράς.
1: Μαύρο. Κοντό και φαλακρό. Έχεις δει φαλακρό εσύ.
0: Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και για άλλα έργα. Την ανάπλαση στο έργο Αλίμου, περιφέρεια, κυβέρνηση, Τέρνα και άλλες κατασκευαστές. Σε δύο μήνες τα τελείωσαν όλα και ξεκινάνε και τα έργα. Άμα θέλουν όλα γίνονται cool. Ναι, άμα θέλουν φυσικά. Άμα βάλουν και ένα bonus παράδοσης έργου. Μια χαρά γίνονται όλα.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε σε κάποιον που ήταν μπογιατζής να κάνει τον υπνοτιστή να πας στο ιατρείο του.
0: Είσαι τρελός. Είσαι τρελός.
1: Ήτανε λέει μπογιατζής και έγινε λέει μετά υπνοτιστής.
0: Βρε ό,τι θες. Στην Ελλάδα ό,τι δηλώνεις είσαι, ρε φίλε. Όπως στο στρατό. Εγώ δήλωσα ότι είμαι τραγουδιστής, με πήγαν και τραγουδούσα.
1: Σαν το θείο μου τον Πιλιλί.
0: Μπράβο.
1: Είχε μια Σιτρόεν Βάτραγο.
0: Ναι.
1: Πήγε να τη βάψει. Περνούσαμε απ' έξω. Μετά από ένα μήνα λέει έκλεισε το αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν τα άμαθες, λέει. Πήγε τραγουδιστής στην Καστοριά ο μπογιατζής.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ειδικές προσωπικότητες, λέει Ζαγόρ Καραγκούνη. Α, όχι πολύ, η ομάδα λέει. Καταλαβαίνεις, λέει, θέλει τέτοιες προσωπικότητες η μεσαία γραμμή. Να τους χτυπάει όλους στα ίσα. Είχε δυστυχώς τον Μπακασέτα τόσα χρόνια, τώρα κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται στην ομάδα. Ο Μπακασέτας είχε ηγετικές ικανότητες όμως.
1: Είχε.
0: Αν είναι κάτι που εγώ
1: για να βγάζει ομιλίες, καλώς
0: ναι, είναι, αν είναι κάτι που του το δίνω, είναι η ηγετική του ικανότητα.
1: Το φορτώθηκε ο Άβελ. Τον πήρατε τον Άβελ.
0: Έβαλε γκολ.
1: Μίλησα.
0: Έβαλε γκολ.
1: Έβαλε ένα στοίχημα με τον Άβελ.
0: Τι έβαλε.
1: Θα βάλει 10 γκολ και 5 ασίστ, 6 ασίστ θα κάνει στο πρωτάθλημα. Και θα τον κεράσω εγώ τον Άβελ το χρόνο του καλοκαίρι.
0: Θα βάλει 10 γκολ.
1: Θα βάλει 10 γκολ.
0: Εύκολα.
1: Τι να βάλει.
0: Εύκολα.
1: Θα βρω λέει τρόπο εγώ να το πίσω λέει να το βάλω χαφ.
0: Εύκολα θα βάλει 10.
1: Θα βάλω δύο γρηγοράκους.
0: Μπράβο, δύο γρηγοράκους και ναι. Από πίσω σου το Μπακασέτα.
1: Άμα κάνει ο Μπακασέτας 11 γκολ στην Κύπρο και 6 ασίστ και χάσει
0: τον Ρεκούλ, το θέμα να ξεκινήσουν το έργα. Δηλαδή πόσο καιρό θέλουν αποδυτήρια δημοσιογραφικά, τουρνιγέ, αλλαγή καθισμάτων. Είναι και μέσα τα αποδυτήρια, ναι.
1: Για ποιο λέει.
0: Και κάποια πράγματα θα μεταφερθούν από την Τούμπα στο Καφτατζόγλιο, από ό,τι ξέρω. Κάποια πράγματα θα μεταφερθούν από την Τούμπα που είναι καινούργια, είναι σένια. Θα μεταφερθούν και θα μπουν
1: στο Καφτατζόγλιο. Και τα λάβρα του Πασόκ θα πάρετε μαζί.
0: Καλά, τόση ώρα και είναι Δημοκρατία. Δεν μιλάει τώρα, μιλάει
1: και Πασόκ. Ναι, τα παλιά.
0: Άρα τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί, δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώ.
1: Θα πάρετε και τα τρόπια από το Champions League που είχε υποσχεθεί ο Σαββίδη εκεί στο τρόπιο.
0: Δεν κολλά τώρα τον
1: Ιβάν. Τα πάρετε και τα τρόπια.
0: Δεν κολλά τώρα τον Ιβάν. Εντάξει, και εγώ θέλω να τον κολλήσω. Και εγώ θέλω να τον κολλήσω, να τον τσιγκλίσω, παύλα να τον ξυπνήσω τον Ιβάν Σαββίδη μεσαγωγικά. Ότι ο Ηλιόπουλο σε δύο χρόνια έβγαλε την ΑΕΚ Champions League. Εμεί γιατί δεν κάνουμε.
1: Σε πάω, γκρεφίλ.
0: Α, σε πάω. Όχι, κάτι δεν γίνεται καλά.
1: Πάω και σε
0: πάω. Κάτι δεν γίνεται καλά.
1: Τα ίσα και όμοια είμαστε τώρα πώ θα γίνεται.
0: Τι ίσα και όμοια.
1: Ισα και όμοια είμαστε. Καλά, ρε φάγανε το Audi του άλλου.
0: Του το φάγανε.
1: Και εσύ ρε φίλε έχεις Audi A4 καινούριο και το αφήνεις στην Αλάνα στην Τούμπα. Δεν έχει ένα 100 ευρώ το μήνα να δώσεις. Αφού έχεις Audi A4 θα έχεις και μια οικονομική επιφάνεια. Να το βάλεις σε ένα γκαράζ, ένα άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Δεν είναι τόσο απλό όπως το λες. Έχει πάρκινγκ και συγκάτω Τούμπα.
1: Έχει να πληρώσεις, πώς δεν
0: είναι. Α, έχει. Πώς δεν πάντως είναι. Να ξέρεις το στοίχημα και κλείνουμε με αυτό για να πάμε να επιστρέψουμε και με τα μπασκετικά.
1: Αφήσει εκτεθειμένο τώρα A4 να πούμε.
0: Το στοίχημα θα το χάσεις.
1: Ποιο, με το Μπακασέτα.
0: Ναι, θα το χάσεις. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Η Κύπρος όλο και όλο δύο-τρεις καλές ομάδες έχει.
1: Ναι.
0: Δύο-τρεις καλές ομάδες. Δεύτερο φόραμα τον βάλει εκεί. Με τα χωριά που έχει να πέσει θα σε βάζει γκολ.
1: Θα με ψηρίσει.
0: Θα σε ψηρίσει, ναι. Τζάμπα το χάσει το στοίχημα. Τρεις ομάδες, τέσσερις καλές είναι.
1: Στα δυο
0: οι άλλες είναι χωριά.
1: Στα δυο μάτς λέμε έκανε ένα γκολ.
0: Ναι. Ακριβώς. Οι άλλες είναι χωριά, όπως το λέω,
1: να σου
0: ρε φίλε.
1: Πω γιατί θα το κερδίσω το στοίχημα.
0: Άντε να παίξει με
1: κάποιον. Θα τραβήξει μια θλάση δύο μήνες ο Μπακασέτας, θα πούμε.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι στοίχημα θα κερδίσει ο Άβελ.
0: Α, μόνο έτσι, με τραυματισμό το σώζεις.
1: Στα πάω τώρα.
0: Αλλά ιδάλως είσαι χαμένος από χέρι.
1: Θα τραβήξει μια θλασάρα.
0: Αθε και θλασάρα.
1: Σε πω εγώ σε ένα ποιο θα το πληρώσει το τραπέζι.
0: Θε και θλασάρα.
1: Θα στη μαύρη θάλασσα το ρημάξω τον Άβελ.
0: Ποιον.
1: Τον Άβελ.
0: Α, θα το ρημάξει.
1: Θα το ρημάξει, δεν το κάνω.
0: Πέρσι μα έβριζε κι αυτό.
1: Ποιο.
0: Ο Άβελ.
1: Γιατί μα έβριζε.
0: Κάτι είχαμε πει πάλι εδώ. Πήγα συνέντευξη τύπου. Μου λέει τι λέει ο δικό σου πάλι. Έλε να σε πάρει.
1: Έμπλεξα ότι τον ήθελε ο Άρης.
0: Ναι, τον έμπλεξα ότι θες ο Άβελ τον ήθελε ο Άρης.
1: Δεν ήταν ψέματα.
0: Δεν ήταν ψέματα όμω. Τι ανακατόστρα είσαι, ρε Μπαγάσα. Πραγματικά δηλαδή απορώ και να μην υπάρχει κάτι φτιάχνει με το μυαλό σου. Μπερδεύει, μπουρδουκλώνει.
1: Σε γιατί φώναζε ο Άβελ.
0: Ναι.
1: Βγάζω εγώ την είδηση.
0: Είχε δημόσει.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε δίκιο γιατί τον πήρε ο Κομπότση και λέει τι είναι κουφάλα, μιλάς με άλλες ομάδες.
0: Καλά τον είπε.
1: Όχι, θα μην στείλε βαδιά, πες κατηγορία.
0: Λοιπόν.
1: Να μην στείλε βαδιά, να πες κατηγορία.
0: Πάμε, ναι. Κύρα Σουλτάνα, πάμε. Λοιπόν, κανονίζει με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευτερά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ότι θα έρθει και ξέρεις και ποιος θα έρθει. Διότι βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει. Rap and Cool, θα επιστρέψουμε με τα ρεπορταζιακά των ομάδων. Θα πάμε σε Καλαθόσφαιρο που είχαμε τρομερές εμφανίσεις. Σε σημείο τρομοκρατίας από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αντιλαμβανόμαστε ότι το level Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα είναι το υψηλότερο που βλέπουμε, έτσι. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε εμείς εδώ, Ελλάδα, με Άρη και ΠΑΟΚ, που πάμε να χτυπήσουμε αυτά τα τέρατα, έτσι. Για να δούμε τι θα δουν τα ματάκια μας φέτος και στην Καλαθόσφαιρα. Ξεκινάει και το Super Cup από αύριο. Κομψότατο θα είναι. Rap and Cool, επιστρέφουμε. Τέταρτο ημεωράκι σε πολύ λίγο.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλ και πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 28, εξασφάλισε η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό στο Βελιγράδι. Η κατάληψη μιας εκ των τριών πρώτων θέσεων στον όμιλο τοποθετεί αυτόματα τη Γαλανόλευκη ως επικεφαλή στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας έτσι μεγαθύρια όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου μοίρασε μπόνους για τις επιτυχίες των τμήματων, ενώ προανήγγειλε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη Σουρωτή και οικονομική ενίσχυση εν αναμονή της αδειοδότησης για το νέο προπονητικό κέντρο. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου, εισέρχεται επίσημα η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Nick Gallis Hall διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που κέρδισαν Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας teshalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
11: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
12: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
13: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
14: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr.
16: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
18: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
0: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
1: Πλακάκια.
0: Ωραία. Πόσα?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι σχέδιο?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι χρώμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι ξέρεις?
1: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
0: Tile Days?
1: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
23: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
24: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 228.200 ευρώ, ακολουθεί το Libus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 451.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi πολλά θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day

0: Για τον χρόνο, άμα δεν σας ξυπνούσε, ακόμα στο, στο ντίστατο θα ήσουν.
1: Καλά, είμαστε κουρασμένοι. Εσύ...
0: Εγώ δεν ήμουν, τι δηλαδή.
1: Εσύ είσαι Κύκρος.
0: Α, εγώ είμαι Κύκρος. Σωστά.
1: Είσαι κουρασμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση γκάλοπ. Στη Γερμανία τώρα έχει Εθνική Ελλάδος. Παίζουμε μεθαύριο.
1: Άρα ο Κλόπ δεν θα έρθει
0: στο
1: εδώ.
0: Στο Άουγκσμπουργκ.
2: Έρθει εδώ την άλλη εβδομάδα. Μετά μία και τέσσερις είναι εδώ.
0: Έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή. Τώρα την Κυριακή παίζουμε στο Άουγκσμπουργκ, στα φιλαράκια μου, Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και μετά ερχόμαστε το άλλο Σάββατο εδώ.
1: Εμείς που
0: Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Εμείς που είχαμε πάει με την Τάνια, τη Μοσχοπούλ και τον Μπούζο, τον Γιώργο.
0: Εμείς είχαμε πάει.
1: Και την Τζέννη είχαμε πάρει.
0: Ντίσεντοφ και Γκλάντμπαχ.
1: Μου έκανε χαλάστραση.
0: Ναι, Ντίσεντοφ και
1: Γκλάντμπαχ.
0: Ναι, γιατί έχω την Τζέννη πολύ ψηλά γι' αυτό.
1: Γιατί ότι την έχω χαμηλά, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Τον αφήσαμε και πήγε και τσιλιμπούρδιζε.
2: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
0: Λέω, Τζέννη, πάμε να τον πιάσουμε στα πράσινα να γελάσουμε. Μου λέει, ναι, ναι, ναι, πάμε. Άλλο που δεν ήθελε και η Τζέννη. Και τσαπ τον πετυχαίνουμε. Κάτι ξανθιές εκεί.
2: Εντάξει, το ζητούσε ένα αυτόγραφο στα γερμανικά.
1: Ναι, φωτογραφία.
0: Ναι, φωτογραφία.
2: Είδαν εκεί πέρα, λέει, τόσοι.
0: Εννοείται, εννοείται. Όχι κάτι πονηρό, αλλά εντάξει, μιλούσε εκεί.
1: Καλά, η μία.
0: Καλά, η μία, εσένα, όλε η μία. Δώσε ρε γκάλοπ και κίνηση, γιατί εδώ μα θα πάμε τυγωτίγο σιγά-σιγά.
2: Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Κωστή, είναι και στα χρώματα του Γερμανίδε εκεί πέρα.
1: Είναι, λέει, ποιε Γερμανίδε, ρε. Ελληνίδε ήταν, ποιε Γερμανίδε. Σιγά-σιγά λοιπόν. Ξέρουν το Μετρόπολη, η Auschwagen και η Weinlein.
2: Λοιπόν, όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν καθυστερήσει στο ύψο τη Τούμπα με Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά.
1: Υπήρχε κολυμβητήριο ο ψηλό. Πού είναι αυτό εδώ να πάει να κολυμπήσουμε
0: με το εθνικό, λέει, που έχει κλείσει και αυτό.
1: Πότε το κάνουνε?
0: Έλατε. Έλατε, αυτό λέμε. Ότι υπάρχουν άλλοι τα θέματα.
1: Εθνικό ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Πλάκα με κάνει. Εκεί έκανα, εκεί και είχα έκανα προπονήσεις.
1: Εκεί έκανε τι εκρήξει σου, να πούμε τι πρώτε
0: προπονήσει εκεί μέσα, στο μικρό και μετά έξω στο μεγάλο.
2: Λοιπόν, στο κέντρο τη πόλη έχουμε αυτή τη στιγμή καθυστερήσει. Στην αρχή τη Γνατία και στην Τσιμισκή. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν σε Βασιλίση, όλο θα το πράξουν με δυσκολία. Καθυστερήσει και στο ύψο τη εθνική αντιστάσεω στο Φίνικα. Είναι τα σημεία τα οποία απασχολούν περισσότερο αυτή τη στιγμή την πόλη. Πάμε για γκάλοπ.
0: Ναι,
2: τέσσερι επιλογέ του σημερινό μα ερώτημα. Με φόντο την αναμέτρηση της Εθνικής χθες απέναντι στην Σερβία και την νίκη με 1-2 με ανατροπή. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιον θεωρεί ο κόσμος τον MVP.
1: Νομίζω δύο έχουν ξεχωρίσει.
0: Δύο ξεχωρίζουν τους άλλους.
1: Ναι. Ναι. Λογικό είναι.
2: Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι σκόραραν το πρώτο και το δεύτερο γκολ, ο Τζόλης και ο Δουβίκας. Έχουμε επιλέξει αυτούς αρχικά. Και έχουμε επιλέξει και παίκτες οι οποίοι είχαν κομβικό ρόλο στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ο Κρουμπέλης, ο οποίος ενώ έχει ακούσει πολλά. Είχε συνεισφορά.
1: Αυτό τώρα κάτι γελάει τώρα.
0: Έστειλα ένα μήνυμα. Ζητούσα, λέει, αυτόγραφο, λέει, γιατί πρώτη φορά είδαν, λέει, τον Αλφα εξωγήινο, λέει, με τα μπυρμπυλωτά τα μάτια έξω και ζήτησαν αυτόγραφο.
1: Και ο Παπαγιανόπουλος ήταν κουλολομάτης.
0: Ναι,
2: και επιτυχίες.
0: Αλλά είχε success story.
2: Και επιτυχίες.
0: Τσίγκλισε λίγο τον παπούκα να γουστάρουμε.
2: Δεν τσιγκλιέται, λοιπόν.
1: Παπούκα με έλεγε η.
2: Ποιο?
1: Η κοπέλα, πώς τη λέγανε που έβγαινε.
0: Η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις.
0: Η Άρτεμις. Ναι. Παπούκα μου, ναι.
1: Παπούλη με
2: λέγανε. Παπούλης, λοιπόν. Ο Κουρμπέλης είναι η τρίτη επιλογή μας, ο οποίος έκανε ένα από τα πολύ καλά του παιχνίδια στην Εθνική, μπορεί και το καλύτερό του. Και τέταρτη επιλογή, ο Κωνσταντίνος Ζολάκης, ο οποίος δεν χρειάστηκε πολλές φορές.
1: Έκανε μια μεγάλη απόκρουση, ναι, στην κεφαλιά.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, και... δεν το λες τώρα και τρίτη, ας πω κάτι.
2: Ναι, αλλά είναι κομβική.
1: Ο Τζολάκης τελευταίος θα βγει.
2: Για όμως Κωστή,
1: δεν κινδύνευσε η Ελλάδα.
0: Αλλά εκεί ήμασταν 1-1, θα γινόταν 2-1.
1: Και το δοκάρι που είχαν.
0: Δοκάρι και
2: απλά Κωστή, ξέρεις τι γίνεται.
1: Άρχισε εκεί ο Φυσούν. Εκεί λίγο άρχισε να κάνει τις αλλαγές και μας φάγανε το κέντρο.
2: Και το είπε και όλα στις δηλώσεις του.
0: Ότι
2: όταν παίξαμε με 5 επιθετικούς μέσα, υπέφερα.
0: Υπέφερα, λέει, βάζοντας 5 center forward, λέει, κάποια στιγμή. Μας
1: έπαιξε Γρηγορίου με τον Ηρακλή, να πούμε.
0: Το ρίσκαρε πολύ ο Γιοβάνοβιτς, αλλά του βγήκε, δικαιώθηκε και όταν έχει αυτούς παιχταράδες μπροστά. Γιατί είναι παιχταράδες όλοι τώρα, δηλαδή ποιο να πρωτοβγάλει.
1: Εντάξει, έπρεπε να φρεσκάρει τα χάφ πιο μπροστά και τον Μιχαηλίδη.
0: Τα χάφ έπρεπε να φρεσκάρει και να βάλει και ένα στόπερ.
1: Ο Αντρούτσος έπρεπε να παίξει πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν και το λάθος. Αν το είχαν το μάτς, θα λέγαμε άρχισες να κάνεις τις
0: αλλαγές.
1: Τώρα που το κέρδισε, πάλι το λέμε, αλλά το πήρε το μάτς.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δώσουμε τώρα. Ναι, έτσι. Εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε κριτική πάντοτε τίμια και καλοπροαίρετη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χθες όντως το δούλεψε το μάτς αρκετά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Εγώ πρώτη φορά τον Γιοβάνοβιτς, καταρχήν τον θεωρώ μεγάλο παιχταρά, τον έχω δει ήδη αζώσεις.
0: Ναι, ρε,
1: είναι σαν προπονητή.
0: Και σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικός.
1: Συντηρητικός, σαν προπονητής. Πρώτη φορά τον είδα τόσο καλό κουουουτσάρισμα.
0: Ναι, ήταν καλό.
1: Οι αλλαγές του, όλα αυτά. Είχε εσωτερικές αλλαγές. Τον Τζόλι δεξιά, πάνω αριστερά τον άλλονε. Ήταν πολύ καλό.
0: Στο 90 η απόκριση που κάνει ο Τζολάκης είναι τεράστια. Από το μισό μέτρο Τζολάκης. Που είναι δοκάρι, έρχεται, επαναφέρει σέντρα.
1: Χαντμπολίστηκε.
0: Κεφαλιά και κάνει. Εστικτοδόση είναι απόκριση. Είναι τεράστια.
1: Ο άλλος έκανε τη μεγάλη απόκριση. Ο Κρεμανταλάς εκεί.
0: Ο άλλος είναι θηρίο.
1: Εκεί το σου.

0: άλλος θεματοφύλακας.
1: Πες ο Κουσγούν της Κουρμούζη και χωρίς χάπια δεν την κάνει τη δουλειά. Έτσι έμαθα, λέει.
0: Ποιος κύριος είναι?
1: Δημήτρης από την Γερμανία, λέει.
0: Έμαθες εσύ, φίλε, αν εγώ παίρνω χάπι για να κάνω δουλειά?
1: Έτσι λέει.
0: Στο είπε καμιά κυρία?
1: Δεν ξέρω, ναι. Να σου πω.
0: Κοίταξε, άμα θέλουμε όλο το βράδυ να κάνουμε, σίγουρα θα πάρουμε κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορούμε στα 58 όλη τη νύχτα. Στα 30 μπορούσαμε όλη τη νύχτα. Τώρα μπορούμε λίγο.
1: Να δώσω μια πάρα πολύ
0: πρακτική
1: και ουσιαστική ενημέρωση στο ακροατήριό μας, ότι από εδώ, από την... από τον κόβο Κωνσταντινοπολίτικα που βγαίνει απάνω για περιφερειακό, δεν μπορούμε να πάμε προς Χαλκιδική. Έτσι, να το ξέρω.
0: Τώρα εγώ αν βγω από εδώ να
1: δεν
0: πάω
1: θα
0: επάνω
1: μπορείς,
0: να...
1: Ναι, δεν θα
0: ο
1: μπορείς.
0: Λόγος ποιος είναι?
1: Κάνουν τα έργα, κάνουν έργα.
0: Θα φάμε κίνηση πάλι.
1: Ναι, θα πρέπει να πας από άλλο κόβο. Να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή για να πάω εγώ επανομή τώρα, λέμε για παράδειγμα.
1: Πήγε από πίσω.
0: Πρέπει να βρω από
1: πίσω.
0: Από Θέρμη να πάω,
1: Ναι, φύγε από πίσω. Ο κόβος εδώ που ανεβαίνει πάνω σε εμάς τα Κωνσταντινοπολίτικα, για Χαλκιδική δεν βγαίνει.
0: Αυτά να μας πει ο Χάρης.
1: Αυτά τα λέω εγώ. Τι να κάνω?
0: Τι μεζεδάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τα λες αυτά?
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, αφού αυτά τρώγανε τη χλέμπα, να πούμε οι άλλοι.
1: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Ζητάμε από τον Παπαγεωργίου να είναι γρήγορος, αλλά εμείς είμαστε αργοί εδώ.
1: Είτε 9, είτε 8, είτε 12 μέρες, εμείς σας ακούμε. Δεν είμαστε followers, είμαστε believers.
0: Τι σημαίνει ο believers?
1: Τι ως ο Μπιλιλής?
0: Ο Μπιλιλής, ναι. Τι είναι ο Μπιλιλής?
1: Ότι πιστεύουμε πολύ σε εσάς.
0: You believe me.
1: Μπράβο ρε, άρα στρατηγάκι. Τον έκανες ξεφτέρι 15 χρόνια.
0: Μια μισή
1: λέξη
0: έμαθε.
1: Μια μισή λέξη. Δεν είμαστε, λέει, ούτε followers, ούτε social τέτοιο.
0: Είμαι believers.
1: Είμαστε believers. Έτσι.
0: Έλα ρε, believe. Έλα ρε, believe. Καλημέρα ρε,
1: believe. Που ερώτηση για σένα, αν πάει ο ΠΑΟΚ τελικό Super Cup με Ολυμπιακό, τι θα δεις? Εθνική ή τον τελικό? Κυριακή θα γίνει ο τελικός.
0: Παρέσει η ερώτηση. Τον πάω θα δει.
1: Θα σας πω, ειλικρινέσατα.
0: Θα ιδιοτηλεοράσεις.
1: Ούτως άλλως δύο έχω πάντοτε.
0: Όχι φίλε, μία
1: χθες, θα σου πω, χθες είδα στη μεγάλη την μπάλα και στην παραδιπλανή
0: τώρα,
1: τον
0: δεν
1: μπάσκετ.
0: Τώρα,
1: την Κυριακή αν πάει έτσι θα δω στη μεγάλη τον μπάσκετ και σε μικρή το ποδόσφαιρο. Αυτό, τι
0: είσαι στη φυλακή, σε πιάσαν για ταχύτητα.
1: Εμένα,
0: και εγώ
1: φυλακή για ταχύτητα δεν σε βάζουν.
0: Λέμε, τρέχαμε με 230.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τον Παπαγεωργίου, έκλεισε το κινητό. Ναι. Να μας βγάλει, δεν μας βγάζει.
1: Θα δω τον μπάσκετ.
0: Αυτό σε λένε.
1: Θα δω τον μπάσκετ, α πω γιατί.
0: Το μπάσκετ δεν
1: είναι τελικό. Είναι τελικό. Είναι τελικό και είναι και ο
0: Πάουκ. Πουλάκι μου, υποτικό.
1: Ναι, αλλά είμαι ειλικρινέστατο. Θα δω τον Πάουκ γιατί είναι τελικό Super Cup. Το άλλο είναι ένα ακόμα παιχνίδι του ομίλου. Θα δούμε εδώ την άλλη εβδομάδα, θα δούμε την εθνική. Αλλά την Κυριακή, αν πάει.
0: Πουλάκι μου, ρομαντικό. Τον Πάουκ θα δει.
1: Πού να του κερδίσει αυτού, παιδιά? Εγώ του είδα χθε πάντω τώρα έτσι για λίγο για μπάσκετ.
0: Γιατί είναι τόσο πολύ διαφορά έχουν?
1: Ναι, είναι τέρατα.
0: Δηλαδή ο Πάουκ είναι τόσο πολύ πίσω.
1: Όχι, δεν είναι πολύ πίσω ο Πάουκ Άρη.
0: Σε τουρνουά δηλαδή θαύμα δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί.
0: Σε μικρά, σε μικρά μας.
1: Σε ένα μας, ναι, ναι, σε τουρνά, να το πετύχεις λίγο, να το πετύχεις λίγο χαλαρό, λίγο αλλού. Αλλά όπως προχθές, λίγο ήθελε.
0: Σε βάθος χρόνου όμως είναι σε μεγάλο, όχι.
1: Σε βάθος χρόνου λίγο δύσκολα. Γιατί
0: σε τουρνά μπορεί να την κάνεις όμως.
1: Αυτοί έχουν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα τα συζητήσουμε μετά, έχουν 5 Όσμαν τουλάχιστον. Και άλλους 5 υπερπαίχτες και άλλους 5 ρολίστες που είναι παιχταράδες όμως.
0: Και το Χεζόνια! Και το Χεζόνια!
1: Ο Πάουκ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε, αν θέλει να πλησιάσει του χρόνου και μαθαίνουν θα το κάνει. Καναδιό Χεζόνια.
0: Ποιος κρύος ήταν αυτός που πέταξε αυτή την ιστορία? Θέλω να τον γνωρίσω αυτόν τον κρύο.
1: Βάλτε τον Κουλιανό να κάνει μεταδόση εθνικής. Δεν μας βάλατε όλους τους κρύους. Όχι, όχι, είναι ο Ισίδωρος, είναι πολύ καλός.
0: Δεν ήταν ο Ισίδωρος, ο Σιδηρακόπουλος ήταν.
1: Α, εγώ με Ισίδωρο είδα.
0: Εγώ Ισίδωρο το γουστάρω και ο Σωτηρακόπουλος καλό ήταν.
1: Yeah, okay, δεν είναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Κοίτα, παιδιά, όποιος έχει σε μια δουλειά διαχρονικότητα,
1: ναι,
0: δεν τον κολλάς.
1: Δεν τον κολλάς, δεν τους κολλάς, παιδιά.
0: Αυτός τώρα αν έχουμε εμείς άλλο στυλ και άλλο, αυτό
1: εντάξει,
0: είναι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αν κάποιος είναι 20-30 χρόνια στην κορυφή,
1: δεν τον κολλάς
0: τον άλλο.
1: Δηλαδή αυτοί τώρα με κολλήσουν εμένα για το στοίχημα. Τι να με κολλήσουν?
0: Τι να σε κολλήσουν?
1: Με κολλήσουν
0: για το Μούση που είναι άλλο να σε κολλήσουν.
1: Χθες το βγάλαμε πάλι.
0: Απεριποίητο το Μούση.
1: Τώρα πάω στο Σίμω να μάθω και πράγματα.
0: Μέθη για το Ζήφκοβιτς.
1: Ζήφκοβιτς τα έχω μάθει ήδη.
0: Χάρη,
1: ναι. Για
0: σου κάθε το ρίγα.
2: Λοιπόν, στο Α ήταν, στον Α ήταν ο Ισίδωρος.
1: Ναι, εγώ Ισίδωρο έβαλα.
0: Εγώ είδα στο... βάλανε το άλλο. Εγώ Ισίδωρο γουστάρω παραπάνω από τον Πόρκο.
1: Επειδή έχουμε πάρει... φιλαράκι και μας αγαπάει, του τα αγαπήσω στο προηγούμενο...
0: Είναι ταλέντο μεγάλο.
1: Επειδή
0: αλλά δεν κολλάμε και το Σωτηρακό μου.
1: Διαχρονικότητα, μεγάλη διαχρονική αξία. Στο προηγούμενο που ταξίδια που είχαμε πάει με την Εθνική, ήμασταν μαζί, τα είπαμε το Ισίδωρο, λέει, τα αγαπάω ραπ, λέει, γιατί με στηρίζει πάντω. Λέω να
0: που
1: ναι, αυτό, ναι, αυτό του είπα. Αυτό
2: λοιπόν, ζητάνε πολύ να μάθουν πληροφορίες για τα εισιτήρια της Εθνικής. Για τα παιχνίδια της Τούμπας.
0: Έμαθα εγώ από τον Καγκάτση.
2: Τι έμαθες?
0: Θα τους βάλεις στο κεφάλι μου να έρθω παοξίδες και βρίζω.
2: Λοιπόν, ρωτάνε πολύ πότε θα ανοίξουν τα εισιτήρια. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι θα ανοίξουν πρώτα το παιχνίδι της Ολλανδίας, που είναι το πρώτο, και έπειτα της Γερμανίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να ανοίξει πρώτα της Ολλανδίας σήμερα, και από Δευτέρα της Γερμανίας. Να γίνει σταδιακά. Και η δεύτερη εκδοχή είναι ότι θα ανοίξουν και τα δύο μαζί.
1: Ναι.
2: Για τη Γερμανία, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θεωρούν πιο μεγάλο μπραντ. Ίσως επειδή έχει την
1: Ολλανδία. Πεχταράδες
0: μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας.
1: Πέχρι διαφορά για μένα.
0: Είναι ο Κλόπ, είναι πολλά.
2: Ναι,
0: εντάξει.
2: Από τη μία είναι αυτό. Απλά να δώσουμε ενημέρωση ότι κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα ανοίξει σίγουρα η Ολλανδία που είναι το πρώτο παιχνίδι.
1: Α, σήμερα θα ανοίξει. Ωραία.
0: Για πες τα ποσά, τα ξέρεις.
2: Όχι. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα ανοίξει η Ολλανδία.
0: Θα μπουν τη Φάρου τζάμπα και άλλοι θα πληρώσουν ένα γερό εισιτήριο.
2: Δεν νομίζω και του Φάρου να μπαίνουν τζάμπα. Από όσο ξέρω.
0: Καλά, τους τα δίνουν οι άλλοι.
2: Αγοράζουν.
1: Ναι. Η Γερμανία.
0: Έχει κανένα οργανωμένο να αγοράζει.
1: Προσέξτε λίγο. Ναι. Η χρηματιστηριακή αξία της Γερμανίας δεν έχω δει μεγαλύτερο, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα τελώς κατά λάθος. Είναι 1,3 δις.
0: Έλανε με τον τρελό τον Κλόπ τώρα.
2: Ο οποίος κάλεσε 40.
1: Η χρηματιστηριακή αξία είναι 1,3
2: δις. Για τις δύο εβδομάδες.
0: Πάρτε τον στο.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για 100-200. Α πούμε τη Ολλανδία είναι 800 εκατομμύρια, έτσι.
0: Πάρτε τον Κλόπ στο Λεμπέτι λίγο.
1: Στο Λεμπέτι.
0: Άμα τον δούνε το.
2: Για τα μέτρα που πήρε.
0: Μόνο τη μάπα του να δούνε.
2: Τα κινητά,
0: έχει αποτρελαθεί. Σας το λέω να το ξέρετε. Ο Κλόπ έχει αποτρελαθεί. Τον έχω πιάσει πρόωρα γεράματα. Έχει σαλτάρι να πούμε τελείως.
1: Όλα τα έχεις βρει πάλι, ρε. Εσύ, όλα τα έχεις βρει. Ναι, αλλά ο Φιλαράκος ο Σίδωρος μου λέει ένας φίλος. Ξέχασε να μας πει πώς προέρχεται το πρωτοκολλέ. Έμεινε μόνο λέει στο Δουβίκα και στο Τζιμίκα. Την παλιά που τη βγάζει, λέει. Εντάξει, για τον Μιχαηλίδη λέει. Εντάξει, okay.
0: Αυτά τα πει στην κυρία Κοντζάρεβα που τον κάνει σκόντο να πούμε.
1: Άντε, πάλι,
0: εσύ, βλαχοπαόξι που σε πειράξα τον Μιχαηλίδη. Βάλε τα στήθια μπροστά να πάρει το παιδί κανένα βράδυ.
1: Ποια είναι η φάση, παίζει αυτό, δεν ξέρω αυτό ή άλλο.
0: Ποιο.
1: Όταν είναι εδώ στον πάγκο να τον κράζει τον Μιχαηλίδη.
0: Ποιο.
1: Αυτό που έστειλε, ξέρω εγώ το μήνυμα. Η Γαλλία, παιδιά, έχει ακόμα πιο πολύ. 1,45 δις.
0: Ναι.
1: Η χρηματιστηριακή αξία τη εθνική
0: Γαλλία. Πρέπει εγώ να τα χαϊδεύω αυτά τα παιδάκια.
1: Είναι 1,40. Αυτά παιδάκια τι να τα χαϊδεύω. Αυτά παιδάκια παίρνουν εκατομμύρια ήδη από τα 18-19, άστο. Και ξεφεύγει το μυαλό του. Η Βραζιλία, α πούμε, είναι 850. Δεν είναι κάτι αμαναμάν. Έτσι. Η Ελλάδα και αυτή να έχει φύγει κάπω σχετικά. Δηλαδή,
0: εγώ πάλι χθες μίλησα με τον αδελφό του Κοστούλα, να πούμε.
1: Σε βάλε χέρι.
0: Όχι,
1: η Ελλάδα 320.
0: Πολύ καλό παιδί. Και εσείς βρίζετε, κύριε Ραπτόπουλε. Σας αγαπάμε.
1: Καλά σε είπε.
0: Ναι.
1: Καλά σε είπε.
0: Εκεί με αποστόμωσε.
1: Καλά σε είπε, φίλε.
0: Εσείς, κύριε Ραπτόπουλε, βρίζετε πολύ, αλλά σας αγαπάμε.
1: Φυσικά. Δηλαδή πρέπει να σου την πούνε για να καταλάβεις.
0: Ο αδερφός μου λέει είναι λίγο αθυρόστομο.
1: Μια χαρά είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας. Εγώ τον γουστάρω, είναι και αντράκι. Είναι... Και ό,τι νιώθει το λέει στην τελική. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε.
0: Όταν σου κάνει την χειρονομία στη θύρα 4.
1: Τον έβρισα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
0: Γιατί τον έβρισε, δεν κουνιάζει.
1: Εκείνη την ώρα με προσέλαβε.
0: Α, σε προσέλαβε. Πού, στην
1: πρόσβαλε. Όχι με προσέλαβε. Με πρόσβαλε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα με πρόσβαλε, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει, οκ. Okay. Του την είπα και εγώ, τον έριξε εγώ να πει τελική και τέλος.
0: Και εγώ που του την είπα, τι έγινε.
1: Εσύ την έλεγες διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Κούλου ρωτά, μπορείς να το χάρη, τι ώρα θα βγουν τα εισιτήρια. Ώρα δεν ξέρουμε, παιδιά, αλλά βγαίνουν σήμερα. Είπαμε.
0: Για ποιο μιλάει?
1: Για τα εισιτήρια.
0: Πάρ' τον κύριο Γκαγκάτσι να μάθω.
1: Εσύ έχεις καλές σχέσεις. Εγώ. Λοιπόν, θα πείτε τίποτα για τα μπάσκετ. Μπάσκετ θα τα πούμε μετά με Γιώργο Πετρίδη.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Λέει ότι έχουν πλάνο εκεί στον Άρη.
0: Θα βλέπεις
1: τον Άρη. Έχουμε πλάνο
0: τον Άρη το μακαρόνι δεν το βλέπεις στον Ευρωλίγκα, ρε.
1: Αλλά κατάφερε χθες να ξεσηκώσει τους μισούς παοξίδες και παραπάνω. Λέω πώς θα κατάφερες, Μπαγάσα. Λέω έβγαλες μια πρόσθεση 580 με 616, τους έκανες 7.000.
0: Είναι τα μαθηματικά του Τσαλτίδη αυτά.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά μην νομίζω ότι θα κάνουμε μόνο εμείς.
0: Το Τσαλτίδη ναι. Καθηγητή μαθηματικών.
1: Αναλόγως.
0: Αναλόγως.
1: Άμα είναι για τον Άρη θα πάει προς τα πάνω. Άμα είναι προς τα κάτω.
0: Ο Κοτζαμιχάλης. Ναι. Υπέφερε εδώ πέρα.
1: Υπέφερε. Λοιπόν, πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε με τα μπασκετικά που είναι πολλά.
0: Αλλά κάνουν μεγάλο αγώνα οι άνθρωποι. Ναι, για τον Άρη.
1: Ο καθένας
0: μικρό, κάνει, ναι. Μικρή ομάδα έχουν. Εντάξει.
1: Ο καθένας κάνει τον αγώνα του γενικότερα στη ζωή καθημερινά.
0: Κάνουν καλό αγώνα.
1: Ο καθένας μας κάνει.
0: Εδώ ο Στράτζελ δεν κάνει αγωνάρα. Στράτζελ είναι και εγώ.
1: Στη Γερμανία όλα τα γυμναστήρια απαγορεύεται το ξύρισμα σαντούς και θα τον πετούσαν έξω να ξέρει, πέσονα. Άμα πας σε γερμανικό γυμναστήριο και πας να κάνεις.
0: Και πού θα έρθει το τούτα με δίρε.
1: Θα φας κάτι μάπες.
0: Συγγνώμη.
1: Μπλε μαρέ θα μου σου έρθει.
0: Θα κάνω εγώ μπάνιο, θα ξυρίζομαι και θα ξέρει ο άλλος ότι ξυρίζομαι.
1: Βέβαια.
0: Πώς θα με δίνει.
1: Κάμερες.
0: Την ώρα που κάνω ντουζ.
1: Θα δουν ξύρω.
0: Προσωπικό δεδομένο.
1: Ξυραφάκια και
0: πού θα το δει, χαμπάρι δεν
1: προσωπικό δεδομένο βρήκε πανέ, βγαίνει έξω με τα κάκαλα που κυκλοφορεί, κάνει δράνει.
0: Δεν μου λε. Ναι, ναι, στη Γερμανία περνούσα τη διάβαση με κόκκινο πεζό.
1: Ναι, άμα σε έβλεπε κάποιο θα έτρωγε.
0: Βράσα με έβλεπε. Έκανα τσίσα στο δέντρο.
1: Έκανε.
0: Ε, τι θε τώρα.
1: Κατά τα άλλα, παιδιά, αυτό ο άνθρωπο θα μπορούσε να ζει στη Γερμανία.
5: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα. Ο καφέ σου.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Στους τρεις ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και πιθανολογείται ότι προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Οι αρχές αναζητούν 5 άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Πυκνό πρόγραμμα επαφών θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνάντηση Υπουργικού Επιπέδου της Ομάδας Φύλων για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας και των Ναυτικών με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν στη διεθνή ναυτική ασφάλεια. Φορτηγό που κινούνταν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης φράκαρε κατά από γέφυρα το πρωί της Παρασκευής, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γιατρέ! Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Λίγο μετά τις 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από τον πάροχό σας και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να είστε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Α, και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Good morning στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Rap and cool ακούτε. Μετρόπολης 95 και 5. Τι είναι, rap?
1: Τίποτα, επειδή θα ανοίξουμε γραμμές μετά.
0: Τώρα έχουμε μπάσκετ
1: news, ναι, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω τους φίλους του ΠΑΟΚ με τα παλαιστινιακά, τα μπλουζάκια και τα κασκόλ που φοράνε.
0: Ναι, γιατί ρωτάς μόνο τους φίλους του ΠΑΟΚ και δεν ρωτάς και τους άλλους?
1: Θα σου πω γιατί.
0: Και άλλοι φοράνε.
1: Γιατί ο Τιαχασού, να πούμε.
0: Ποιος Τιαχασού?
1: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Νιάχου, πώς το λένε.
1: Ο Τανιάχος, ο Τιαχασάου.
2: Νετανιάχου.
1: Ο Τανιάχος. Άδειασε η αίθουσα. Και ο μόνος που πήγε τον αγκάλιασε και τον φίλησε ήταν ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά!
1: Πώς νιώθω λοιπόν που θα σας κάνει το γήπεδο Μητσοτάκη στο μισό, που εσείς με τα παλαιστινιακά να πούμε εκεί πέρα.
0: Δεν συγκλίνει κανένα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι το τελευταίο πέρα.
1: Πέντε μας δεν παλαιστινιακή να πούμε.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Γιατί εμείς με το Ισραήλ είμαστε.
0: Εσύ με ποιον είσαι?
1: Με το Ισραήλ.
0: Πριν από λίγο είμαι με τους Παλαιστίνιους.
1: Όχι, με τους Παλαιστίνιους δεν το θέλω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να πέσει σποτάκι.
1: Όποιος ρίχνει τα φράγκα, είμαστε μαζί του.
0: Ναι, οι καπιταλιστές.
1: Παοκάρα καπιταλισμός. Εγώ χθες δεν μπορείς.
0: Πάμε μπάσκετ νιούς.
3: New Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
1: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στον πρόεδρο εκεί στα Γενιτσά με τα φρούτα. Είμαστε γεμάτοι από φρούτα.
1: Όχι,
0: για σένα. Εγώ είμαι πρόεδρε Χριστάρα γεμάτος.
1: Τι γεμάτος είσαι?
0: Δεφορμέ είσαι στα τσιγκλίσματα.
1: Άμα ήθελε καμιά πίτσα θα έλεγε φέρτη. Τώρα τα φρούτα δεν θέλει, κατάλαβες. Δεφορμέ παλαιστινιακή, τι έγινε?
0: Πώς νιώθεις, λέει, που κάθε μέρα κράζει την εθνική Ελλάδα, αλλά μέχρι στο τέλος του αγώνα χθες χειροκροτούσε και πανηγύριζε ρε κολοτούμπα?
1: Εγώ χαίρομαι για τα νέα τα παιδιά.
0: Αχ, καλέ!
1: Για τις βρωμοσημαίες εκεί και, και αυτά εδώ τα εθνικιστικά,
0: τι
1: τα δικά σας. Το παίζετε εθνικιστές και έχετε αποκλείσει τη Λατινοπούλα από τις ειδήσεις. Εγώ δεν είμαι τέτοιος.
0: Όλα μαζί αυτά. Γιώργο, εσύ είδες προφανώς θες στο μπάσκετ και λίγο εθνική. Πώς τα βλέπεις? Γιατί με ρώτησε πώς τα βλέπεις. Λέω εθνική Ελλάδα στη μεγάλη. Υπολογιστή, ναι. Παναθηναϊκό, μικρό κινητό, Ολυμπιακό.
2: Είχε full μπάσκετ Ευρωλίγκα χθες πρεμιέρα και έβλεπα μόνο μπάσκετ.
0: Εντάξει, είναι και δουλειά σου.
1: Καλά, ο Βάις Βάλερ του ρεπορτάζ του μπάσκετ τώρα θες να δει.
2: Γιατί είχε πολύ ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, ξέρω από το Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού που είχαν και εύκολο.
1: Είναι δουλειά του αυτό τώρα. Είναι...
2: Όλα τα υπόλοιπα ήταν ντέρμπι. Ήταν πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Δεν μου λες, είναι επειδή είναι δουλειά σου ή επειδή το γουστάρει τώρα?
2: Το γουστάρω. Το γουστάρω, ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει κάνει το γούστο του επάγγελμα. Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Εμείς περιμένουμε και πολλούς μήνες χωρίς αγώνες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Δεν είχε εθνικές φέτος.
1: Καλά, και σ' άλλα περιμένεις μερικούς μήνες.
2: Ναι, οκ. Δεν ξέρω τι
1: να φέρεις, αλλά πιάτο μετά.
0: Αχ, μωρέ, χαίρεται με τα παιδάκια, λέει. Αχ, συγκίνησες, λέει, με την απάντησή σου. Εδώ κλαίνουν τα παιδιά. Ξαφνικά χαίρεται με τα παιδάκια που τα λούζει από πάνω μέχρι κάτω με πινελίκια. Άρα, ρε παπάτσα, τους βρίζεις, τους κράζεις.
1: Και τι είμαι ο μάνατζερ του σήμερα, τι είμαι?
0: Άρα τι χάρηκες με τα παιδάκια? Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην χαρώ μια καλή εμφάνιση, η οποία στο μάτι μου έδωσε ένα καλό θέαμα.
0: Λοιπόν, πάμε μπάσκετ, γιατί έχει πάρα πολλά να μας πει ο Γιώργος. Έγιναν ματσάρες στην Ευρωλίγκα.
2: Και... Από εδώ θα αρχίσουμε από το γηπεδικό του Άρη που άκουσα.
0: Πάμε στο γηπεδικό του Άρη. Ναι, πάμε γηπεδικό Άρη, γηπεδικό ΠΑΟΚ και μετά Ευρωλίγκα.
1: Τι έγινε με τα προκάτ, τι έγινε και με τα προκάτ να πούμε?
2: Ποια προκάτ?
1: Αυτά εδώ
2: που κάνει. Κερκίδα του Άρη.
1: Η κερκίδα του Άρη.
2: Εντάξει, το είχε παραγγείλει.
1: Βάλανε τη σεζόν εκεί. Ποιο τα πληρώνει αυτά?
2: Ο Άρης, ποιο τα πληρώνει?
1: Ο Σιάου τα πληρώνει.
2: Φυσικά.
1: Δηλαδή ο Παπαγεωργίου δεν δίνει φράγκα εκεί?
2: Ποιο, ο Χάρη?
1: Ο άλλο ο Χάρη. Είναι πολιτεία, παιδί.
0: Πάντω φίλε, επειδή εμεί μεγαλώσαμε το παλέ. Και αυτό το ερώτημα το έκανα, θυμάμαι, στον εαυτό μου και γύρω στους ματές μου. Λέω, ρε παιδιά,
2: γιατί?
0: Γιατί αυτό το κόμμα δεν το γεμίζω, γι' αυτό με κερκίδα είχε κάτω βέβαια το γήπεδο.
2: Το βοηθητικό, ναι. Ακόμα θα υπάρχει.
0: Ακόμα υπάρχει και θα είναι φτισόμενη.
2: Ναι, ακριβώς,
0: είναι
2: φτισόμενη κερκίδα.
0: Για πες μας.
2: Γι' αυτό και η χωρητικότητα του είναι αυτή.
0: 616 άτομα.
2: Ναι, 610-16 δεν θυμάμαι.
1: 666.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είναι φτισόμενη. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είναι φτισόμενη. Θα μπορεί να είναι μια διαφορετική κατασκευή και αν ήταν διαφορετική κατασκευή δεν θα υπήρχε βοηθητικό γήπεδο και το χρειάζεται ο Άρης για τις ακαδημίες του.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Οι ακαδημίες είναι καλές, όντως.
0: Ξεκάθαρα. Μπήκαν και τα LED, μπήκαν και τα 600 πλάσ. Συνολικά από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, χιλιάδες.
2: Ναι, γιατί υπήρξαν και κάποιες μετατροπές. Δηλαδή τα δημοσιογραφικά πήγαν πιο ψηλά, γλίτωσαν κάποιες θέσεις με τη μετατροπή.
0: Ναι.
2: Τα court sites, αυξήθηκαν, πήραν κάποιες θέσεις. Υπολογίζεται περίπου στις 1000, δηλαδή η χωρητικότητα πάει γύρω
0: 6-200.
2: Στα 6-200. Ναι.
0: Κάπου εκεί.
2: Ναι.
0: Με ο ένας πάνω στον άλλο μπατητήρ, 6.500 ναι. Νομίζω ότι θα ζυγκάρει.
1: Για τον Άρη καλό είναι.
0: Όχι, δεν είναι καλό.
1: Ούτε δεν είναι παραπάνω.
0: Δεν είναι καλό. Όχι,
2: κοίταξε,
0: παραπάνω,
2: με το hype που λέμε τώρα που υπάρχει στο
0: δεν
2: μπάσκετ.
0: Δεν είναι καλό για το hype του Άρη.
1: Γεμίζει ο Άρης στο μπάσκετ 15.000 κόσμο.
0: Εγώ πιστεύω πως ναι.
1: Γεμίζει.
0: Εγώ πιστεύω πως ναι.
1: Γεμίζει.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Εγώ λέω δεν γεμίζει.
2: Βέβαια είναι πολύ θεωρητικό αυτή η κουβέντα. Πού θα παίζει, με ποιος θα παίζει, ποια ομάδα θα έχει.
1: Ο Αριστοτέλης τι γήπεδο ετοιμάζει.
0: Θα πάμε στον ΠΑΟΚ σε λίγο. Μη ρε μπαγάσα, είσαι ρε εσύ. Αλλού πετάω, αλλού βρίσκομαι. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Τώρα είμαστε στον Άρη. Εφαγώθηκε τώρα Αριστοτέλης.
1: Σε σαν πραγματικότητα δεν Αριστοτέλης, είπα τη λέξη τη μαγική.
2: Και έκανε μια χτύπηση κόκκινο.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Χάσα να τελειώσουμε τον Άρη. Θα πάμε στο Αριστοτέλη. Εγώ γι' αυτό σε θέλω. Για τα... άρα ο Άρης έχει ένα γήπεδο 6.500.
2: Ναι.
0: Τι άλλο παρουσίασε στο.
2: Αυτό που είπε ήταν ωραίο, που φάνηκε ωραίο με τα LED που έτσι περιμετρικά του γηπέδου 250 μέτρα.
1: Τι κάνανε αυτά, τι
2: είναι. Στην οροφία, στο θέσω έτσι, του γηπέδου περιμετρικά.
1: Τι έχουν.
2: Υπάρχουν LED τα οποία γράφουν, θα περνάνε διαφημίσεις, θα περνάνε. Ενδεχομένω κάποια στατιστικά, δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσει.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να πληρώσω διαφήμιση.
0: Μπράβο.
1: Και πρέπει να κάνω τον πέμπτο αυγενικό να περνάει. Πώς είναι.
2: Δεν είναι έτσι. Όπως και αν κάθεσαι, απέναντί σου θα το βλέπει.
1: Όχι να σηκώνω το κεφάλαιο πάνω.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Είναι ντάξει. Σαν το γήπεδο της Αλγκύρης, νομίζω της Αλγκύρης.
1: Αυτό είναι μοντέρνο, ε? Είναι μοντέρνο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες μια καλή κουβέντα, ρε άνθρωπο.
1: Την είπα, να την.
0: Α, μπράβο, ναι.
2: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν σε ένα γήπεδο που το έχουμε πει πολλές φορές, είναι γνωστό, δηλαδή, ένα γήπεδο που είναι... 60 χρόνων, 70.
0: Αυτό μεγαλώσαμε όλοι.
2: Όπως και να το κάνουμε τώρα, εντάξει. Δεν μπορείς να
1: δω το φέρεις. Στον παλέντα σου.
0: Οφείλε μέχρι το 90.
2: Όλοι εκεί μεγάλωσαν.
1: Έφτιανα όταν έβγαινε μπαμπάς και αυτός γέννησε.
0: Όλοι εκεί μεγάλωσαν. Εσύ ο πειθαρχημένος που θες να μείνεις και στη Γερμανία, αλλά φτύνεις και περνάς με κόκκινο. Τι, δεν μιλάς τώρα. Στριμώχτηκες.
2: Αποκλείεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Έφτιανε, πήγε κατουρούσε όπου έβρισκε, περνούσε με κόκκινα, έτρεχε πολύ και κατά τα άλλα πειθαρχημένος που έβγαινε στη Γερμανία.
1: Σαρόπουλος,
0: ναι.
1: Λέει, δεν θα κρατάς, λέει όπου είναι, λέει.
0: Α, το βρήκε τώρα.
1: Έχω και
0: εσύ.
2: Αν σε πιάνανε αυτό, θα έλεγε.
1: Του λέω.
0: Μαϊ, ούρλο. Σαρόπουλο, does good, Πάμελα, για κατουράει.
1: Στην Dortmund. Στον Dortmund πήγα να κάνω τσίσα και δεν μ' άφηνε. Λέω. Μαϊ, ούρλο, Μίστερ Σαρόπουλο. Ο άλλο με άκουγε εκεί. Ο άλλο με άκουγε εκεί. Σου λέει τι λέει αυτό.
0: Τι λέει αυτό. Είχα ένα ποτήρι. Είχα
1: ένα ποτήρι μπύρα, λέω.
0: Το κατουρίσει μπύρα το ποτήρι, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε τώρα
1: για. Όχι, θα πάω να χαλάσω την ουροδόχο
0: και το ξαναλέω. Είτε είχα τον Αχιλέα. 6 χρόνων, όχι τώρα που είναι 14 και ο άνθρωπος είναι μια χαρά.
2: Ναι.
0: Είτε το ραπ είναι το ίδιο και το άλλο.
1: Πηγαίνει να χαλάσει εδώ την ορδόγκο και είσαι με την τουαλέτα.
0: Ωραία, αυτό άντρε με το χαλάσει.
2: Είναι δύσκολο διαχειρίσιμο τον βλέπω αυτόν.
0: Είτε ρε. Γίναμε για πρωινό και όταν φεύγαμε το τραπέζι είναι σαν να έπεσε η Ναγκασάκη και η Χιροσίμα, η Βόβα μαζί. Πεταμένα κρουασάν κάτω, νερά, γάλατα. Ερχόντουσαν οι άλλοι, καθάρισαν 2 ώρες για να δουν το ραπτό του πρωινό.
1: Δουλειά του είναι.
0: Α, δουλειά του.
2: Ωραία δουλειά
0: πήγα. Λοιπόν, άρα ο Άρης. Έχει ετοιμάσει όπως μπορεί το γήπεδο, ναι, θα είναι.
2: Και θα γίνουν και άλλες αλλαγές από, ναι, ό,τι είπαν οι άνθρωποι του χθες. Στη διάρκεια της χρονιάς θα αλλάξει το παρκέ, θα αλλάξουν οι μπασκέτες. Έχουν γίνει εργασίες. Ναι, βέβαια. Έχουν γίνει εργασίες και στα ποδητήρια, στους χώρους κάτω στο γυμναστήριο. Γενικά έχουν γίνει πολλές.
1: Κάνα φράγκο για να πάει στην EuroLeague. Έχει, άσε τα πατώματα τώρα.
2: Τώρα αυτό, αν έχει φράγκο να πάει στα.
1: Τα πατώματα, καλά τα πατώματα.
2: Στην EuroLeague, τι να σου πω, θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Ναι, μία ερώτηση πριν πάμε EuroLeague και πριν πάμε ΠΑΟΚ. Αν μπορούν, λέει, είναι ερώτηση που εσύ μόνο μπορεί να μου απαντήσει, αν ξέρει. Στο EuroCup μπορούν να αγοράσουμε τους αγώνες, ζούμε διαδικτυακά όπως στην EuroLeague.
2: Ναι, το πακέτο, όσο γνωρίζω, το EuroLeague TV περιλαμβάνει και το EuroCup.
1: Σπασμένο πρώτο.
2: Το λέω μια επιφύλαξη γιατί. Τι?
1: Σπασμένο.
2: Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Ας σου πω κάτι, και δεν έχεις και λόγο να μπλέξεις τέτοια κατάσταση. Στο λέω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να μπλέξεις τέτοια κατάσταση. Μπορείς να βρεις τα παιχνίδια νόμιμα.
1: Γιατί τα άλλα τα βλέπουμε σπασμένα, γι' αυτό
2: σου λέω. Α, εντάξει.
0: ελάτε να μας συλλάβετε να τελειώνουμε μια ώρα.
2: Κοιτάω το σώσο ρε Νίκο, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, ελάτε παιδιά, ό,τι και να πείτε δίκιο έχετε, πάρτε μας, βάλτε μας μέσα στενή να τελειώνουμε.
1: Συγγνώμη, ναι. Τόσο σκόρμο.
0: Αυτό λέει τώρα. Τόσο σκόρμο.
1: Τόσο σκόρμο σπασμένα βλέπει, ναι. Πλάκα κάνεις.
0: Λοιπόν.
1: Για το άλλο, έχω κουτί εγώ.
0: Α, έχεις κουτί.
2: Τι άλλο.
0: Έρχεται και άλλο. Έρχεται και
2: ο υποβολέα. Έρχεται
0: και κατευθείαν να σε φουντώσει. Ναι. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Όπου έχουμε αρκετά πραγματάκια. Κοίταξε,
2: ο ΠΑΟΚ φεύγει σήμερα η ομάδα.
0: Για ναι, το Super Cup, έτσι.
2: Είναι σημαντικό το ότι έχει μπει ο Γκρέι. Τώρα σε ποια κατάσταση είναι δεν το ξέρουμε. Βέβαια, αυτό που είδαμε την Τετάρτη στην ανοιχτή προπόνηση δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Γιατί ναι. Ένα χαλαρό διπλό είδε όλο ο κόσμο που βρέθηκε.
1: Το χιζόνια, το χιζάνια, αυτό το χιζόμπουλο θα τον πάρετε. Που είπε και εκείνο ο κρύο ο παδό του Πάου.
2: Όχι, ζώνη, πρόεδρε!
1: Με Λία Αρτζέντ θα έρθει ο Χεζόνια πε του. Αυτό το θα πληρώσει τα κτέλ ωφελό. Ο Παοξή ωφελό. Που τον είπε να τα πληρώσει τα έξοδα.
2: Με
1: Λία Αρτζέντ έρχεται όλο.
2: Εννοείται.
1: Μόνο η βενζίνη είναι 4 μήνε μισθή πε τον
0: παδό. Κάτσε άνθρωπο να μα δώσει μια είδηση.
2: Μετά συζητάμε.
0: Μια είδηση ολοκληρωμένη να την ακούσουμε, ρε Μπαγάσα. Τι πράγμα είσαι.
4: Χεζόνια πάλι πρόεδρε! Τα στείλα να τα πληρώσουν πρώτα να
2: ο συγκεκριμένος με σταμάτησε μετά. Δεν ήξερα εγώ τι υπόθηκε αυτό. Ήμουν σαν πάνω. Και μου λέει, του είπα αυτό, του λέω τι σου είπε. Και λέει, γελούσε. Γελούσε. Νόμιζα και μου κάνει πλάκα. Αλλά δεν το έκανε.
1: Κάνα φακελάκι θέλει κι αυτό.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ φεύγει για το Super Cup. Θα δούμε αν θα μπει ο Γκρέι. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ πώς θα είναι τώρα έτσι. Γιατί κάναμε και μια κουβέντα έξω για τα δημοσιογραφικά που τελικά δεν θα κατέβουν κάτω.
2: Τα δημοσιογραφικά θα μείνουν εκεί που είχαν. Έχουν γίνει και εργασίες ανακαίνησης, δηλαδή την διαφορετική μορφή τους τώρα. Έχει αυξηθεί και η χωρητικότητά τους. Εν πάση περιπτώσει δεν ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο.
0: Εντάξει, το παράδειγμα τώρα 8.500 έτσι πώς είναι διαμορφωμένο.
2: Δεν φεύγουν πάντως από κάτω τα δημοσιογραφικά. Δηλαδή πρόκειται να μετακομίσουμε, στο πω έτσι, πίσω από την Πασκέτα τη μία, δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά αποφασίστηκε.
0: Έφυγε αρκετή σιδερίλα πάντως.
2: Έφυγε. Ναι, βέβαια, έχει μπει plexiglass.
0: Plexiglass, φτάνει χαμηλά. Με τη σιδερίλα.
2: Το
0: ναι.
2: Ζητούμενο είναι γενικά
1: σιδερίλα,
2: να μπει στο γήπεδο.
0: Είχε πολύ σιδερίλα.
1: Χθες στο Grand Bank ήρθε ένα σιδερά στο επάγγελμα. Ναι. Λέει, θα κάνει με αυτόν, λέει. Δεν πα στο διάλογο, του λέω. Θα με κάνει κομμάτι αυτό. Σιδερίλα. Εγώ θα ρωτήσω μετά τον Κουλιανό κάτι δικό του. Τελείωσε το.
0: Ναι, κάτσε, ναι, ναι, κάτσε να τελειώσουμε λίγο. Ναι, κάτσε να τελειώσουμε. Ωραία. Άρα, Γκρέι, θα δούμε αν θα μπει ο.
2: Ο Γκρέι, ναι, κοίταξε, θα είναι σίγουρα στην αποστολή.
0: Τέλεια.
2: Από τη στιγμή που είναι υγιή πια.
0: Ο Ταϊρή όχι.
2: Δεν είναι ακόμα σε θέση να μπει.
1: Τι έχει?
2: Προχθές δεν, έκανε αρθροσκόπηση.
0: Ναι.
2: Μηνίσκο. Πριν από. Κοντεύει ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε προπονήσει, ξεκίνησε, δεν είναι το παιδί.
2: Όχι. Ακόμα δεν είναι σε αυτή τη φάση. Μπορεί να κάνει ένα μέρος του, αλλά τότε σίγουρα δεν είναι ακόμη για να μπει σε παιχνίδι. Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Αν αποφασιστεί ότι ο Γκρέι είναι έτοιμος να παίξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς αφενός θα πρέπει να κοπεί ένας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Πάκου έχει 8 ξένους, ο ένας είναι ο Ταϊρή, κόπηκε, οκ, αλλά θα πρέπει να κοπεί ένας ακόμη.
0: Ο Μωρούγι μετά θα είναι η πιο εύκολη λύση. Λογικά.
2: Κοίταξε, λογικά ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ στο 5 μπορεί να καλυφθεί με Αλεξάνδερ, με τον Μουρ που αναγκαστικά πήγαινε πολύ στο 4 από όντως του Γκρέι και με τον Κακλαμανάκη ως τρίτη επιλογή. Τώρα πολύ θεωρητικά μιλώντας, αλλά είναι μια λογική ας πούμε, εξήγηση του πράγματος και θα του δώσει και στοιχεία που δεν τα έχει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Γκρέι είναι πολύ ποιοτικός και στην άμυνά του θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και στη δημιουργία, γιατί είναι ένας δημιουργικός ψηλός.
0: Ναι.
2: Γενικά ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει την εικόνα του ΠΑΟΚ σε πολλά στοιχεία του παιχνιδιού.
0: Είναι all around, παίζει, έχει κορμί να παίξει και.
2: Ναι. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει σε αλχημίες πια ο ΠΑΟΚ το 4 με τον Γκρέι και με τον
0: Γκρέι
2: θα καλύψει τη δουλειά, εκτός να πρέπει να πάει σε πιο κοντά σχήματα ίσως.
0: Για το γήπεδο είπαμε ότι. Okay, έχει ετοιμαστεί. Με το Cube δεν έχουμε κάτι.
2: Με το Cube, όχι, δεν είναι.
0: Το ρώτησες προάλλες, το είχα ξεχάσει.
1: Το Cube τι είναι?
2: Το Cube πάνω. Ο Κύβος, ναι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτού. Εντάξει, είναι στη γενικότερη κουβέντα του σε ποιο βαθμό θέλει ο ΠΑΟΚ
0: να
2: αλλάξει το παλατάκι.
0: Παλατάκι, ναι.
2: Προφανώς και. Αν είναι να μπει κάτι σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, πρώτον. Και δεύτερον, θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών το Cube που τοποθετήθηκε πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, περίπου.
0: Και βέβαια, εντάξει, περιμένουμε κάποιες τα εγγένεια τώρα του προπονητικού που θα έρθει άμεσα. Είναι σχεδόν έτοιμο από ό,τι.
1: Να μας καλέσετε στα εγγένεια.
0: Τι να μας καλέσετε.
2: Εγώ θα σε καλέσω.
1: Όχι, όχι, δεν το λέω σε.
2: Αν καλέσει τον τύπο, ας πούμε.
0: Ποιο θα το καλέσει.
1: Προσωπικά, ας πούμε, ή γενικώς.
2: Δεν καλούνται τα δημοσιογράφοι, καλούνται τα μέσα.
1: Δηλαδή θα είναι γενικά για όλους,
2: δηλαδή.
1: Βέβαια. Γιατί στο λέω αυτό τώρα.
2: Γιατί.
1: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι.
0: τώρα αυτό τώρα κάτι ετοιμάζει.
2: Ξεκινάει και γελάει κιόλας.
0: Ναι, θέλω τώρα κάτι ετοιμάσει. Ναι, λέγε ρε παρακαλώ.
1: Γελάει ο άλλος.
0: Ναι, λέγεται βρε τσίκλες.
1: Εγώ θέλω να πάρεις τον Πετροτό και τον Ζαΐρη.
2: Ναι.
1: Να πάρετε ένα μάξι εκεί να πάτε και να σας δώσει ο Ανδρώνης τα λεφτά γιατί.
2: Πού να πάμε μέχρι το.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει. Δεν τρώτε και τις
0: βενζίνες. Για να δούμε που θα καταλήξει τώρα. Κάτσε να δεις, θα με βάλει και εμένα μέσα τώρα κάπου. Αλλά δεν με σιγουρά να σμπρώχνω.
2: Το χαρτί τη φάση που
1: κάνει. Το κλείτο Καρκανιά εκεί που είναι υπεύθυνο τύπου, ποιο είναι εκεί.
2: Όχι, ο Χορόζογλου
1: Παναγιώτη. Έδωσε αυτό μια διαπίστευση, γιατί δεν τον βγάλα διαπίστευση.
0: Ποιο το είπε ότι με βγάλανε.
1: Δεν το βγάλανε ακόμα. Πότε το έκανε το.
2: Μα ούτε εγώ έχω διαπίστευση.
1: Τέλο πάντων, εσύ θα πάρει.
2: Α, εγώ θα
1: πάρω. Να δηλώσει μια μεταμέλεια να πάρει και.
0: Φυσικά θα πάρω τον Παναγιώτη τώρα μετά το τέλο εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πάρτε. Θέλω να είσαι και εσύ μαζί.
1: Ναι, να δώσει το σηκώ στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε το προπονητήριο, περιμένουμε εκεί Λούνα Πάρκ. Γίνεται χαμό πλέον.
1: Το προπονητήριο άρα θα γίνει πιο μπροστά από τη θέρμη του Μπάουκ.
2: Το προπονητήριο έχει τελειώσει.
1: Και βγάζει τα χόρτα να στασιάζει με τη φρέζα.
2: Λεπτομέρειες. Εντάξει, και στο παρατάκι η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή για όσο κόσμο βρεθεί, α πούμε, την επόμενη Τετάρτη στο μάτς με τη Μανρέσα θα το αντιληφθεί. Και εξωτερικά φυσικά έχουν γίνει εργασίες. Δεν έγιναν πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι φαίνεται.
1: Είναι φοβερό, το είδα εγώ απ' έξω.
0: Εσύ δεν θα τα έχει δει.
1: Πήγα λόγω, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα στο Σεπτέμβριο δίπλα.
0: Ντουμπάι Ρεάλ 78-77. Ναι. Μέτριο τον τεμπούτο του φίλου μας του.
2: Του Walk-up, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι και με ανατροπές. Χαμηλά σκορ από
0: την Ελλάδα. Χαμηλά, χαμηλά. Χάπουελ Μπάγκεν 84-86.
2: Η Μπάγκεν σταθερά μπροστά.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή ξέφυγε με 15 πόντους, πλησίασε και προσπέρασε.
0: Και τελευταίο δεκάλεπτο η Χάπουελ. Ναι, ναι,
2: αλλά
0: προσπάθησε.
2: Το πήρε η Μπάγκεν. Ναι.
0: Ο Ερυθρός επιβεβαίωσε ότι δεν θα είναι καλός φέτος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι τον πήραν όλοι παραμάζωμα. Έχασε και από τη Ζαλγκύρης εντός 77-83.
2: Εντάξει, η Ζαλγκύρης είναι η αγαπημένη μου.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι.
0: Θα την έχουμε.
2: Στη Λιθουανία ζουν για τον μπάσκετ.
0: Εξωγήινος Παναθηναϊκός Παρί, εφόσον δεν τράβηξε αυτό ο Χίφι.
2: Ναι,
0: ήταν σε
2: είναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και με την άβρα του
0: Πρεμιέρα.
2: Με ο Μπράντοβιτ, αποθέωση, όλα αυτά.
0: 20.000
2: κόμμα.
1: Παναθηναϊκός είναι σε καλό μουτ, βλέπω τον Μπράντοβιτ.
0: Έχει διαστημική ομάδα.
1: Μαζί.
0: Η Μπάρτσα ζωρίσκε και το πήρε με την Ανατολού 89-82.
2: Έγιναν πολλά στο τέλο.
1: Συγκριματικά, παιδιά, πώ πήγαν αυτά.
0: Τώρα θα μας πει, θα μας πει.
2: Έκανα μπρος πίσω ο Μάικ Τζέιμς, ήταν στον πόντο το, ναι, το παιχνίδι, έχασε και μία βολή. Εντάξει, η ΕΦΕΣ είναι πολύ πιο δυνατή από την
0: ναι,
2: περσινή σεζόν, βέβαια.
0: Αλλά δεν θα είναι σάκος του πόντου.
2: Πέσαν χαμηλά, όχι. Μπορεί κάλλιστα να πάει και μέχρι τα playoff.
0: Μπασκόνια, διαστημικός Ολυμπιακός. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δείχνουν τα δόντια από νωρίς.
2: Ναι,
0: ναι. 105,1
5: Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Η Βιλερμπάν είναι πολύ περιορισμένο δυνατοτητών και φέτος, έτσι πιστεύω. Αλλιώς το ξεκίνησε βεβαίως να το πάει, αλλά δεν της βγήκαν τα κουκιά. Οπότε το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι τουλάχιστον να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις. Δεν μπορεί να πάει πιο πολύ ναι, ψηλά. Αλλά και η Μακάβη από την άλλη που δεν παίζει και στο Τελ Αβίβ τα εντός έδρας παιχνίδια της, μια ή άλλη θα είναι.
0: Και σήμερα έχουμε Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Μπολόνια και Παρτιζάν Μιλάνο. Στο Μπετσόου
2: ναι,
0: έχει ανεβάσει ήδη τη στήλη.
2: Ναι, ναι,
0: α, και εγώ να δώσω κανένα ταμείο για τα Nations League μετά.
1: Ξεκινάτε νωρί, γι' αυτό είστε εργατικοί.
0: Τι να κάνουμε, Ρεντίνο.
2: Μόμαστε αργά, ξεκινάμε νωρί.
0: Τώρα Γιώργο, πότε φεύγει Περιστέρη?
2: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο. Ναι. Αύριο θα μάτσει είναι.
2: 5 παρατέταρτο είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ και 9 είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Σαββάτο.
2: Σάββατο και ο τελικός 9 το βράδυ.
0: Την Κυριακή.
2: Δεν υπάρχει τελικός.
1: Κάνα σχήμα, θα δεις κανένα σχήμα κάτω.
0: Για δουλειά πάει ο άνθρωπος.
2: Έχει βύση στην αυλή, αλλά είναι sold out.
0: Νατ. Εσύ που έχεις τα κονέ με τη βύση που εδώ την σιγοντάρει.
2: 90.000 κόσμος.
1: Γιατί να μην τη σιγοντάρω, 69 χρόνια γυναικάρα να πούμε. Βάζει κάτω 30 και την
0: μία είδηση για να τη σχολιάσουμε μαζί και να πάμε σε break. Ο Ζιζού έκοψε τα ΜΜΕ και τους κομμωτές από το προπονητικό κέντρο.
2: Το δεύτερο το καταλαβαίνω.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι, έχει αυτός. Ας πάρει τα σκυλιά του να πάει κάνει τον προπονητή να μην τον κάνει.
0: Ναι.
1: Χαζέψει κι αυτό.
0: Έκοψε τους κομμωτές. Το δεύτερο το καταλαβαίνω και εγώ, ρε φίλε. Αλλά τώρα τι άλλο θα τους κάνουμε.
1: Να τον πάρετε στο ίδιο τρελοκομείο μαζί με τον Κλοπ. Να τους δέσετε σε μια καρέκλα και να τους ρίξετε ηλεκτροσόκα πάνω.
0: Θα βάλω και μια τρίτη καρέκλα να έχει εσένα δίπλα από αυτούς τους δύο.
1: Αυτούς τους φέρνεις.
0: Ζιντάν και Ραπτόπουλο από
1: δίπλα. Ο Ζιντάν 6 χρόνια διακοπές κάνει τον προπονητή τώρα. Με τα σκυλιά και με τα κανείς, τα σκυλιά γυρίζει εκεί. Τις παραλίες εκεί και βγαίνει φωτογραφίες με τους σκυλιακούς.
0: Τα είπαμε όλα.
1: Κάνει τον προπονητή τώρα. Εκτρελαθεί και αυτός, να ξέρει.
2: Έκανε μια μεταγραφή χθες ο Ηρακλής, το πω και γρήγορα.
1: Μπράβο, για
2: μπράβο. Πήρε τον Βασίλη Μουράτο, πολύ έμπειρο. Μουράτο.
0: Σε ένα μαύρο στο μάτι.
2: Θα τον βοηθήσει. Είχε ένα κενό γιατί είχε τραυματισμούς εκεί στα γκάρτα. Έκανε αυτή την προσθήκη ο Ηρακλής. Καλή κίνηση γιατί έχει και διπλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Τα χρειάζεται και βάθος.
0: Ναι, FIBA Europe Cup φέτος ο Ηρακλής. Γιωργάρα μου, τα λέμε. Καλό.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά κάτω στο Super Cup. Έτσι. Αυτά είναι τα μαντάτα.
1: Ξεκινάει και ο Πανταζής τώρα.
0: Ποιο Πανταζή. Ο Λευτέρης. Το Γιώργο θα τον έχουμε εδώ σχεδόν καθημερινά πλέον στο τριωρό μας γιατί το μπάσκετ, όπως είδες και στον γκάλο που κάναμε προχθές, δεν είσαι ο Γιώργο εδώ. Το 60% επέλεξε ότι θα υπερσκιάσει το ποδόσφαιρο.
1: Γι' αυτό στον Πέτσο αύξησε το μισθό.
0: Μπράβο.
1: Όλα σε βάζει. Τι πράγμα είσαι.
0: Εγώ είμαι η εσύ, ρε φίλε. Να μα τρελάνει. Τώρα, αν μεγαλώσετε με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενε να παίξει το ποδόσφαιρο και το ραδιόφωνο σου γενικότερα για να πατήσει το ρεκ σε διάφορα live, τώρα να ξέρετε ότι έχουμε εδώ Μιχάλη Ρακιτζή και Χώστα Χαριτοπλωμένο. Όπου συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public, nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο, Θεσσαλονίκη. Rap and cool, επιστρέφουμε. Τελευταίο ημίωρο. Με γραμμές, με επικοινωνία, με σουσού, με χουλιαμά, μέχρι και τις 12.
6: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλ και πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Η Εθνική βρίσκεται ήδη επί γερμανικού εδάφους, εκεί όπου την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Γερμανία. Η Γαλανόλευκη θα ψάξει τη μεγάλη υπέρβαση στο VVK Arena του Augsburg. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο πασχετικός ΠΑΟΚ διεκδικεί αύριο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο δικέφαλος θα βρεθεί στο Περιστέρι για το Super Cup, όπου και θα αντιμετωπίσει στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Εφόσον προκριθεί στον τελικό της Κυριακής, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου, εισέρχεται η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Nick Gallis Hall διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψης του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν έχει μπει η ομάδα. Ο Άρης έχει μπροστά του το μάτς της πρεμιέρας του EuroCup στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν την προσεχή 3η 29 Σεπτεμβρίου, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας theshalfmarathon.org. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
5: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 5 καταστήματα πλέον, παιδιά, σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά και στο Λαγκαδά. Και εδώ και δύο μήνες που άνοιξε και στο Λαγκαδά, η αγάπη του κόσμου δεν σταματά πουθενά για την Ράφαελ.
1: Δεν είναι αγάπη.
0: Τι?
1: Είναι ποιότητα της Ράφαελ.
0: Είναι ποιότητα, ναι. Και...
1: άμα έχει ποιότητα, σε αγαπάει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Η συνταγή είναι απλή, λέει.
1: Είναι φοβερές συνταγές. Ναι.
0: Πρώτη ύλη καταπληκτική.
1: Και αυτό είναι.
0: Και υψηλή ποιότητα.
1: Και πολύ καλά παιδιά. Ευγενέστατα.
0: Και πολύ καλές τιμές, ρε φίλε. Πάρα πολύ καλά.
1: Το βάλει φορμάν.
0: Τρως σε ένα μέρος, ο οποίο καταρχάς δεν σε παραπέμπει σε πιτσαρία.
1: Όχι.
0: Έτσι είναι κάτι άλλο.
1: Πάνε οικογένειες, ναι, πάνε αθλητές,
0: ναι,
1: πάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι θες, πάνε.
0: Τρομερές γεύσεις, τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρωπουλάκι που δίνουμε. Θες την κλασική πιτσάρα Ράφαλ, θα την έχεις. Θες γκαργανέλι με κοτόπουλο και σος Ράφαλ, θα το έχεις. Θες την παντσανέλα ή τη healthy Caesar σαλατάρες, πάλι Ράφαελ. Θες κάτι πιο ισορροπημένο, μενού του αθλητή. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο. Ράφαελ πιτσάρα, 5 καταστήματα και συνεχίζουμε δυνατά. Και έχω την εντύπωση ότι σύντομα θα σκάσει και άλλη γουγούλα. Σύντομα θα σκάσει και άλλη
1: γουγούλα. Σαν τις μεταγραφές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Εφαγώθηκε με τις μεταγραφές. Τι μεταγραφές να κάνεις 27 Σεπτεμβρίου, ρε.
1: Γιατί?
0: Τι να πάρεις τώρα. Τα ψάρια που έχουν από μήνυ 3 ώρα το μεσημέρι στη Λαϊκή.
1: Πριν μια εβδομάδα που πήρατε ψάρι, βρωμούς.
0: Δεν ήταν πριν μια εβδομάδα. Ήταν πριν 3 εβδομάδες. Αρχές 6-7 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν βρωμάει σαμπίλα τώρα.
0: Όχι, εκεί ακόμα γινόταν παζάρι μεταγραφών. Μπορείς να πάρεις από ομάδες. Τώρα είναι ότι περίσεψε. Κυριολεκτικά ότι περίσεψε. Έχεις φαγωθεί, ρε.
1: Θα μείνεις τώρα εσύ με τον
0: Τάισον. Κριτική, ναι. Να κάνεις κριτική, αλλά μαζί σου και αυστηρή και δυνατή. Και εγώ πρώτος. Αλλά για κάτι το οποίο έχει βάση και λογική, τώρα αυτό δεν έχει.
1: Δηλαδή δεν έχει ελεύθερους τερματοφύλακες. Θα πάρει.
0: Τι να πάρω τερματοφύλακα για ποιον, να τον ετοιμάσω, αφού έχει 8 μήνες να προετοιμαστεί αυτός. Να τον πάρω, να τον βάλω τι, να κάνει με τους άλλους.
1: Το ΜΕΙΤΕ που τον περίμενε 2 χρόνια.
0: Ο ΜΕΙΤΕ ήταν άλλη περίπτωση.
1: Την κυραπαρτάλο, την περίμενε 2 χρόνια.
0: Πάμε γραμμές. 90-90-90. Κουβεντιάζουμε τα γηπαιδικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα ευρωλυγκάτα, τα
1: πολιτικά, τα γηπαιδικά, βέβαια.
0: Ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Αν η ώρα σας βολεύει, όχι, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα. Ε?
1: Εγώ ήθελα 10 μέρες να συνέλθω.
0: Ναι, τώρα σε κομπλέ.
1: Ναι,
0: και εγώ, και εγώ. Και εγώ
1: πρέπει
0: και εγώ
1: να προσαρμόσει 15
0: μέρες. Εγώ ήθελα 3 μέρες. 2-3 μέρες να πω σε
1: άλλο. Μια 15 την ήθελα.
0: Α, ήθελε 15. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 90-90-90, πάμε να δούμε τι θα μας πείτε και για την εθνική, η οποία χθες έθελξε. Το ξαναλέμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Αν και πίσω υπήρχαν στιγμές που.
1: Όχι πολλές.
0: Όχι πολλές, αλλά φάνηκε ότι εκεί έχουμε την
1: αρχή. Στα χαφ, στα χαφ, εκεί.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
1: Ο Ζαφύρης ήταν. Ο Ζαφύρης ήταν σε αργό μέτριο, Κουρμπέλη. Εντάξει, τον είδες καλό εσύ.
0: Όχι, ο Κουρμπέλης.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός
1: Ζαφύρης. Σ' άρεσε πολύ, ε.
0: 10 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Πάρε τον Κουρμπέλη.
0: Πάμε. Από τον Σάντα Μαρία θα τον προτιμούσα, φίλε.
1: Τον Κουρμπέλη.
0: Και με λιγότερα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιες κινήσεις θα πρέπει να είναι έξυπνες. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβές απαραίτητος.
1: Ίσως τον προτείνανε, γιατί δεν τον πήρα.
0: Καλημέρα. Θα τον προτιμούσα, φίλε.
1: Τον Κουρμπέλη.
0: Και με λιγότερα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιες κινήσεις θα πρέπει να είναι έξυπνες.

0: από τον πελατών ακούν όλο 95 και 5.
1: Και στα κουτουκάκια,
0: Έχω χαρακτηριστική, Νικό, Κωστά. Έχω, μην με
1: διακόψετε,
0: παρακαλώ και ευχαριστώ πολύ. Έχω χαρακτηριστική φωνή και με τη βγάζουν έτσι.
1: Έχεις σπαστική φωνή, δεν έχεις χαρακτηριστική φωνή. Σπαστική φωνή.
0: Αλλά θα σας αποκαλύψω και τι έχουν πει τα γκάλο που κάνω εγώ έξω. Σταματάω ταξιδίδι στις πιάσεις, κάνω
1: λάθη. Δεν έχεις δουλειά εσύ να κάνεις, είχες γκάλο. Πήρε τη σύνταξη της μάνας.
0: Θα σας πω τι με πείραξε. Για τον Μιχάλη, τον Σαρόπουλο, γιατί είχαμε έναν σεφερλί του ραδιομεγάρου με χιουμοριστική και ωραία λίγο που ξεχνούσαμε το κάθε τι ο καθένας μας
1: βρωμήσαμε, κλείστον, δεν μπορώ να τον ακούω. Κλείστον επιτόπου, δεν μπορώ να τον ακούω το σάλιο
2: του. Τον έφαγες, δεν άφησε να πει και μια
1: κουβέντα. Δεν μπορώ.
2: Αυτός τώρα βέβαια κάνει
1: το χρώμα του
2: κατάλληλος, γέννησε ταξιτζίδι σε κουτούκια, δεν έχει να κάνει δουλειά και πάει και ρωτάει. Δεν κάνει κάτι άλλο από ό,τι κατάλληλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Σε είπα να πάει στην Νίκη Βόλο Μαύρο Μπιτ.
2: Ναι, και εγώ σε είπα ότι θα έχουμε ανταλλαγή προπονητών Πανθρακικού Σερών.
1: Τι Σερών?
2: Θα πάει ο του Πανθρακικού στις Σέρες.
1: Ο Αναμπανατίδης πήγε στο Πανθρακικό.
2: Ναι, και ο Γιουργιάδης του Πανθρακικού πήγε στις Σέρες. Ναι. Αυτό δεν σε είπα ότι παρότι.
1: Εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Πανθρακικού, στα Διόδια, μόλις τον έβλεπα τον Γιουργιάδη, θα τον γύριζα πίσω. Δεν θα τον άφηνα να περάσει την πόλη.
2: Για πάμε γραμμές, έλα.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε μου, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Πρώτη φορά καλό Νίκο και Κωστή.
2: Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να ακούμε νιου έντρις.
3: Να είστε καλά. Ραπτόπουλε, δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα πράγμα θέλω να πω για σένα και μετά λίγο να πούμε για τον ΠΑΟΚ δύο πράγματα. Επειδή σε παρακολουθώ πολύ μικρός, από τα 10 μου βλέπω βιντεάκια σου, δηλαδή να φανταστείς, είμαι 27, θέλω να πω ότι, και επειδή σου μιλώ πρώτη φορά, ότι θέλω να από μένα τουλάχιστον, σαν ακροατής, θα μου άρεσε, επειδή παλιά σου πιο αυθεντικός, να σταματήσει λίγο να φαίνεται ότι λες κάποια πράγματα για τα νούμερα και για να ιντριγκάρεις και για τα σχόλια και για όλα.
1: Πάντα πιστεύω, φίλε, δεν κάνω τίποτα.
3: Όσο δεν νομίζω ότι πάντα τα πιστεύεις όλα. Γιατί κατευθείαν εμφανίζεσαι και λες κάποια πράγματα που ξέρεις ότι θα προκαλέσουν δώρο, σχόλιο από κάτω.
1: Ψέματα είναι αυτά.
3: Όσο παλιά το έκανες πιο αυθεντικά, ήσουν, εγώ νομίζω ότι είχες μεγαλύτερη απήχηση. Έτσι πιστεύω εγώ, γνώμη μου τώρα, ότι θέλεις να μαθαίσεις την
1: ακούσεις. Πιο πολλά παίρνω τώρα.
3: Εντάξει, άμα παίρνεις πιο πολλά.
1: Άρα έχω μεγαλύτερη απήχηση. Με πληρώνουν πιο πολλά. Αλλά πες μου αν είπα κάτι ψέματα.
2: Όχι, σου λέει ότι κάποια πράγματα
3: ίδρυγες, κάποια πράγματα τα λες για να ιδρυγκάρεις.
1: Βρε παιδί μου, κάτι που είπα που δεν ισχύει. Και το έκανα μόνο είναι φανταστικής.
3: Δεν είναι απαραίτητα ότι δεν ισχύει, αλλά το μεγαλοποιείς πολλές φορές. Ας πούμε για κόντρες.
1: Αυτό ναι, κάνεις κόντρα. Το κάνω.
3: Αυτό το κάνεις και φαίνεται άσχημο. Δεν ξέρω τώρα αν και στον υπολείπον, αλλά στα δικά μου μάτια αυτό φαίνεται λίγο άσχημο.
1: Το λέω και εγώ, δεν χρειάζεται να το πας στα άκρα. Αυτό το λέω και εγώ γιατί τον αγαπάω. Του λέω δεν χρειάζεται εσύ να το τσιτώσεις, να το πάω λίγο στα άκρα.
2: Το πάει στα άκρα.
3: Ναι, ναι, το πας και φαίνεται ότι το κάνεις λίγο επίτηδες.
1: Μα κοίταξε, άμα με γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, θα δεις ότι όλα τα πάω στα άκρα.
2: Ναι, ντάξει, αλήθεια είναι.
3: Το πιστεύω, το πιστεύω. Ωραία. Και δύο πράγματα για τον Πάγκο να μην σου
1: πει. Το δέχομαι την κριτική όμως, να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Όλες,
2: είναι, αλλά φαίνεται ότι είναι καλό πρόεδρος και είναι και φαν σου.
1: Μα και σε προσωπικό επίπεδο είμαι υπερβολικός.
2: Ναι, φίλε, είναι υπερβολικός σε όλα του, να ξέρεις. Σε όλα του και σε τον εαυτό του. Μια υπερβολή. Ναι.
3: Βέβαια, εγώ ακούσω ότι λες ότι σε προσωπικό επίπεδο είναι λίγο πιο καλός, λίγο πιο.
2: Σαν άνθρωπος είναι εξαίρετος, άστο. Σαν άνθρωπος είναι εξαίρετος, αλλά είναι υπερβολικός όμως, ναι.
3: Ναι. Ωραία, και για τον ΠΑΟΚ δύο πράγματα μέσα σας απασχολώ πολύ, παιδιά.
1: Είσαι θυμωμένος που δεν κάνανε μεταγραφές οι μεγάλοι ΠΑΟΚΑΡΑ τώρα.
2: Για τώρα.
3: Είμαι θυμωμένος που δεν ήρθαν νωρίτερα αυτοί που ήρθαν, φίλε.
1: Μπράβο.
3: Αυτό ναι. Μου αρέσουν, δανεικοί, ξεδανεικοί μου αρέσουν αυτοί που ήρθαν, αλλά
1: καλή παίκτες ήρθαν, όντως.
3: Πρέπει να έρθει μεσοεπιθετικός που παίζει και αριστερά. Δεν γίνεται να βγει χρονιά μέχρι το Ιανουάριο με το Μπέλκα και τον Ντάισον, φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί
1: και το Σορετήρε.
3: Δεν ξέρω, Νικό. Μπαίνει μία του ύψους, μία του βάθους.
2: Συμφωνώ, δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει σταθερότητα, αλήθεια λες.
3: Καθόλου. Πρέπει να έρθει ποδοσφαιριστής έσω ελεύθερος.
1: Δηλαδή, αν το Γενάρη πάω και είναι κοντά, 2-3 πόντους, 4 κοντά, θα πρέπει εκεί να ενισχυθεί το Γενάρη. Στο αριστερό.
3: Το Γενάρη και τώρα με κάποιον ελεύθερο δεν γίνεται ένα πάσμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Γνώμη μου κι αυτό.
1: Δεκτό.
2: Σε καλά, αδερφέ μου. Αυτά. Να σε καλά. Ωραιότατος. Να βγαίνουν τέτοιες φωνές, να τις ακούμε. Να ακούμε και
1: ναι, οι άνθρωποι. Με επιχειρήματα.
2: Να βγαίνουν άλλος μπύρι, τα ίδια.
1: Θέλω να κάνω κριτική αυτό και αυτό. Με επιχειρήματα, νέοι άνθρωποι. Όχι σαν τον άλλο τώρα.
2: Μαζί σου.
1: Είναι ένα γυφτοειδές πεθαμενικό. Δηλαδή το χρώμα του είναι πεθαμένο και Αιγύπτου. Και του κάνει μια μίξη, τον βλέπει μπροστά σου. Φοράει και εκείνη τα πέδιλα και τα δάχτυλα τα άσχημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τη φωνή να πούμε.
2: Εντάξει, πάμε τώρα σιγά.

0: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ο να.
2: Νίκος Μετέωρα, συγγνώμη για τη δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα.
0: Εντάξει, δεν το κάνει συνέχεια.
2: Δώστε,
0: εντάξει,
2: μου, ναι. Δώστε μου δευτερόλεπτα απλά να κάνουμε ένα κάλεσμα προς τον κόσμο αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο παλατάκι μας, στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ μας.
1: Τι έχει?
2: Είναι το Παμποντιακό Φεστιβάλ. Που μαζεύονται οι σύλλογοι από, όλο το, από όλη τη χώρα.
1: Οχ, το κεφάλι μας θα πονέσει.
2: Απλά αυτό. Εντάξει.
1: Θα έχει και μουσική εκεί, κάτσε. Θα έχει και τράγκα τράγκα. Τσόμπορ τσόμπορ.
2: Δεν θα έχει γλέντι. Θα είναι οι σύλλογοι από όλη την χώρα και θα χορέψουν διάφορους χορούς.
1: Θα
2: από...
1: έχει και πόντιες εκεί γυναίκες.
2: Εννοείται ρε Κωστή.
1: Να κοιτάξω να πάω από τον άλλο τον δρόμο δηλαδή.
2: Άντε καλημέρα.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Γεια. Θα πας στο Παμποντιακό.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Τους αγαπάω, τους γουστάρω. Δεν μπορώ να ακούσω πάνω από μισή ώρα ποντιακά. Με πονάνε τα κεφάλια.
1: Σα βίδε το να ακούς μισή ώρα μπορείς.
0: Εμένα με κάνει
1: μια συνέντευξη.
0: Η λύρα αυτό το. Ενώ μπορώ να ακούσω την κριτική λύρα ατελείωτα,
1: ναι.
0: Η ποντιακή μετά από μισή ώρα με κουράζει.
1: Σαν να έχεις πιει 10 μπουκάλια ουίσκι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Άνεμος.
0: Ο Άνεμος.
1: Ο Άνεμος.
3: Δεν είπαμε το χαρακτηριστικό Άνεμος. Ρε πατρίδα. Είπαμε θα πάμε στην τραπεζούντα, το βαλάκι.
1: Α, ναι, ρε.
0: Ο Άνεμος.
1: Ναι. Έλα ρε, έλα ρε.
0: Άνεμος.
3: Τρέχω ακόμα σαν τον Άνεμο.
0: Ναι.
3: Ας μην ξεστάζει. Αυτό δεν φεύγει, είναι γενεθής χάρισμα.
0: Ναι, ναι, είναι δικός μου αυτός. Έχουμε καλό DNA και Ολυμπίσκι.
3: Ναι, εντάξει, άμα ακούς τσακουρίδι ρε φίλε, μπορεί να τον ακούς και τις ώρες. Με το ναι. Παίζει ό,τι θες με τη λίρα.
0: Ναι,
3: παίζει μόνο ποντιακά.
1: Καλύτερα να πάθω κολλικό νεφρού παρά να ακούω τον τσακουρίδι τρεις ώρες.
3: Τι λες ρε φίλε, άμα τον Ματθαίο δεν υπάρχει τη λίρα, την κάνει. Ό,τι κάνει, ό,τι θες την κάνει. Μπουζούκι την κάνει.
1: Βρε την κάνει, το κεφάλι μου τι θα κάνει.
0: Πάμε, πάμε, πατρίδα.
3: Και Καρναντζίδη με τη λίρα σε λέω, ό,τι θες παίζει.
0: Ναι, ρε,
1: και θες αλλιώ κιόλα.
3: Ό,τι θες παίζει με τη λίρα σου, λέω, άνθρωπος είναι...
0: Ναι, ρε, είναι μάγος, είναι μάγος.
1: Δεν αμφιβάλλω το κεφαλάκι μου θέλω να... Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, λέω, άνθρωπος δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
3: Να, έτσι πέρασε μια καλή μέρα.
1: Καλά έκανες. Τα ακούμε
3: εκεί, εντάξει, Κωστή λέει αυτά που θες να λες, αγόρι μου, μη μάσας τίποτα. Έτσι να είσαι, έτσι πρέπει. Να τα λέμε όπως πρέπει όλα.
1: Με λέω, Κωστή, ότι... είσαι λέει, τσαρλατάνος μερικές φορές.
3: Χρειάζεται. Κοίτα, όλα χρειάζεται. Άμα ήταν όλα ίδια, δεν θα είχε και νόημα η ζωή μας. Μόνο το έτσι πρέπει να είναι.
0: Έτσι.
3: Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία, πικάντικα. Έτσι πρέπει να υπάρχει.
1: Σαν το φαΐ. Ναι. Ωραίος, ωραίος. Φιλιά.
3: Λοιπόν,
1: πάμε στην έκθεση ζωγραφική τη Λένα Σιμώνη.
0: Φιλιά. Στο γάμο μου, Νίκο, η γυναίκα μου έφερε λίρα ποντιακή να παίξει για μία ώρα για το σόι τη. Εγώ ήμουν με 2-3 φίλου έξω από την αίθουσα. Λέει δεν την πάλευα. Ναι, είναι, δεν είναι για πολλή ώρα.
1: Να έχει και πόντιο σόι.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν είναι. Πάμε ακόμα ένα. Καλημέρες.
1: Πάμε, ναι.
4: Καλημέρα, Δημήτρη Χαριλάου.
1: Χαριλάου.
0: Πού είσαι, ρε Μίτσο,
1: πού είσαι, ρε Χαριλάου.
4: Έλα. Γιατί δεν θέλω να σα διακόψω.
0: Από τον Ίστρο.
4: Παίρνω όλοι οι άλλοι υπαοξίδες και δεν μπορώ να μιλήσουμε εμείς οι Αριανοί.
0: Ω, μια χαρά. Τι, Αριανός ήταν ο πρώτος που βγήκε και ο άλλος ήταν. Μια χαρά. Δεν έχουμε εμείς τέτοια κολλήματα εδώ.
4: Εντάξει,
0: αφού τα ξέρει.
4: Ναι. Έγινε.
0: Για πάμε, Μιτσάρα.
4: Κωστή.
1: Μάλιστα.
4: Εάν ο Ξιάο ασχολούταν με την πώληση. Και έχει δικιά του την εταιρεία που παράγει τα κουκλάκια που λες.
1: Ναι.
4: Το 25 ξέρεις τι τζίρο έκανε αυτή η εταιρεία.
1: Με τα κουκλάκια.
4: Ναι.
0: Για να δώσω μια
4: κουκλάκια. 3 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
4: Ζήρο.
0: 3 δις.
4: Στην
1: νοτιοανατολική
4: Ασία.
1: Ναι.
4: Αλλά ο Ξιάο δεν την έχει την εταιρεία αυτή.
0: Ποιος την έχει.
4: Αυτός είναι συλλέκτης.
0: Α, είναι συλλέκτης. Το Λαμπούμπου.
1: Α, γι' αυτό
4: δεν είναι δικιά του εταιρεία.
1: Για να πάει ο Άρης στην
0: εταιρεία. Δεν είναι δικιά του με τα κουκλάκια. Ναι. Καλά σε λέει. Αυτό είναι συλλέκτης
1: των Λαμπούμπου. Τι κάνει, παίζει κουκλοθέατο τον Μπαρμπαμιτούση και τον Κλούγιο.
4: Έτσι, τώρα Κώστα. Άσε τώρα τις βλακίες.
1: Μα τι βλακίες. Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει.
1: Να παίξει τον Κλούγιο και τον Σουβλίτσα.
4: Εσύ συνέχεια λες για να πουλήσει κουκλάκια. Καμία σχέση δεν έχει με τα κουκλάκια. Αυτό είναι συλλέκτης.
1: Η δουλειά του ποια είναι δηλαδή.
4: Μακάρι να έχει την εταιρεία που παράγει τα κουκλάκια.
1: Τα κουκλάκια.
0: Ναι, γιατί γίνεται χαμός σου λέει.
1: Να δεν είναι και καμία
0: διαδικασία. Κονομάνε πολύ, κονομάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με τα κουκλάκια. Εκεί έχει 1,5 δις Κίνα και 1,5 Ινδία. Δύο χώρες είναι τα κουκλάκια να τα πουλήσει εκεί, τελείωσες.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι να κάναμε εκεί εκπομπή. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Με αυτά που λέμε,
0: δεν θα μας πληρώνουν να κάνουμε σε κανένα γάγκι ποταμό. Θα ήμασταν πνιγμένοι.
4: Άρα λοιπόν, σταματήστε λιγάκι να λέτε με τα κουκλάκια.
0: Έχεις δίκιο, φίλε.
1: Δεν εντάξει, μην μαλώσουμε τώρα. Έχεις δίκιο, εντάξει, με τα κουκλάκια.
0: Ναι. Άλλο έχεις τίποτα για να κλείσουμε. Γιατί θα είσαι σήμερα ο τελευταίος.
1: Κρίμα, κρίμα, ναι, που δεν έχει τα κουκλάκια να βάλει 300 εκατομμύρια για αυτό σαν τον Τέλη και να είναι ισομερής και ισοϊψής
0: του ΠΑΟΚ.
1: Και ισοχρήματος.
0: Κοίταξε, ναι, το θέμα είναι πώς επενδύσεις, ναι, καμιά φορά την τεχνογνωσία, την υποδομή.
1: Και τα χεζόνια! Και τα χεζόνια!
0: Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί του χρόνου σίγουρα. Βέβαια, ήδη, ναι, έχει ένα παρκαρισμένο παίχτη σε άλλη ομάδα που θα τον πάρει του χρόνου.
1: Τον
0: Ντόρσε.
1: Α,
0: Ολυμπιακό.
1: Λέω, άνοιξε πτερήγια εκεί.
0: Ενημέρωση μου είναι πάντοτε σφαιρική, πολύπλευρη.
1: Πουλάκι μου, υποτικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και θα έχω κι άλλα σήμερα μαντάτα, γιατί η δουλειά μου είναι να μαθαίνω.
1: Ο Κλήτος Καρκανιάς, βλέπω, δεν στείλει την.
0: Ναι.
1: Την, πώς τη λένε, τη διαπίστευση.
0: Σαν τον Άρη. Τώρα μιλάω με τον άνθρωπο εγώ, ρε. Με τον Χορόζολο τον Παναγιώτη.
1: Τι είπε.
0: Χώνεσαι εσύ. Όλα θα γίνουν κούλμη να χώνεσαι.
1: Δικό μα.
0: Εντάξει, το ξέρω. Μα
1: συμπαθεί δηλαδή. Ξέρω.
5: Ο Νίκος πήγαινε στο μπάσκετ πριν γίνει μόνο.
0: Εγώ ρε φίλε, εγώ πήγαινα στο μπάσκετ πριν γίνει μόνο.
1: Σταμάτα,
0: αφού με ξέρει αυτό, μου λέει πάντα.
1: Πού το ξέρει, εσύ κάτσε.
5: Αφού και εγώ πήγαινα.
0: Μαζί πήγαιναμε.
1: Πού πήγε με τον Πιπερό, πήγαινε.
5: Ναι, με έλεγα, τον Πιπερό. Και, πήγαινε και το Μάρσιπο. Και το Μάρσιπο μπαίναμε διπλό. Μπαίναμε διπλό εισιτήριο. Λοιπόν.
0: Τον έλεγα, θα έρθει, μου λέει, α, δεν το ξέρω καλά το άθλημα. Ναι,
5: πει έβλεπε. Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Δεν το λέω.
1: Το δείξε Σαμαρτίν ου καδρό κοντού.
0: Πώ το είπε, δείξε.
1: Το δείξε Σαμαρτίν ου καδρό κοντού.
0: Θα φεύγουν τα αυτοκίνητα, θα φεύγουν πάνω στι αερογέφυρε.
5: Εγώ πάντω.
0: Δεν γίνει ακόμα αερογέφυρα.
5: Έχω φιλαράκια μου που μου λένε που έχουμε court seat εκεί πέρα. Λέει, δίνουμε το διαρκές, λέει, να έρθει μια μέρα ο Κωστής.
0: Κάτσε, μην φέρουμε τίποτα Γιουρτσέβεν, τίποτα Ντόρσε και γίνει χαμός κιόλας.
1: Να το πω και εγώ τον κύριο Αριστοτέλη. Και το χεζόνια! Θα κάνω εγώ τα έξοδα.
0: Δηλαδή, άμα ανακλείσει π.χ. ο Πάουκ τώρα ενδεικτικά, μην το δένετε σκηνή κορδόνι. Έτσι, αλλά φέρει π.χ. χεζόνια, φέρει Ντόρσε και Γιουρτσέβεν, ξαφνικά γίνει σε level Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αμέσως.
1: Τώρα πώς θα φύγω από εδώ που θα αρχίσει να καυγίζει τον Μπούζο η Μίνη.
0: Δεν ξέρω, αλλά τώρα θα ακούσουμε λίγο τα κάλοπα.
5: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα ποιος ήταν ο MVP της Εθνικής απέναντι στη Σερβία. Τι ψηφίζετε εσείς, είχαμε Τζόλι, Κουρμπέλι, Δουβίκα, Τζολάκη.
1: Επειδή είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένος με τον Τζόλι,
5: ναι,
1: ο Τζόλι θα έβαζε.
0: Μα αντικειμενικά ήταν ο κορυφαίος.
1: Το πρώτο 20 λεπτό ήταν μάγος, θα πω.
0: Όχι μόνο σε όλο το 20 λεπτό, σε όλο το
1: παιχνίδι. Σε όλο, μετά το διαμήρασε.
0: Αντικειμενικά Τζόλι, αλλά εγώ θα ψήφιζα Κουρμπέλι γιατί ήταν η έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλό.
5: Λοιπόν.
0: Αλλά ο Τζόλης σίγουρα ήταν ο καλύτερος.
1: Τζολάκη τελευταίο.
0: Ναι, σίγουρα. Τζολάκη τελευταίο.
1: Έκανε μια
5: λοιπόν, τελευταίος δεν είναι ο Τζολάκης.
1: Ποιος είναι ο Τζολάκης.
5: Ο οποίος είναι δεύτερος.
0: Όπα.
5: Μάλιστα.
0: Όπα.
5: Με Όπα. Πολύ μικρά ποσοστά βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε είναι...
6: τελευταίο. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
15: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
17: Το αλέρτι πάει εκεί, το βόδι μόνο του. Ούτε δεξιά κοιτάει, ούτε αριστερά. Τα πάνε, λέει, τον Κλοπ.
18: Στέλνει μήνυμα ο
17: Εγώ τον Κλοπ, αν πάω στη συνέντευξη τύπου, θα το ρωτήσω. Με ποιο σκεπτικό, κύριε Κλοπ, το κάνετε αυτό, να μας πείτε.
18: Θα σε διώξει.
17: Ποιος?
18: Με στέλνει μήνυμα ο Νίκος στο Γιάννησέ και μου λέει ρίχνουν άσφαλτο στα Μάλγαρα, γι' αυτό και είπα.
17: Όχι, ρε, πέρασε το τρένο από πάνω. Εσύ έχεις δίκιο.
18: Κι άλλους φίλους. Έχει ασφαλτόστοση.
17: Τα αρσενικά ρε κόκκινα από τα μέσα, τα καταλαβαίνεις. Ο τέτοιο μάτι που έχεις.
18: Εγώ είπα μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν είπα ότι έγινε.
17: Πότε είδες τελευταία φορά να περνάει, να πούμε, καμιόνι, τρένο, καμιόνι, να κλείσει τον δρόμο? Πόσο καιρό έχεις να το δεις? Εγώ στο Μαμαδά που πάω συχνά πυκνά, πέρα δόθε δεν έχω.
18: Μην τα ανοίξω.
17: Τι να κλείσεις και να ανοίξεις.
18: Την ώρα που πας δεν πέρα να
17: πας.
18: Την ώρα που πας και τώρα να περάσει. Καημένε.
19: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
21: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
19: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
22: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
23: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
24: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
23: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
24: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
23: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
25: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
27: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
28: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
27: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
29: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
29: Γκολ? Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
29: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
29: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
30: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
5: Πού πας?
32: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
32: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
32: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λίγο μετά τις 3.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
12: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μπήκαμε στη δεύτερη διακοπή και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και γρουσικό από το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
3: Δεν πιάνεται ο γιατρός.
2: Ποιος γιατρός?
3: Ο Παγιώτης.
2: Τι έγινε?
3: Με πήρε τώρα τηλέφωνο, μια κοπέλα λέει να σου μιλήσει. Γεια σας. Εξετάζει το, λέω. Είναι μια κοπέλα, λέει, από το Λούσιφερ. Είναι ο γιατρός. Λέω, είναι εξαιρετικός γιατρός, έχει έμυθος και πάρα πολύ καλός εραστής. Τι λέω, Ελλάδα και ο γιατρός. Ο γιατρός πήδηξε.
2: Τώρα το τελευταίο που είπες, το συζητάμε.
3: Ποιο? Όχι, πιο απ' όλα.
2: Το πίνει.
3: Το.
2: Το πίνει.
3: Κλείστε τώρα, ρε, γελάει, κλείστε.
2: Απ' τη χαρά του εννοεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το νέο σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
3: Ποιος είναι διοικητής στην συνεδρία, ο δικός μας?
2: Όχι διοικητής.
3: Είναι.
2: Διευθυντής.
3: Διευθυντής.
2: Ο Άρης Παναγιωτίδης.
3: Έχει μια ταινία με τον Κωνσταντάλα του 44, να πούμε, επικατοχής. Κωνσταντάλας είναι πιο μικρός, να πούμε, από την κόρη μου εδώ στην Ίση. Δεν έχετε τίποτα άλλο στην Ίση, να βάλετε μεσημεριά.
2: Ηθοποιάρα.
3: Πρε, τι ηθοποιάρα, το βλέπεις? Τι ταινία είναι αυτή το 44, ποιος την έβαλε?
2: Ηθοποιάρα.
3: Άλλο λέμε, ηθοποιάρα λέει. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. 1900...
2: Η ΕΡΤ έχει ένα τεράστιο αρχείο.
3: Τι αρχείο έχει, ρε? Και τα πλατάνια πεθάνανε στην ταινία. Μα τρελάνε. Πα παρακάτω. Αν είναι δυνατόν. Ρε Παναγιώτη, μα τρελάνε, να πούμε.
2: Τι ήθελε να βάλει το Ζιντάν?
3: Τι να βάλει κάτι, ρε. Να βάλει ένα πρωινάδικο, μια διαφήμιση.
2: Ένα μεσημέρι να βάλει ένα πρωινάδικο.
3: Να βάλει ένα μεσημέρι, ένα άδικο.
2: Άρη, το μεσημέρι βάλει ένα πρωινάδικο.
3: Του Σκάι, βλέπει τι έγινε εδώ. Οι τελευταίε εξέλιξει υπόθεση του με το Μαζονάκι ασχολούνται ακόμα. Ο άλλο βλέπει τον Κωνσταντάρα 25 χρονών να παίζει ταινία να μου.
2: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
3: Ένα πάρευγε.
2: Και πού ξέρεις την απόφαση του Άρη του Παναγιωτήδη αυτό?
3: Εγώ αν ήμουν διοικητής στην αρχή και με λέγανε βγάλετε αυτό το έργο, να πάρω μισό τα 100 χρωματικότητα, θα κάνει μανούρα, να πούμε.
2: Καταρχήν έχω μια ένσταση με τα κρατικά κανάλια.
3: Πώς θα πες?
2: Με τα κρατικά κανάλια.
3: Τι ένσταση έχεις?
2: Δεν πρέπει να προμετρώνται σε χρωματικό τηλεθεάσεις.
3: Για ποιο λόγο?
2: Δεν πρέπει.
3: Ναι, το λόγο.
2: Γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός λόγος.
3: Ποιος λόγος?
2: Εσύ ιδιώτης.
3: Είμαι ιδιώτης.
2: Έχεις 5 δραγμές και κάνεις ένα κανάλι τηλεοπτικό.
3: Ωραία, ναι.
2: Πώς επιβιώνεις? Από τις διαφημίσεις. Ναι. Πρέπει να κάνεις μεγάλο νούμερο τηλεθέασης.
3: Ποιος το λέει αυτό? Τραβάει ένα COVID η κοινωνία. Τα παίρνω από το Μητσοτάκι και.
2: Για το λογικό λέμε.
3: Φρες το λογικό.
2: Για το λογικό.
3: Τι πας λες τα λέγοντα.
2: Λοιπόν,
3: πας τα θέματα.
2: Τα κρατικά κανάλια.
3: Ατυχές.
2: Δεν πρέπει να παίρνουν ούτε διαφημίσεις από τη στιγμή που τα πληρώνουμε από τη ΔΕΗ.
3: Ατυχές.
2: Πού είναι το ατυχές?
3: Ατυχές.
2: Θέλω να ρωτήσω τον κόσμο τι πιστεύει.
3: Τι να πιστεύει, αφού τα μεγάλα κανάλια παίρνουν από τις κυβερνήσεις λεφτά.
2: Για τα κρατικά μιλάω. Θέλω να ρωτήσω τον κόσμο να πιστεύει ότι πρέπει.
3: Τι να σε πήρε το κανάλι για το Sky και το Mega και τον Αντένα που είναι φιλοδιοικητικά, να πούμε, της κυβέρνησης κανάλια. Τι να σε πει. Να λυπηθεί τον Κυριακού δηλαδή και τον Βαρδινογιάννη έναντι της ΕΡΤ.
2: Αυτό είπα.
3: Αυτό μας λες τώρα. Σε άλλο κόσμο ζήτησε.
2: Είναι τρία, δεν τη λυπάμαι πάντως.
3: Γιατί λυπάσαι τον Αλαφούζο.
2: Ούτε αρτένα, ούτε.
3: Γιατί λυπάσαι τον Αλαφούζο.
2: Όχι.
3: Λυπάσαι τον άλλον που.
2: Καταρχήν αυτά.
3: Επί COVID που λυπήσανε.
2: Αυτά τα κανάλια.
3: Ναι.
2: Δεν τα κάνουν για να κερδίσουν από εκεί.
3: Α, μπράβο.
2: Τα κάνουν για να έχουν επιρροή σε άλλα πράγματα.
3: Τότε τι τα βάζει, τα ίδια. Τα ίδια είναι όλα.
2: Ναι, αλλά είναι αθέμητο του ανταγωνισμό.
3: Α, παράταμα.
2: Αυτοί επιδοτούνται για να κάνουν παραγωγές.
3: Πόσα λεφτά πήραν τα κανάλια επί COVID για να
2: λέξουν.
3: Πλύντε τα χέρια σα και κόψτε τα νύχια σα. Δεν ξέρει.
2: Κάποια εκατομμύρια.
3: Ρώτα τον Καμόρα που τα ξέρει.
2: Κάποια εκατομμύρια.
3: Λοιπόν, γιατί του κλάψω εγώ αυτού.
2: Είδε να του κλέει κανεί.
3: Ναι, λε, αθέμητο ανταγωνισμό και τέτοια.
2: Δηλαδή να μην.
3: Άλλο υπαγωγή τα μούρη των άλλων αριστερά. Συνέτρια, ταινία με τον Κωνσταντάρα. Λαδωμένο μαλλί Μπριγιαντίνη.
2: Μπριγιαντίνη, ρε.
3: Με Μπριγιαντίνη
2: μαλλί. Μπορεί να έχει βάλει και λεμόνι.
3: Με κάτι άλογα εκεί πέρα, κάτι άμαξε. Άλλαξε το, σε παρακαλώ. Δεν πάρω το βλέπω.
2: Εσύ δεν ξέρω να το άλλαξε.
3: Δεν ξέρω, θα πατήσω άλλο κουμπί να μα. Άλλαξε το, βάλε κάτι άλλο. Βάλε κάτι, δεν πάρω το βλέπω. Βάλα μια ταινία τη Συνέτρια του 43. Με Μπριγιαντίνη μαλλί ο Κωνσταντάρα νέο.
2: Και βάλε Κουζουλό. Κουζουλό.
3: Κουζουλό, μουζουλό, χάσει κάτι πιο ανθρώπινο.
2: Καλή εκπομπή κάνει.
3: Έχει τίποτε με τον Κουζουλό. Με τίποτα άλλο.
2: Κουζουλό, καλή εκπομπή κάνει.
3: Εντάξει.
2: Μ' άρεσε.
3: Τι κάνει με τον Κουζουλό.
2: Πολύ ωραία δημοσιογραφική εκπομπή.
3: Τι λέει δηλαδή.
2: Μάχη με δημοσιογραφία.
3: Πώ θα κλείψουμε το Μητσοτάκι. Μάχη με δημοσιογραφία.
2: Αυτό που. Αυτό.
3: Ρεσί. Εδώ το πρωί πήρε. Το βάλανε στο metrosport.gr τη συνέντευξη που κάναμε. Το κύριο Παπαγεωργίου εδώ με τον Κουλιανό, τη βάλανε. Δεν με πήρε ο κοντός.
2: Ποιος είναι ο κύριος Παπαγεωργίου?
3: Ο κύριος Απαγεωργίου, ο Γιάννης.
2: Είναι από το γραφείο του κύριου Μητσοτάκη.
3: Είναι ο εξαπορείτο του κύριου Μητσοτάκη.
2: Ωραία.
3: Τώρα φαντάζομαι τώρα, κάνει η εκπομπή ο Λόκου Ζουλός. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει αυτός ο Ραπτόπουλος, λέμε, έχει πίκρε μανταλά να πούμε. Είναι πολύ ψηλός να πούμε. Και πιάνουμε την κουβέντα. Το βάλατε.
0: Το
3: βάλε. Ευχαριστώ, ρε. Έβαλε καλό τίτλο από πάνω. Πάτα ρε, δες, συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος, πάτα.
2: Αυτός έχει μάθει να δουλεύει με υποκόμους. Έχει γεννηθεί στον μπάκια μου.
3: Αυτός φταίει.
2: Μην έρθω έξω. Θες να έρθω έξω.
3: Πάτα ρε, για τα γήπεδα είπε ο άνθρωπος.
2: Τι είπε για τα γήπεδα?
3: Για το Καφτατζόγλιο, ότι η μεγάλη Λακλάρα λέει θα παίξει την άλλη εβδομάδα Καφτατζόγλιο. Ορίστε.
2: Αυτό είπα πρώτος εγώ πριν από 10
3: μέρες. Το πρόλαβες, εσύ μιλάς με τον Μητσοτάκη, φαίνεται περισσότερο. Αφού τον πρόλαβε τον άλλον που είναι εξαπορήτων.
2: Το είπα ή όχι?
3: Ναι, ρε. Είχε πληροφορία. Είπα εγώ, δεν το πες.
2: Τότε. Σου είπα κάθε φορά στο Καφτατζόγλιο. Είδα ότι γίνεται το χλωτάπιτα.
3: Ποτέ ήσουν?
2: Έχει μέρες.
3: Επιβλέπεις τα έργα?
2: Όχι, ρε φίλε. Έμαθα ότι γίνεται δουλειά και πήγα να δω.
3: Πήγες?
2: Ναι.
3: Πώς δεν σε πήρε χαμπάρι θύρα 10 να βγουν από τα κρυσφύγετα. Θα σε πάρουμε τις ντομάτες να πούμε.
2: Γιατί φλέω, κάνει και κάτι κακό έχω
3: κάνει. Κάτι καλό, γιατί δεν κάνεις καλό. Κακό δεν κάνεις.
2: Τι ποτέ. Καλό δεν έχω κάνει, δηλαδή.
3: Δεν είσαι τόσο μάχημος με τον Ηρακλή, λένε αυτοί.
2: Αυτά τα λες εσύ, ούτε καν.
3: Εγώ τα λέω.
2: Δικά σου είναι.
3: Λοιπόν, αυτονομίτες, όταν ανοίξουμε γραμμές, πείτε το αν έχετε παράπονα ή είστε ευχαριστημένοι από αυτό στο θέμα του Ηρακλέους.
2: Μπαίνει ο Ηρακλής, θα γίνει υπερσύγχρονο το Καφτατζόγλιο.
3: Ορίστε. Διάβαστε.
2: Γιατί πρέπει, το κάνει εσύ. Σιγά μου σου κάνω και διαφήμιση.
3: Α, έτσι, εσένα φορά όμως. Μάλλον και εσένα φορά.
2: Άργησε να το πεις.
3: Πώς?
2: Το είπε μετά από μένα.
3: Ναι, Παπαγεωργίου σε έφαγε ο κόκκινος στην πληροφορία. Σε έφαγε λάχανο.
2: Είναι χαρά μου πήρε να μιλήσω χρόνια, ακούω το ραδιόφωνο. Άκουσα σχόλια για το Καφτατζόγλιο. Στη Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια επιτέλους ο αθλητισμός είναι στο προσκήνιο και γίνονται πάρα πολλά. Από το σούπερ κολυμβητήριο που χτίζει ο Πελοκήπους, ο Θεός να μας φυλάει, και ξεκίνησε με 30.
3: Παπαγεωργίου, αυτός Πασόκος είναι, δεν θα πει καλή κουβέντα για σένα.
2: Δεν είμαι Πασόκ.
3: Πασόκος είναι. Γι'αυτό Πασόκος.
2: Για το Καφτατζόγλιο που είναι και έδρα του Ηρακλή πριν 2-3 χρόνια ήταν έτοιμο να κλείσει. Ισχύει. Δεν υπήρχε στατική επάρκεια, δεν υπήρχε πυρασφάλεια. Το Καφτατζόγλιο μπήκε στο παρασκήνιο.
3: Σαν Ικάρης ο Ηρακλής το κατέστρεψε.
2: Εγκρίθηκαν 10,5 εκατομμύρια ευρώ, όμως παράλληλα ξεκίνησαν και άλλες εργασίες που έχουν γίνει γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός αυτά τα χρόνια. Έγιναν μελέτες, ολοκληρώθηκε η πυρασφάλεια. Το γήπεδο, ενώ ήταν έτοιμο να κλείσει, λειτουργήσε με έναν ιδιόρυθμο τρόπο στην αρχή. Μόνο το κατοδιάσμα, ενώ γινόταν παράλληλα και οι στατικές μελέτες και φτάσαμε να είναι λειτουργικό το γήπεδο και να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή. Και το επόμενο στάδιο είναι να ανακαινιστεί με τα εξασφαλισμένα 11,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω διαγωνισμού μέσα στον Οκτώβριο. Τα έχω πει αυτά.
3: Ναι, αλλά πρέπει να τα επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος του κράτους.
2: Στα έχω πει. Άρα επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μου.
3: Θα σου δώσουμε το βραβείο Πούλιτζερ, φυσικά.
2: Μόνο. Για τον Νόμπελ πρέπει να πει.
3: Άγαλμα, με ένα κεφάλι, τέσσερα στρέμματα εδώ έξω.
2: Ο Ηρακλής από την επόμενη αγωνιστική θα παίζει κανονικά. Είναι λειτουργικό. Και το ποσό που σου έχω πει και τα πάνε. Τι παραπάνω από αυτά που είπα εγώ, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου.
3: Είχες ενημέρωση από τη Ριγίλη, φαίνεται. Κάπλωσες τα δίκτυα.
2: Δεν έχεις μόνο εσύ, έχουν κι άλλοι.
3: Ναι, είδες λοιπόν. Ποιος λέει το αντίθετο.
2: Οπότε τι κράζεις.
3: Okay, εντάξει, σημειώνω, δεν κράζω. Σημειώνω.
2: Και εδώ τι σημειώνεις, ότι η ενημέρωση που είχε και η πληροφόρηση που είχε ήταν η σωστή.
3: Το θέμα είναι να γίνει μέχρι το Μάιο και να γκρεμίσει ο Σαββίδης το πρώτο τούβλο.
2: Αυτό είναι άλλο καπέλο.
3: Ναι, να γκρεμίσει το πρώτο τούβλο.
2: Είναι άλλο καπέλο.
3: Μην γίνει γρανίτσας, κατάλαβες.
2: Αυτό αποσχολεί τους φίλους του ΠΑΟΚ και δικαίως αποσχολεί.
3: Βέβαια.
2: Και αν αληθεύει και κάτι που μαθαίνω τελευταία.
3: Για πέτο.
2: Πιστεύω ότι το έχεις ακούσει μόνο από μένα. Κάποιος μεγάλος και τρανός επιχειρηματικά στην Ελλάδα προσπαθεί να ρίξει δίχτυα προκειμένου να τα βρουν Μιστακίδης και Σαββίδης.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό ούτε μία στο εκατομμύριο. Όχι ότι αυτό είναι λάθος που λες. Δεν υπάρχει στο εκατομμύριο να τα βρουν αυτοί οι δύο.
2: Όχι, έγινε προσπάθεια.
3: Είναι, ναι, έγινε προσπάθεια, αλλά έπεσε το κενό, έμαθα.
2: Άρα ισχύει αυτό που λέω.
3: Χθες τον Κραβ Μαγκά που πήγε και με σπάσαν στο ξύλο κάτι πάω ξύλο.
2: Άρα ισχύει αυτό,
3: ναι,
2: που λέω.
3: Μπράβο. Μου λέει, μην πιστεύεις τίποτα, αυτή είναι οργανωμένη εκεί στο.
2: Είπα εγώ ότι θα γίνει.
3: Στο παοξίδικο το έγκλημα, να πούμε. Οργανωμένη. Καθηγητάδες εκεί, Ισραηλίτικες τέχνες και τέτοια, με βάλαν κάτω, με ρίξαν αρκετό ξύλο 45 λεπτά. Με λαβές και τέτοια κόλπα.
2: Μυαλό δεν βάζεις.
3: Και μου λέει, ξέχασα
2: τον.
3: Αυτό που λες ισχύει, αλλά δεν θέλω ένας να δει τον άλλον.
2: Και αυτό ισχύει.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν είπα ότι τα βρήκανε. Είπα ότι έγινε προσπάθεια,
3: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: από μεγάλο Έλληνα επιχειρηματία προκειμένου να τα βρουν.
3: Ναι, ναι, αλήθεια, αλήθεια. Αλλά αυτή είναι ανένδοτη. Μιστακίδης, Ίδης και Σαββίδης, Ίδης. Δύσκολο να τα βρουν. Δύσκολο.
2: Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές.
3: Θέλεις.
2: Αν θέλει και εσύ.
3: Άκου, λέει.
2: Να μας πούν και για την εταιρεία και για τα καρδιακά κανάλια αυτό που είπα.
3: Αχ, γλυκούλη μου, πολλά λεφτά πήραν τα κανάλια. Οι παπάδες, οι φίλους για τα κανάλια πήραν λεφτά. Επανάσταση ο λαός δεν μπορεί να κάνει με κανάλια έτσι και με το κλήρο έτσι. Οπότε βολευόμαστε όλοι μια χαρά.
2: Εσείς βολεύεστε. Εγώ δεν βολεύω.
3: Εσύ, αυτός δεν βολεύεται.
2: Λοιπόν, το 2310 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας.
3: Κυρία Μιχαηλίδη.
2: Μπορείτε να τηλεφωνείτε στην κυρία Μιχαηλίδου.
3: Έτσι.
2: Μιχαηλίδου, όχι Λίδη. Μιχαηλίδου. Κατερίνα Μιχαηλίδου.
3: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Μερικά επίθετα είναι σε είδη. Στις γυναίκες είναι και σε είδου.
2: Αλήθεια.
3: Είναι Μουρατίδη Μουρατίδου. Χριστίδη.
2: Γι' αυτό
3: Χριστίδη.
2: Και ρωτάω.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι Μιχαηλίδου. Όχι Μιχαηλίδη. Λες εσύ.
2: Όχι, η ίδια το έχει πει.
3: Είναι Μιχαηλίδου.
2: Μιχαηλίδου.
3: Δεν είναι Μιχαηλίδη.
2: Όχι.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
3: Γραμμές. Να μας πείτε τι ακούσατε και από τον κύριο Παπαγεωργίου. Αν είστε ευχαριστημένοι.
2: Να κάνει τα βάτα του. Έλα. Παρακαλώ.
3: Έσπα, περιμένουμε, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Θα περιμένεις πολύ.
3: Συγχωρείς. Δεν πήγα,
0: αλήθεια, λέει ο Κωστής.
3: Φύγε όπως είσαι, καταραμένη γριά. Φύγε.
2: Αργιανός είναι.
3: Φύγε. Τι αργιανός είναι. Καταπιεί την κατάρα, την έβαλε στο πιάτο με τη θλίψη, έβαλε και μουστάρδα, την έφαγε και τα αποφάγια τα τρώμε εμείς. Μη.
2: Παρακαλώ.
3: Επόμενος, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
4: Κωστή, έχεις πει αυτά που έχεις πει για τον Κωνσταντέλια. Ότι δεν πάει στην Εθνική. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Κασάπης, ο Νικολαίδης και ο Τσιάρτας, γιατί είχαν φύγει από την Εθνική?
3: Για άλλο λόγο από αυτό που είπε ο Κωνσταντέλιας.
4: Για άλλο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος, Κωνσταντίνε?
3: Στον είπαμε πριν 4 μήνες πριν γίνει.
4: Όχι.
2: Όχι,
4: δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος. Δηλαδή έτσι όπως θα λέει, ρε Κώστα, εσύ κάποιοι παραγωγοί από το σταθμό σας καλά κάνουν και δεν μπαίνουν μέσα στην Τούμπα.
3: Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Και τώρα μπαίνουν.
4: Δεν είναι δικό σου θέμα, αλλά δεν το
3: αναδεικνύεις. Και τώρα μπαίνουν, νομίζω.
4: Τώρα μπαίνουνε.
3: Είναι της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν τα πιάνω. Αυτά είναι της οικογένειας. Ποιος θα μπει από εδώ και ποιος
4: θα μπει. Ναι, αλλά τα ξέρεις τα πάντα όμως εσύ.
3: Βρε
4: Χριστέ μου. Φουράρεις ένα αποστρατεία.
3: Ορθέ.
4: Φουράρεις, λέω, ένα αποστρατεία.
5: Καλώς τώρα.
6: Τι κάνετε?
2: Καλά.
5: Παιδευόμαστε.
6: Όλοι παιδεύονται.
2: Βγήκε στη σύνταξη.
6: Δεν είστε οι μόνοι.
5: Λέει πως βγήκε στη σύνταξη, αλλά τα δίκτυα του από μακριά τα ρίχνει εδώ πέρα.
6: Ποια βγήκα στη σύνταξη, να την κάνω τη σύνταξη.
5: Ζεις ρε με τη σύνταξη.
6: Ήμουν καλά και ας μην έβγαινα στη σύνταξη.
2: Είπα εγώ ότι δεν δουλεύει. Αν βγήκε στη σύνταξη, λέω.
5: Άμα βγει στη σύνταξη ένας άντρας, μετά αρρωσταίνει και πεθαίνει.
2: Όλοι βγαίνουν στη σύνταξη και δουλεύουν κανονικά.
5: Άμα δουλεύουν, δεν πεθαίνουν.
2: Αυτό σου
6: λέω. Ναι, αυτό σου λέω κι εγώ. Αν μπορούσα, θα δούλευα.
5: Γιατί δεν μπορείς?
6: Ρε Κώστα, από το 20 και μετά έπαθα έφραγμα. Δύο εγκεφαλικά, τι να δουλεύω.
5: Από θέμα αρρώστια, συγγνώμη. Εκεί τότε εντάξει, εντάξει.
6: Αυτό σου λέω.
5: Τότε εντάξει, όχι, όχι, εντάξει. Πάω πάσο.
6: Αλλά αν είσαι όρθιο,
5: δουλεύει, ναι.
6: Εσύ ξέρει πολύ καλά αν δούλευα ή δεν δούλευα.
5: Σα σκύλο δούλευε.
6: Αν μπράβο.
5: Αν δούλευε.
6: Το μωρό τι κάνει, καλά είναι?
5: Το μωρό πήγε 22 πάει.
6: Και εμένα σήμερα μπαίνει η εγγονή μου στα 11.
5: Έχουμε λόγο να ζήσουμε να. Έχουμε λόγο, έχουμε. Έχουμε κίνητρα για να ζήσουμε, φίλε.
6: Α, μπράβο. Να πάρεις και ένα τηλέφωνο του Γιάννη να τον ευχηθείς.
5: Εντάξει, εντάξει, αγόρι μου. Να περπατάς. Ο γιατρός λέει στο έβραγμα περπάτημα. Αν μπορείς.
6: Είδα τον γιατρό σου τις πράλες εδώ δίπλα μου.
5: Ποιον?
6: Έτρωγε, τον καρδιολόγο.
5: Ναι.
6: Και του λέω, ρε γιατρέ, έχεις κάνει καλά. Γι' αυτό να, γιατί δεν μπορείς να τον κάνεις καλά.
5: Τι είπε?
6: Δεν είναι το πρόβλημα του, λέει.
5: Δεν είναι δική μου ειδικότητα, είπε.
6: Ναι.
5: Δίκιο.
6: Λέω, κάνε κάτι κάτω να καλά.
5: Σου εύχομαι υγεία και να ανακάμψεις όσο δυνατόν καλύτερα. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά, φιλιά.
6: Τώρα στα 72 την ανακάμψεις.
5: Μια χαρά ανακάμψεις. 103 πέθανε.
2: Αλλά τόσο να ζήσεις.
5: 103 πέθανε η Μαγαρίτα. Η Μαγαρίτα 103 πέθανε, η Μαγαρίτα. Εντάξει.
6: Έγινε, ρε, εντάξει.
5: Άντε, φιλιά.
6: Τα λέμε, γεια.
5: Η ζωή τελειώνει όταν σταματήσει να χτυπάει η καρδιά. Μέχρι τότε έχουμε πολλούς λόγους για να μείνουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα στον επόμενο κύριο.
2: Παρακαλώ.
7: Έλα.
5: Καλώς τον.
7: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
5: Μάλιστα.
7: Τι έγινε?
5: Εσύ θα μας πεις.
7: Δεν μου λες?
5: Ναι.
7: Ο κύριος Μυτιλινέος ήταν ο ενδιάμεσος που πήγε να τα φτιάξει.
2: Ναι.
7: Και γιατί δεν λέτε ονόματα, ξέρω εγώ, να πούμε.
5: Γιατί το έχει να μην λέει ο κόκκινος.
7: Α, ο κόκκινος ή εσύ. Φοβάστε και τη σκιά σας φοβάστε.
2: Όπως είδε. Δεν μου λες. Καταρχήν είσαι άδικος.
5: Ω, δεν είναι άδικος.
2: Στο επιβεβαιώνω με το καλημέρα.
5: Γιατί δεν το λες, σου λέει αυτό.
7: Δεν το λέτε όμως, δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε.
5: Δεν βγαίνει το ράδι σου, λέει αυτό, λέει ο άνθρωπος.
2: Γιατί δεν προχώρησε η δουλειά, ρε φίλε.
5: Τι σημασία έχει να προχώρησε η δουλειά. Εντάξει.
7: Δεν μου λέτε κάτι ακόμα, Κώστα. Αυτό τώρα το σημερινό που ανοίξατε τη συζήτηση για τον Ζινεντίν Ζιντάν, ήθελα να σου το ρωτήσω και πριν το καλοκαίρι.
5: Ναι.
7: Δηλαδή, εσύ δεν θεωρείς ότι ο Ζιντάν δεν είναι καλός προπονητής?
5: Όχι.
7: Αμάν, δεν σε πρόλαβα. Ρε εσύ, Κώστα, έκανε δύο θητείες στην Ρεάλ. Έχεις δει τι έχει πάρει?
5: Να πάρει την Κάλιαρη και να την ανεβάσει κατηγορία. Να πάει την Τωρίνο και να τη βγάλει η Ευρώπη. Να πάρει το Πανιόνιο και να τον βγάλει Αλφα Εθνική. Να πάει τον Άρη και να τον βγάλει Τρίτο.
7: Ο Ζιντάν.
5: Να πάρει το Εγάλιο και να τον βγάλει από τη Γάμα στη Β'. Στα πω εγώ ένα-ένα. Να πάει την Πάτρα και να την πάει από Γάμα Β' Εθνική. Να πάρει τον Πανεγιάλο να τον ανεβάσει κατηγορία. Να ανεβάσει τον Πανσεραϊκό χωρίς τον Τσιμπανάκο. Άμα είναι προπονητής ο Ζιντάν.
7: Είναι από τους καλύτερους για εμένα και όπως όταν είχε τελειώσει, όταν είχε... Μ' ακούς, το τελευταίο μάτς που έκανε, είχα στεναχωρηθεί πολύ, αλλά και αυτό ήταν να γίνει, γιατί έτσι δεν το ξεχνάς ποτέ.
5: Προπονητής είναι ο Κόντε, προπονητής είναι ο Γκουαρδιόλα, προπονητής είναι αθές ο Κοσεϊσάο, έχει προπονητάρες ένα κάρο.
7: Μουρίνιο!
5: Ο Μουρίνιο προπονητής, βέβαια.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Προπονητής επαφή με την ομάδα, ένας από τους από αυτούς που πέρασαν και στην Ελλάδα νομίζω ήταν ο Σάντος. Δεν μιλούσε καν.
3: Ο Σάντος είχε μια προσωπικότητα, ναι, είχε κάνει. Με την άμυνα, ναι, με αυτά, ναι. Ο Μπόμπεκ ήταν ο προπονητής που έφερε πρώτα στην Ελλάδα το 4-3-3 και το δίδασκε. Από πού και ως πού ξέρει να διδάξει το 4-3-3 σε παίκτες ο Ζιντάν. Θα τους βάλει 11-11, θα βάλει τον βοηθό να κάνει προπόνηση, θα βγάλει την 11 και θα πει μην έχετε κινητά. Τι δύο κόκκινα στο λάδι τώρα. Ο Κλόπ είναι προπονητάρα. 4-3-3 στη Λίβερπουλ το δίδαξε με το Φιρμίνο 9 να το φέρνει στα δεκάρια, να μπαίνουν οι δύο πλαϊνοί μέσα, να ανεβαίνουν οι μπακ στα 80 μέτρα, τριάδα στα χαφ. Αυτή ήταν προπονητής. Ο Κλόπ. Βέβαια. Ο Ζιντάν από πού είναι προπονητής.
11: Κώστα, ξέρεις πολύ μπάλα, ρε φίλε. Γιατί δεν μας τα λες αυτά.
3: Τι να σε πω, μωρέ τώρα.
11: Ένα μισάωρο, μια τέτοια ανάλυση. Γιατί δεν μας κάνεις.
3: Ξέρεις, ο Γιωβάνοβιτς, πολύ καλός στις αλλαγές, άργησε, θα το τρώγε να πούμε, τις έκανε αργά. Τι έκανε, ναι. Το σωστό όμως, άργησε να το κάνει και κινδυνεύσαμε.
11: Ναι, ναι, και εμένα και ο Γιωβάνος μου αρέσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να πάω πάνω. Θα πούμε χάρηκα που τα είπαμε για το λιμάνι. Έχουμε κανένα νέο. Για το λιμάνι.
3: Λιμάνι. Άσε το Σαββατοκύριακο και από το λιμάνι από
2: Δευτέρα. Διάλειμμα και από Δευτέρα για το λιμάνι.
3: Για το Δευτέρα. Άντε, πάμε.
9: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
12: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
13: Μετρόπολης
10: 95,5. Η ομάδα σου.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές. άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδόνα.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2-2-2.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
3: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Έφτασε, Μυρτό μου.
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 23-10 και τα τρία εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Υπάρχουν γραμμές ελεύθερες, πάμε σε αυτούς που περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθιέβεια. Γεια σου, Γρηγορή. Ήθελα να πω, και άμα έρθει και ο Κωστής, ξεκινάει επιτέλους η τρίτη εθνική αύριο. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο παρακολουθώ.
2: Για μια αγωνία θα ξεκινήσει η τρίτη εθνική.
1: Έλα ρε σηκώστη τώρα να
2: μην το χαλά. Έχουμε φίλους ρε παιδί μου που δουλεύουν, για αυτούς ναι.
1: Είναι από τα λίγα πρωταθλήματα που παρακολουθώ, πραγματικά από κοντά, λόγω και εντοπιότητας.
2: Η γάμα εθνική είναι η παλιά εθνική ερασιτεχνική δεκαετία του 80, που ήταν μια πάρα πολύ δυνατή κατηγορία. Πάρα πολύ σκληρή και δυνατή κατηγορία.
1: Ναι,
2: αλλά είχε ομαδάρες τότε, 20 ομάδες. Τώρα και η Β' Εθνική είναι μια μίξα στο σύμπαν. Τώρα, Β' Εθνική είναι αυτή. Η Γ' Εθνική ήταν.
1: Προσπαθούνε.
2: Γ' Εθνική, φίλε. Έπαιζε Παύλος Μελάς, έπαιζε ο Φίνικα Πολύχρης εδώ για πάνω. Έπαιζαν Λαμίες, παίζανε πόλεις, ολόκληρες, Φλόρινες. Παίζανε κόσμος, 3.000. Ποια Γ' Εθνική ήταν, 100 άτομα τώρα.
1: Είναι,
2: 100
1: είναι,
2: άτομα
1: έχει...
2: τώρα. Τι Γ' Εθνική είναι αυτή.
1: Έχει τη μαγεία του Κωστή και η Τρίτη Εθνική, πραγματικά. Δηλαδή. Βλέπεις εντάσεις, βλέπεις δηλαδή...
2: Εγώ πρόλαβα πιτσιρίκος, πιτσιρίκος, την εθνική ερασιτεχνική. Έπαιζε και η μεν τότε η ομάδα μου, παίζαμε μπάλα εκεί στη γειτονιά μου, στη γειτονιά μας. Ήταν μια κατηγορία απίστευτη. Ήταν αλφα εθνική, βήτα εθνική και μετά πήγαινε εθνική ερασιτεχνική, αλφα, βήτα, γάμα τοπικό. Αυτές ήταν οι κατηγορίες.
1: Έτσι. Εμείς θα το παρακολουθούμε, εδώ θα...
2: Αλφα εθνική. 18 ομάδες, Β' Εθνική, Βόρειος Νότιος Όμουλος από 20 ομάδες, 8 όμιλοι εθνική ερασιτεχνική και τοπικό. Ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε.
1: Καλύτερο.
2: Με μπάλα, με προπονητάρες, με παιχταράδες μέσα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Παιχταράδες, ταλέντα. Τι λες τώρα. Τώρα είναι οι ακαδημίες, άλλαξε το έργο βέβαια. Δεν περιμένω εγώ από τη Γ' Εθνική να μου βγει στην Α' Εθνική παίκτης. Θα μου το βγάλει η ακαδημία τώρα. Άρα ποια γάμα εθνική.
1: Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει.
2: Να είχα μια γάμα εθνική τώρα, για παράδειγμα, να ήταν 4 όμιλοι των 18 ομάδων, γάμα εθνική, να πλήρωνε το κράτος όμως τηλεοπτικά και αυτά, και ακόμα και την γάμα εθνική, να βγαίνανε παίκτες. Τώρα ποιος παίκτης βγήκε από Β' Εθνική, με συγχωρείς, 10 χρόνια μπάλα τα τελευταία, βγήκε για ένας παίκτης από Β' Εθνική να πάει Α και να πεις παλιά όλη η επαρχία τροφοδοτούσε την Α' Εθνική με παιχταράδες. Πού είναι οι παιχταράδες της Β' Εθνικής? Να παίξει, να τον πάρεις 21 χρονών από τη, να παίξει από τα 19 μέχρι τα 21 Β' και να τον πάρεις στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κανένας. Έρχονται οι μάναζερ, φέρει τον μαύρο, τον άσπρο, τον κόκκινο, τον κίτρινο. Κάνα πιτσιρικά ο μπαμπάς του, ξέρω εγώ, οργανωμένος, έχει ταλέντο. Ποια Γ' Εθνική? Τι να περιμένω? Να πάω εδώ ταλέντο? Δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι το κακό που λες, γιατί έχουν χαλάσει ακόμα και το τοπικό στοιχείο.
2: Όταν θα βγει η ομάδα στη Γ' Εθνική και θα μου πει τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλα 15 παίκτες και παίζουν ΠΑΟΚ, Ευρώπη, Ολυμπιακό, ΑΕ και τα λοιπά, από μπράβο, κάνεις το φυτόριό σου και έχεις και πουλάς και κάνεις και είσαι Γ' Β' Γ' Β', εντάξει, ναι. Τώρα τι να πω, ποιος έχει βγει?
1: Σας στέλνω την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά. Έβγαζε ο Αγροτικός Αστέρας, ο Μακεδονικός. Τι επανομή θέλεις?
0: Έχουμε να ακούσουμε από τον Πρίτα, παίκτη από ερασιτεχνική ομάδα, πηγαίνει σε επαγγελματική.
2: Ο Πρίτας από πού πήγε?
0: Από τη Μηχανιών.
2: Η Μηχανιών ήταν Γ' Εθνική, επαγγελματική ήταν τότε.
0: Α, με συγχωρείς.
2: Δεν ήταν ερασιτεχνική, ήταν σε ημιεπαγγελματική.
0: Με συγχωρείς.
2: Κοίταξε, ουσιαστικά ήταν η παλιά εθνική ερασιτεχνική, η οποία ήταν ερασιτεχνική τότε, δεν είχαν νίκα και τέτοια. Ο Πρίτας, άλλη μορφάρα. Χαφ. Πού είναι, χάθηκε αυτός, πού είναι?
0: Να ξέρω.
2: Πού είναι ο Πρίτας? Έλα, Βιλενέ.
0: Έμεινε στην Κρακοβία, στο γκολ που έβαλε.
2: Έλα, Βιλενέ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Το βαφτιστήρι σας, αυτό που θα σας πει, δουλεύουν μόνο τα ρολόγια και τα κορόιδα.
2: Μπράβο, εσύ το ρολόγιο, το κορόιδο, είσαι τεμπέλης, κάτσε άκου. Ας βγει κανένας που δουλεύει. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ και το χρώμα του, περίεργο. Χαίρετε.
4: Κύριε Αντόπουλε.
2: Καλώς τα, Αργιανά, καλώς τα.
4: Ο Γιαννούλης έγινε το δάχτυλο, δεν μου είπε. Το δάχτυλο του Γιαννούλη έγινε.
2: Τώρα έχουμε τον αστράγαλο του Γιαννούλη. Κάτσε.
4: Ρε τα παιδιά ρε, θα πάρουν 14 εκατομμύρια του χρόνου και κάθανε πίσω τώρα να τα πάρει ο
2: παπάς. Όπα, όπα, που λέγει και ο ξάδερφός σου, όπα, όπα.
4: Ο παπάς Αλαφούζος θα τα πάρει όλα τώρα, πρωτάθλημα, ωε, στο φίλο μας τον Παναθηναϊκό, ωε, ωε, ωε. Όπως εκείνο το απόγευμα στην Τούμπα που πέρασε ο Λιζαντέμπε, πέντε πεσμένους σέντερ μπακ και στόπερ και αριστερά μπακ του ΠΑΟΚ και έβαλε το 1-2, το θυμάστε?
2: Δεν το θυμάμαι, εγώ με τον Αλέφαντο ήμουν και χάσαμε το πρωτάθλημα.
4: Για να περάσει πάλι ο φίλο μας ο Παναθηναϊκός. Και που είσαι τώρα, κάναμε και συμφωνία και στο μπάσκετ. Ο κύριος Γιαννακόπουλος με τον κύριο Μιστακίδη. Θα βάλουμε ανάχωμα τον ΠΑΟΚ να κόψουμε από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα.
2: Όπα! Δεύτερο όπα. Δεύτερο όπα. Δεύτερο. Όπα.
4: Συμφωνίες δουλεύουν οι συμφωνίες. Το λιμάνι, βρε!
2: Όχ!
4: Το λιμάνι! Ποιος θα πάρει το λιμάνι τώρα, δεν μας είπανε.
2: Εγώ ξέρω, χθες πήγα να Γκραβ Μαγκά να πούμε και μου είπαν εκεί κάτι δάσκαλοι ότι έφυγαν από το λιμάνι γιατί θέλουν να το κάνει, λέει, αθλοπαιδιές, λέει, ο Ιβάν, λέει. Δεν ξέρω.
4: Το λιμάνι, βρε!
2: Δεν ξέρω.
4: Εκεί που βάζουνε τις ανεμογεννήτριες οι δεξιοί που δεν καίνουν τα δάση, βρε! Εκεί!
2: Κόκκινε, γιατί μιλάς.
4: Εκεί απέναντι από το ΔΕΜΕΤ, το ξενοδοχείο, έχει δει την αποθήκη που βάζουν τα ανεμογεννήτρια.
2: Το είδα, ναι, το είδα.
4: Α, μπράβο, έτσι. Δεν μου λέτε κόκκινε. Αυτός ο πρόεδρός σου που βγάζει τσουρέκια, ψωμιά, τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια κτλ.
0: Αυτός σε δύο εβδομάδες πάρει το διπλώμα στην Τούμπα, ναι.
4: Ναι,
2: Αριανός είναι.
4: Καταρχάς εγώ δεν είμαι παοξής γιατί μπερδεύεσαι.
2: Αριανός, μπερδεύεσαι κόκκινε.
0: Α, είναι αυτός που πήγε να φωνάξει κόλ στο Μαρκές, αλλά.
4: Πάμε
0: παρακάτω.
2: Δεν πήρε στροφή. Πάμε.
4: Που πλασάρει με τις τάπες από κάτω. Τέτοια παιχτική που δύο φορές τράκαραν τα στόπερ σου τα μεγάλα που έχεις ο Βουτσάς με τον Κωνσταντάρα που τρακάραν εκεί.
0: Βούρος λέγεται, το έχει ο Βουτσάς.
4: Ξέρω εγώ τώρα τι σου λέω. Άμα δεν ήταν ο Γρηγορίου τώρα που κακώς έβγαλε το Μωρόν, γιατί αν έφερε το Μωρόν και άλλο μέσα θα σε παστέλωνε δύο, αλλά τέλος πάντων τώρα. Άλλοι είναι οι λόγοι.
0: Μεγάλη πίκρα έφαγες.
4: Εμείς έχουμε αλλού προβλήματα. Αυτός ο πρόεδρός σου, πού το είναι το χέρι να πούμε ότι κάναν οι παίχτες στο Άρκη ζητά και πέναλτι.
0: Ο κύριος Κουτσάφτης το είπε, όχι ο πρόεδρος.
2: Εξαίρετος κύριος.
4: Αυτή η τρομερή, εξαίρετη ελληνική διατησία που τους ξεφτύλισε στην Τούμπα ο Ιταλός διατητής που τους είπε ότι έπρεπε να παίζουν οι άλλοι στο 28 με 9 παίχτες. Γιατί αν παίζαν με 9 απ' έξω, είχαν έρθει τα δομικά υλικά και οι τεχνικές εταιρείες στο 0-2 που θα ήταν στο 28. Θα τους δίνανε και τα τρυπάνια για να αρχίσουν να ρίχνουν την Τούμπα, να την κατασκευάσουν πιο νωρίς.
0: Θα μου λύσεις μια απορία.
2: Ας τον έχει ύστρο, ρε, σταμάτα.
4: Παρακαλώ.
0: Ο Γρηγορίου.
4: Ναι.
0: Στο επόμενο παιχνίδι του Άρη θα είναι στον πάγκο.
2: Α, μακριάδα. Α, μακριάδα πέταξε.
4: Άκου να σε πω τώρα γιατί ο δίπλα σου αυτός ο Κραβ Μαγκάκι, ο περίεργος ο Δόκτωρ Τζέκιλ, Μίστερ Χάιντ που είναι δίπλα σου αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, ξέρει αυτός γιατί το λέω έτσι και γελάμε. Ο Γρηγορίου δεν πρόκειται να φύγει από τον Άρη.
2: Γιατί όμως
4: πες του. Με τον προπονητή του Άρη.
2: Πες του γιατί για να καταλάβει.
4: Με τον προπονητή του Άρη μην παιδεύεστε. Και θα σας πω και το γιατί. Ο Γρηγορίου είναι ο μόνος που έχει κάνει.
2: Καταλάβει.
4: Με τον προπονητή του Άρη μην παιδεύεστε.

0: προπονητής.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Να φέρω ποιον.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ποιον θα φέρω δηλαδή.
1: Άλλο δεν υπάρχει.
0: Δεν μου λες.
1: Περγαμόντο δεν υπάρχει.
0: Εσύ που ο Ματσάρης στο επόμενο μάτς δεν θα είναι προπονητής, γιατί θα χάσεις, γιατί δεν έχεις ομάδα ούτε θα παίξεις με τον Παθρακικό, τώρα τρία θα φας. Λοιπόν, το Σάβα τον έκλεισες.
1: Ποιο Σάβα?
2: Το φίλο σου.
0: Το Σάβα το φίλο σου.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ ξέρω από επίσημη πληροφορία του Ηρακλέως ότι ο Σάβας μαζί με το Ματσάρη θα φύγει και ένα υπαρκτό πρόσωπο της δίκης, το οποίο δεν το θέλει ο Σάββας. Είναι έτοιμες οι υπογραφές για να σε σώσει κατηγορία. Γιατί σε ξανά είπα, είσαι ο πρώτος μαζί με το λεβαδιακό του Κομπότη που θα πέσετε φέτος.
1: Μάθε ότι αν δεν δώσει το OK δεν έρχεται κανένα Σάββας.
0: Μάθε ότι αυτοί που σου κάναν πλάτες για να ανέβεις, επειδή δεν τους στήριξες και πήρες λεφτά από τον Παναθηναϊκό, θα σε ρίξουν κατηγορία.
1: Δεν θα μπορέσουν.
0: Καλά. Εσύ βάλτα με τον Χοντρό και με τον Ιβάν και θα σου πω εγώ άμα δεν πέσει η κατηγορία.
1: Εγώ τα βάζω. Άλλος όχι.
2: Τι να τα βάλεις ρε κόκκινε. Προσκύνησες για να ανέβεις πέρσι. Προσκύνησες για να ανέβεις πέρσι. Τι τα βάλεις.
0: Νερά από τον Άρη πήρε στον Πάγκο δανεικά να ψεις. Χωρίς νερά έρθες στο Χαριλάο.
1: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
0: Άσε όχι σε εμάς αυτά.
1: Ήταν ευγενική χορηγία του κυρίου Καρυπίδη.
0: Άσε, όχι σε εμάς αυτά, είμαστε μες στο γήπεδο και τα ξέρουμε, όχι σε εμάς αυτά, άστα τώρα αυτά, άστα.
1: Βάλ το ρε Μαρκές και Ραϊδέη τώρα.
0: Και στο μπάσκετ κοίτα να σωθείς, κάνε κάνει καμιά φιλία με το Μιστακίδη γιατί δύσκολο σε βλέπω.
1: Δεν έχω πρόβλημα στο μπάσκετ, να είσαι σίγουρος.
0: Ούτε εκεί έχεις πρόβλημα,
1: όχι.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα.
0: Σαν το βόλεϊ, ανέβηκε στο βόλεϊ.
1: Όχι.
0: Καληνύχτα.
1: Άρχισε να ασχολούσαι με το βόλεϊ τώρα.
0: Καληνύχτα, παιδιά.
1: Άρε που φτάσαμε. Άρε που φτάσαμε. Με το βόλεϊ ασχολείται. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
3: Αυτή την πληροφορία που ακούστηκε πάρα πολύ, λίγο θέλω να κάνω μια άποψη, γιατί υπήρξε κάποιο ραντεβού με τον Αρδαβρίο Μουσταλκίδη Μουσαλίδη.
1: Επιχειρήθηκε, δεν έγινε ραντεβού.
2: Δεν θέλαβε ένα τον άλλον. Αυτή είναι η πληροφορία.
3: Για να μπει κάποιος ενδιάμεσος, κάποιος από τους δύο πρέπει να τον έβαλε. Οπότε δεν μπορεί και οι δύο να μην θέλουν να δουν ένας τον άλλον.
1: Δεν τον έβαλε κανείς, δε φίλε.
3: Δηλαδή μπήκε κάποιος. Και ποιο το όφελος του Μητυλινέου να
1: έκανε ενδιάμεσος. Τα γήπεδα, ρε φίλε, πολύ απλό είναι.
3: Ο Μητυλινέου δεν μπαίνει στη διαδικασία ούτε
1: θα σηματοδοτήσει
3: το γήπεδο.
1: Θα έκανε τα γήπεδα, ρε φίλε, θα κέρδιζε από εκεί.
3: Τώρα το δέχομαι, εντάξει, εκεί δεν το σκέφτηκα, αλλά ο Μητυλινέος δεν ασχολείται με το γήπεδο με το λογική ότι θα χρηματοδοτήσει και αυτό σε ένα κομμάτι.
1: Επιχείρησε να πάρει και τα δύο. Απλά. Επιχειρηματική κίνηση.
3: Εντάξει, ωραία, άμα συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη περίπτωση για να μπει κάποιο ενδιάμεσο, κάποιο από του δύο πρέπει να τον.
1: Όχι, όχι, όχι. Επιχειρήθηκε με σωστό σκεπτικό. Επιχειρηματικά μιλάμε.
3: Εντάξει, ωραία. Το παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Πάμε. Επόμενος κύριος.
1: Έχεις καμιά ένσταση?
2: Τίποτα. Άμα έχω ένσταση θα φωνάξω.
1: Είναι έτσι και αυτό.
2: Είναι.
1: Παρακαλώ.
2: Μπράβο, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω
4: τίποτα. Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι, μπορώ να μιλήσω?
1: Βεβαίως. Ναι, κύριε Πολιτά.
4: Ναι. Λοιπόν, για τον προηγούμενο, τον Αριανό, που βγήκε έξω και τα έργη σήμα. Από τότε, καταρχήν, έχουν να δουν πρωτάθλημα. Και τίτλο από τότε που τα αυτοκίνητα ήταν να πούμε χωρίς ψυγείο. Θυμάσαι κάτι θέλω που τα βάζανε ένα ξύλο.
2: Τα ενεσούρε, τα αερόψυκτα να πούμε.
4: Ναι, τα αερόψυκτα. Τώρα τα αυτοκίνητα τα μιλάς και παρκάρουνε. Ένα. Και δεύτερον, Αριανή, όταν θα κάνει τα κτηνογραφία, να πάρνετε και ένα φύλλο υπομόνωσης, γιατί αυτό που έχετε μέσα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Έτσι θα το πει στον Αριανό.
1: Επόμενος,
2: μάλιστα,
1: παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Σταύρος είμαι από Καβάλα.
1: Καλώς τον.
2: Ρε, καλώς την Καβάλα.
5: Γεια σου ρε, αυτό που λέει γίγαντα.
2: Τι λέει?
5: Δεν μου λέει, θα σου κάνω μια ερώτηση. Στα Ινδιάνικα, το όνομά σου πώς θα ήταν, ξέρεις?
2: Στα
5: Ινδιάνικα.
1: Ξυπόλυτο κεφάλι.
2: Σιγά ρε, κρύε.
5: Γεια σου ρε, κόκκινε. Ευχαριστώ, γεια.
2: Νικρή και οι δύο.
1: Δεν σ' άρεσε. Δεν έχει ξυπόλυτο. Επειδή χτενίζεσαι με χρωτομάτιλο. Εγώ.
2: Τα μπούτα σου ρεμπόζω.

0: τα είδες.
1: Εγώ δεν έχω κάνει μήνυση στον καθρέφτη μου.
0: Τι να κάνει, βρε. Στρογγυλομύτη. Του σκομάγου λένε.
1: Ακούρε, τι είπε στον μπανιό, τι ρε.
0: Τι τον είπα. Τι τον είπα, τι.
1: Είναι καλό για τον σκι.
0: Εχέμηθο και καλό εραστή. Η γυναίκα μου ακούσει ότι είναι ο άλλο εχέμηθο, καλό εραστή και γιατρό. Δεν νομίζω στην εξέταση να αντισταθεί.
1: Το είναι Μομφίρε, δεν έπεσε.
0: Τι Μομφίρε.
1: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Για άλλες.
0: Τι είναι και 56, τι.
1: Θα δεις κάμα σήμερα ή θα φύγεις.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Έχει Nation League.
0: Σιγά μου κάτσε εδώ Nation League.
1: Έχει ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Τι να πάνε εδώ, ρε. Nation League θα δω.
1: Έχει τρία ωραία παιχνίδια.
0: Δεν πάει να έχει. Άμα δεν παίξω κουμπάρι, γιατί να δω.
1: Θες να παίξεις.
0: Όχι. Με έβαλε η εταιρεία να κάνω το μάτς. Και πήγα καλά. Δεν περίμενα να πάω καλά. Λέω εθνική είναι, δεν πουλάει.
1: Ένα πούλησε.
0: Πήγε καλά. Ναι.
1: Άμα κερδίζει, πουλάει.
0: Όχι, όχι.
1: Η οπαδή τη νίκη, αυτό που λες.
0: Όχι, όχι, όχι. Από την αρχή πήγε καλά. Την αρχή πήγε καλά. Είχε, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ μπάσκετ, εγώ περίμενα πολύ μικρά νούμερα. Τέλος πάντων. Να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε. Έλα, ναι. Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς το.
2: Λοιπόν, Διόδια Μαργάρων, σύνδο ακόμα δεν έφτασα. Δύο ώρες, παιδιά. Εθνική. Εθνική οδός. Ελλάδα στο μεγαλείο.
0: Καλά, ασφαλτρών τον δρόμο εν ώρα αιχμής.
2: Είναι παιδιά, Διόδια Μαργάρων.
0: Συγγνώμη,
2: Διόδια Μαργάρων.
0: Μία η ώρα δεν έφτασα
2: ακόμα. Σύνδρο δεν έφτασα ακόμα και έχουμε δύο ώρες.
0: Δεν μπορούν να το κάνουν δύο με έξι το πρωί. Μία με έξι το πρωί.
2: Είναι ανίκανοι, ανίκανοι. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε.
3: Πώς θα ήταν το όνομα του Κωστή αν ήταν Ινδιάνος?
1: Ξυπόλη του κεφάλι.
3: Το δικό σου, Γρηγόρη.
1: Το δικό μου, Καρυμπού.
3: Ναι, όχι, αγόρι μου. Σιωπηλή άποψη. Αυτό θα ήταν το όνομά σου. Δεν ακούμε ποτέ μία θέση. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Τα ενίκο μη ενδύμο. Δεν ξέρω, δεν έγινε ακόμα. Θα γίνει, όταν θα γίνει θα μιλήσω. Αυτό είναι, εσύ, αυτό είναι η δημοσιογραφία.
1: Είσαι πολύ δυνατή. Είσαι κατάπτυστος.
3: Α,
1: γιατί
3: ναι, ναι. Σιωπηλή άποψη.
1: Όλη την είδηση για τον Καθατζόγλιο.
3: Ναι, μόντες σε όλη την είδηση.
1: Και σου έδωσα και την είδηση για το ραντεβού που δεν έγινε.
3: Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: το άκουσα παλού.
3: Πού να στείλω γλυκά και λουλούδια, πες μου, που μου έδωσε την είδηση. Εδώ πέρα 400 θέματα περνάνε όλη την εβδομάδα.
1: Δεν στείλεις και αν φάκελο 5.500.
3: Ναι, όπα, ανοίγει στα άλλα θέματα. Λοιπόν, σε ρωτάει κάτι ο διπλανός σου συνέχεια, δεν ξέρω, δεν θα μιλήσω, το κρατάω για μένα.
1: Αυτό τι είναι αυτό.
3: Όχι ρε Γρηγόρη, να είσαι δίκαιος. Μία στα 10 λες την άποψή σου. Αυτό είναι δημοσιογραφία.
1: Εσύ πες δεν είναι.
3: Εγώ τι να πω δεν είναι. Εσύ κάνεις την εκπομπή, εγώ είμαι ο ακροατής. Πιστός ακροατής και σ' ακούω. Αλλά δεν θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη.
1: Την ακούς.
3: Ναι, καλά. Εντάξει, έγινε. Σιωπηλή άποψη. Άντε, γεια.
1: Παρακαλώ. Τελευταίος.
0: Μάλιστα.
4: Πες αυτό το βούρδα που πήρε τηλέφωνο να μην λέει με βλακίες. Το παοξύτο βούρδα. Γιατί είναι βούρδας είναι.
0: Ποιος είναι βούρδας, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα.
1: Τον πολιτή.
4: Δεν είναι βούρδας
0: το πολιτή, λέει. Τον πολιτή, τον πολιτή.
4: Γιατί άμα θα δουν στο Χαριλά θα καλοπεράσουν καλά. Έτσι πες το να. Όσο για τον κόκκινο, ο Ηρακλής έπαιξε πάρα πολύ ωραία φόνο στο Χαριλάου.
0: Βέβαια. Μια φορά κατέβηκε τη σέντρα.
4: Έγινε, τα λέμε, άντε πάει. Λέμε.
0: Πάρε άλλη μία. Πάμε, μάλιστα, καλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Αυτό το βούδα λέει. Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε.
0: Καλά φίλε.
5: Να πούμε και λίγο για τον Μπαθραγικό ρε φίλε. Μεγάλη απαξίωση για τη Θράκη. Να μην μιλάνε ούτε για το Μπαθραγικό, ούτε εκπομπές να κάνουν να μιλάνε.
0: Ποιος θα πει για τον Μπαθραγικό, ποιος θα ακούσει ρε φίλε.
5: Ποιος θα ακούσει, Η απόλυτη απαξίωση η Θράκη πλέον. Ωραία να δίνουμε σημασία Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τέτοια, αλλά η Θράκη...
0: Καλά η Θράκη είναι απαξιωμένη γιατί δεν μιλάμε για τον Μπαθραγικό. Δεν έχει άλλους λόγους που είναι απαξιωμένη η Θράκη, δηλαδή στον Μπαθραγικό κόλλησε.
1: Δηλαδή φταίμε εμείς κατά τη γνώμη σου.
5: Όχι, δεν φταίτε εσείς. Απλά μια και λίγο σημασία. Όταν, όσο ήταν η Ξάνθη και ήταν του Ιβάν Σαββίδη η Ξάνθη, δίνανε μεγάλη σημασία.
0: Εντάξει.
1: Μίλες τέτοια.
0: Εγώ περιμένω ακόμα να βγάλουν συνέντευξη τον Ανιψιώτη που είχε την ομάδα. Αυτά τα bet show, όχι bet show του Κουλιανού είναι. Αυτά τα Πώς ήταν, bwin.gr.
1: Τον έδαψε του κουμπάρου.
0: Όχι ρε, όχι. Αυτές οι εταιρείες που κάνουν συνεντεύξεις. Να πάει, ξέρω εγώ.
1: Οι μπεταράδες.
0: Οι μπεταράδες, γιατί δεν βγάζουν οι μπεταράδες. Για βγάλετε ρε μπεταράδες αυτόν τον.
6: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Συνολικά 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται μετά την ισχυρή έκρηξη σήμερα το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Γκάζι πατάει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου και προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες. Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών Αθηνών, ζητά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν αφορούν μόνο τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Σε ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, προχώρησε η Κομισιόν δηλώντας πως ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 37χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χάλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
22: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
23: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
24: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη, 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Σε μία μαύρη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ, λόγω της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου, δεν μπορείς να μη σε ρίξει, έτσι, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν πολύ οικείος σε όλους μας και τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και γενικώς όταν θέλαμε συσσαγωγικά βοήθεια για τον μπάσκετ ήταν δίπλα μας ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, οπότε είμαστε λίγο κάπως σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ο οποίος Κώστα έχει εργαστεί, ο οποίος είχε εργαστεί και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Και στον
0: Ιρακή, ναι, ήταν κοινή αποδοχή γιατί ήταν μπασκετάνθρωπο. Δηλαδή, το έλεγα και στην Ball Day που κάναμε πριν από λίγη ώρα. Να πω πρώτα: Θανάσης Πολίτης είναι στην Χοληψία. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος?
1: Ο Εμίλιος.
0: Ο Γαβριλίδης είναι στο production γιατί μπαίνοντας στην Ball Day τους χάσαμε όλους. Και μπροστά έχουμε αλλαγή. Κατερίνα είναι ή Ιρήνα?
2: Κατερίνα
1: ήταν, αλλά δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή.
0: Έλεγα λοιπόν για τον Σούλη, τον Μαρκόπουλο, ότι αν βάλεις τη λέξη μπασκετάνθρωπος και βάλεις δίπλα πού θα τέριαζες, σε ποιους ανθρώπους, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος για μένα θα ήταν από τους πρώτους που θα πήγαινε το μυαλό κάθε εμπλεκόμενο με τον αθλητισμό, είτε μιλάμε για δημοσιογράφο, είτε μιλάμε για τον απλό φίλαθλο. Μπασκετάνθρωπος είναι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Ζούσε για τον μπάσκετ, μπασκετική οικογένεια, ο γιος του είναι προπονητής και είναι στην Κίνα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το αγαπούσαν και πραγματικά πέτυχε πολλά. Πάρα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ και για μένα είναι απορία άξιο πως ποτέ δεν κάθισε στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Είναι απορία άξιο αυτό. Όπως θύμισε ο Γιώργος ο Πετρίδης, κάποια στιγμή είχε όντως παίξει το όνομά του για να αναλάβει, δεν είχε αναλάβει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ο κορυφαίος σε συμμετοχή, σε παρουσίες, σε αγώνες πρωταθλήματος στην Α1. Πάνω από 700, όπως είπε ο Γιώργος ο Πετρίδης, αν θυμόταν καλά, 712. Είναι φοβερό το νούμερο, έτσι, αν μη τι άλλο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Δευτέρα 11.30 ώρα στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης είναι η εξόδιος ακολουθία. Η κηδεία μετά θα κηδευτεί, θα ταφεί, θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να ανάψει ένα κεράκι, να αφήσει λουλούδια, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο πρώτα απ' όλα, αλλά και άνθρωπο που άφησε έργο πολύ μεγάλο για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
0: Και στον ΠΑΟΚ βέβαια με την κορυφαία στιγμή. Είναι το καλύτερο μάτς. Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου άλλη φορά να έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αγώνα μπάσκετ. Εκείνο το μάτς στην Τεργέστη, στο δεύτερο τελικό με την Στεφανέλ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του το είχε χαρακτηρίσει το τέλειο μάτς και νομίζω ήταν το τέλειο μάτς του ΠΑΟΚ αυτό. Τουλάχιστον μέχρι να έρθουν τα τελειότερα, έτσι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει. Θα έχουμε και μια συνέντευξη λίγο αργότερα. Κατά τα άλλα, πριν από αυτή την είδηση, είχαμε ευχάριστα πράγματα χθες το βράδυ. Ναι. Σε ένα ωραίο παιχνίδι, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα παιχνίδι που στο τελευταίο 20 λεπτό ήταν στην κόψη του ξεραφιού.
1: Ναι, αλήθεια είναι Κώστα. Το θέμα είναι όμως ότι η Εθνική στο τέλος κατάφερε να κάνει μια μεγάλη νίκη, να πάρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, με ανατροπή μάλιστα. Απλά εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ως εθνική ομάδα, ως ομάδα ποδοσφαίρου, να καθαρίσουμε νωρίτερα το παιχνίδι. Με βάση δηλαδή τις ευκαιρίες.
2: Την εικόνα και τις ευκαιρίες.
1: Ναι,
2: όχι.
1: Ναι, με βάση μην την εικόνα και τις ευκαιρίες.
0: Μην μείνουμε όμως μόνο εκεί, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει όλο το
2: τέλος.
1: Ναι, φυσικά, γιατί είχαμε δοκάρι.
0: Ναι. Δεν και με το δοκάρι.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το μάτς τραβούσε από την αρχή με την έννοια όταν ναι. δέχεσαι ένα γκολ πολύ γρήγορα και η ψυχολογία ναι, σου. Ναι. Μετά καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό που είχες φτιάξει μες στο μυαλό σου για το παιχνίδι ανατρέπεται.
1: Ξέρεις που κατάλαβα, Τάνια, όμως ότι στο αμέσως επόμενο λεπτό, αν θυμάσαι καλά, είχαμε δοκάρι. Άρα
2: ναι,
1: δηλαδή
2: βέβαια.
1: Δείξαμε πολύ γρήγορα.
2: Μα έχεις μια πολύ επιθετική ομάδα. Ναι, το ξέραμε αυτό.
1: Η εικόνα ήταν πολύ καλή.
0: Για μένα η είδηση από το μάτς, όχι η είδηση, ίσως είναι η συνειδητοποίηση του Γιωβάνοβιτς του ότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ήταν το άκρος επιθετικό κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς με κορυφαία στιγμή ότι φτάνει να έχει δύο παίκτες έτοιμους να μπουν, τον Ντεντέι με τον Δουβίκα στο 73, εκείνη την ώρα εσωφαρίζει ο Τζόλης, βάζει τον γκολ, κάνει 1-1, υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να πει μια χαρά είναι και το 1-1, τους έχουμε στην Αθήνα. Μάλλον που θα παίξουμε στο Πανθεσσαλικό με τους
1: Πανθεσσαλικό. Ναι.
2: Ήθελε την νίκη σε αυτό το μάτς. Γιατί η Σερβία είναι η ομάδα με την οποία θα διεκδικήσει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όχι,
0: θα μπορούσε
1: έχει
0: να
1: λογική, Τάνια, αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: θα μπορούσε
1: και
0: να πει το
1: χ
0: εκτός έδρας είναι καλό, τους παίζω στο Πανθεσσαλικό, πάνω να τους κερδίζω. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβλεπε την εικόνα και έβλεπε ότι η ομάδα του μπορεί και έχει πολύ καλή επιθετική παρουσία, πήρε αυτό το ρίσκο, έκανε αυτό το επιθετικό κουτσάρισμα. δεν ακύρωσε τις αλλαγές, τους έβαλε και τον Ζιο μέσα και τον Τετέ και τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας του δώσε τον γκολ μαζί με την τελευταία του αλλαγή που ήταν ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι,
0: ο οποίος μπήκε αριστεροπόδωρο στόπερ να κάνει την παλιά στο Τζιμίκα να γίνει σέντρα να μπει τον γκολ.
1: Συνεργάστηκαν δηλαδή στην ουσία.
0: Δεν έχω ξαναδεί τόσο επιθετικό κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς και πρέπει να του το πιστώσω αυτό. Ίσως γιατί είναι πιεσμένος όπως λέγαμε.
2: Είναι πιεσμένος.
0: Γιατί καταλάβαινε ότι παίζει το κεφάλι του σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Μα...
0: όπως και να έχει. Νομίζω ότι
2: είναι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή η Εθνική. Δεν έχει άλλες. Πρέπει να πάει στην επόμενη φάση του Euro.
0: Εντάξει, αυτό θα κριθεί στα προκριματικά του Euro.
2: Και δεν λέω ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά φταίει και οι προηγούμενες συγκυρίες. Δηλαδή ότι μετά τον αποκλεισμό από τη Γεωργία δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση στο Μουντιάλ. Δεν παίξαμε Euro, εντάξει.
0: Εννοείται.
2: Η... με αυτή την ομάδα
1: δεν είναι το γεγονό είναι το γεγονός ότι όλοι, μα όλοι πλέον λένε.
2: Ότι έχουμε μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες. Με πολύ ταλέντο.
1: Και αυτό ρίχνει μία επιπλέον
0: επίσης,
1: πίεση.
0: Επίσης θέλω να πω ότι δικαιώθηκε και σε άλλες επιλογές. Δηλαδή υπήρχε πριν το μάτς και άκουγα τον Γιώργο το Μάτζιο που τα έλεγε το δίλημα αν θα παίξει ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης, και το είδαμε αυτό και στον Ολυμπιακό όταν κατέκτησε το conference, είναι ένας τερματοφύλακας πολύ μεγάλων επεμβάσεων. Αυτή η επέμβαση που κάνει στο 90 με την κεφαλιά μετά το δοκάρι που έχουν οι Σέρβοι είναι πολύ μεγάλη επέμβαση. Κρατάει εκείνη την ώρα την ισοπαλία και καταφέρνουμε και παίρνουμε το παιχνίδι.
2: Μα είναι σε φόρμα. Κωστή, ναι, είναι και σε φόρμα. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή κάποιοι τερματοφύλακες περνάνε ένα περίοδο ντεφορμαρίσματος είτε έλλειψη καλής ψυχολογίας, αυτοπεποίθησης. Αλλά ο Τζολάκης αυτή την περίοδο είναι σε πολύ καλή φόρμα.
0: Εγώ δεν έχω δει τόσο επιδραστικό τερματοφύλακα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι απλά σε φόρμα. Είναι επιδραστικός. Είναι
2: υπήρξε όμως ένα κομμάτι στην Εθνική που δεν ήταν στις καλύτερες μέρες του. Γι' αυτό και μπήκε ο Βλαχοδήμος τότε. Που επίσης ήταν καλός. Δεν ήταν κακός.
0: Δεν μπορείς να είσαι πάντα στα καλύτερα. Απλά ο Τζολάκης, και το είδαμε και σε ομάδα κορυφής όπως είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι πολύ καθοριστικός. Εδώ βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος πόσο μεγάλη ανασφάλεια αισθάνεται που δεν έχει τον Τζολάκη πίσω. Να κάνει το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, έτσι όπως γινόταν. Που αυτός ο Ορτέγκα που πήρε είναι καλός τερματοφύλακας, δεν είναι κακός. Αλλά είναι πολύ επιδραστικός ο Τζολάκης και νομίζω είναι το παιδί που λες ότι ναι, στην Εθνική το αξίζει να είναι το νούμερο ένα. Βγάζει προσωπικότητα. Για μένα ηγέτης αυτής της Εθνικής είναι ο Τζόλης, ξεκάθαρα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλο το πακέτο. Φαίνεται για ποιο λόγο αγωνίζεται σε κορυφαία ομάδα του κόσμου όπως είναι η Arsenal. Είναι ο παίκτης που στην κρίσιμη στιγμή έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ και δύσκολο και νομίζω ο πρώτος καλεσμένος μας μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό και έχω την αίσθηση ότι αυτή η δίψα που βγάζει ο Τζόλης να πετύχει κάτι μεγάλο στην καριέρα του παρασέρνει και όλη την υπόλοιπη ομάδα που
1: σωστό,
0: έχει ταλέντο.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Συμφωνώ, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέει και η Τάνια Κώστα, ο Τζολάκης καλώς έπαιξε, αυτό το είπε χθες ο Γιώργος Ομάζιος, γιατί όντως.
2: Είναι σε φόρμα, βέβαια. Είναι σε φόρμα αυτή τη στιγμή.
1: Όπως και λέγαμε και για τον Κοστούλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Παντελή Καπετάνο. Παντελή, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Παντελή.
1: Καλησπέρα,
0: Παντελή.
1: Έχει ανάψει εδώ η κουβέντα. Έχει
0: πόσο δύσκολο είναι το γκολ του Τζόλη, καταρχάς. Επειδή ήσουν εκτελεστής, ήσουν σκόρερ, πες μας αυτό.
3: Από το πρωί το συζητούσαμε αυτό. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο γιατί όταν θα δούμε την πρώτη υποδοχή, την παίρνει και πηγαίνει προς τα πλάγια. Και σουτάρει στην απέναντι γωνία, την οποία και ο τερματοφύλακας που για μένα ήταν ο κορυφαίος της Σερβίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Σωστό. Άρα λες ότι από την ώρα που υποδέχεται την μπάλα, ο Τζόλης στο μυαλό του έχει να κάνει αυτό που έκανε εν τέλει.
3: 100% σίγουρα. Μέσα στην περιοχή, όποιος και αν ανήκει, ειδικά ένας επιθετικός, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι να πάρει καλά την μπάλα και να σουτάρει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος και η πίεση των αντιπάλων είναι ασφυκτική και πρέπει να τελειώσει τη φάση άμεσα.
1: Mm-hmm. Παντελή, καταρχάς για σένα, τι σημαίνει αυτή η ανατροπή την οποία κάνει η Εθνική στην πρεμιέρα του Nations League και μάλιστα εκτός έδρας? Τι δείχνει, τι σημαίνει?
3: Εγώ νομίζω ότι όλος ο φίλαθρος κόσμος της Ελλάδας θέλει από όλα σε μια εθνική που πραγματικά είχαμε πολύ καιρό να δούμε, αν και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάποια στιγμή να δούμε ένα τέτοιο καλό παιχνίδι από όλη την ομάδα, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει όλος ο κόσμος, ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο και χθες αυτό αποδείχθηκε μέσα στη Σερβία, το οποίο για μένα... Η Σερβία, είδα τη Σερβία στο γήπεδο μόνο τα 4-5 λεπτά πρώτα ώσπου να πετύχει τον γκολ. Από εκεί και πέρα η εθνική μας ομάδα σε όλο το παιχνίδι ήταν η ίδια. Με την κατοχή της μπάλας, με πάρα πολλές τελικές προσπάθειες που νομίζω αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει νωρίτερα. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε ένα πνεύμα νικητή, ήθελε το παιχνίδι και στο 1-1 δεν σταμάτησε. Πιέσαμε, βάλαμε και το δεύτερο γκολ, αλλά σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι λίγο η ισορροπία που πρέπει να βρει αυτή η ομάδα, γιατί είδαμε μια Σερβία η οποία πραγματικά δεν έκανε τίποτα στο χθεσινό παιχνίδι και θα μπορούσε σε δύο φάσεις να έχει τελειώσει από νωρίς με το Γιώβιτς το παιχνίδι και να έχει προηγηθεί ξανά προς το τέλος του παιχνιδιού. Εκεί πρέπει να βρούμε μια ισορροπία λίγο ανάμεσα στην επίθεση και στην άμυνα και νομίζω θα είμαστε πολύ καλύτεροι και στη συνέχεια.
0: Ήταν και πολύ επιθετικό το κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς, γιατί όντως κατάλαβε, αντιλήφθηκε ότι όλη η δύναμη πυρός της ομάδας ήταν μπροστά, έτσι.
3: Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει παίχτες και σε άμυνα και σε επίθεση, οι οποίοι για μένα είναι βασικοί, οι οποίοι για μένα όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή και παίζει, δεν μπορώ εγώ να πω ότι ο Παυλίδης είναι βασικός ή ο Φώτης ο Ιωαννίδης είναι αναπληρωματικός, ο Τετέ είναι αναπληρωματικός και ο Κοστούλας είναι βασικός. Εγώ νομίζω ότι η εθνική ομάδα χθεσινή, η πρώτη 11, ήταν οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους και ήταν αυτοί που ξεκίνησαν τον αγώνα. Σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια θα υπάρξουν αλλαγές. Σίγουρα θα δούμε ένα rotation από τον προπονητή μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί όχι μόνο χρειάζεται η εθνική το rotation για τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι μπορούν να τα απεξέλθουν και αυτοί οι παίχτες που είναι στον πάγκο, όπως και στην άμυνα. Για μένα και ο Κουλιεράκης με τον Μιχαηλίδη είναι βασικοί παίχτες.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Άλλωστε το γκολ ξεκινά από την παλιά, Παντελή, το δεύτερο γκολ της εθνικής μας ομάδας. Ξεκινά από τη μεταβίβαση του Μιχαηλίδη, έτσι.
3: Δεν έχει να κάνει τόσο με μια μεταβίβαση, με μια σέντρα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να σταθεί σαν βασικός και σε άμυνα και σε επίθεση από το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Τι βλέπεις, δεν ξέρω αν είδες και στιγμιότυπο από το άλλο παιχνίδι, την ισοπαλία της Ολλανδίας με την Γερμανία.
1: Μας ευνοεί το αποτέλεσμα αυτό.
0: Ναι, έτσι, τώρα είμαστε πρώτοι. Άκουσα και το Δουβίκα που λέει δεν πάμε για την τρίτη θέση. Πάμε να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω.
3: Με αυτό που είδαμε χθες, πραγματικά ο πύχης έχει ανέβει για... Τα παιδιά έχουν ανεβάσει το πύχη για την εθνική ομάδα. Σίγουρα έχουμε να παίξουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία. Θα είναι πάρα πολύ καλά παιχνίδια, δεν το συζητάω. Αλλά νομίζω θα είναι και παιχνίδια που θα τα απολαύσουν και οι ίδιοι οι διεθνείς μας, θα τα απολαύσουμε και εμείς και νομίζω δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα.
2: Mm-hmm. Και συνήθως όταν παίζεις έτσι, Παντελή, νομίζω παίζεις και πολύ πιο απελευθερωμένα, έτσι δεν είναι? Άλλο να έχεις την πίεση του πρέπει και άλλο να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που δεν σου πήγε κανένας γιατί έχασες.
3: Συμφωνώ απόλυτα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν χθες, παραδείγματος χάρη, η Εθνική Σερβίας στήχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά είχαμε την πίεση γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Παρόλα αυτά σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Νομίζω ότι τα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε ακόμα πιο ελεύθεροι. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλά πράγματα αυτή η εθνική και όπως είπα και πριν ο πύχης έχει ανέβει και αναμένουμε να δούμε για τη συνέχεια. Εγώ περιμένω πώς και πώς το επόμενο παιχνίδι.
0: Παντελή, πες μας και δύο λόγια το Δουβίκα. Μπορώ να το χαρακτηρίσω την πιο αθόρυβη περίπτωση Έλληνα διεθνή σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξή του? Ίσως έπαιξε το ρόλο το γεγονός ότι το παιδί αυτό δεν πέρασε από μεγάλη ελληνική ομάδα. Κάποια στιγμή όταν ήταν στο Βόλο, θυμάσαι, φλέρταρε με τον ΠΑΟΚ και είχε φτάσει κοντά. Τελικά δεν ήρθε, προτίμησε να πάει στο εξωτερικό και η εξέλιξή του είναι πραγματικά σημαντική, ίσως αθόρυβη όμως.
2: Και κάνει και πολύ ωραία πράγματα τώρα.
0: Ίσως δεν έχει προβληθεί τόσο ωραία πράγματα. Ναι,
1: και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Κώστας Παντελή, το πόσο σημαντικό είναι τελικά και αν πιστεύεις και εσύ κάτι, αν το πιστεύεις αυτό, η εμπιστοσύνη που του έχει δώσει ο Φάμπρεγα στην Κόμο τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί εξακολουθεί να είναι βασικό κομμάτι της Κόμο, η οποία βγήκε στο Champions League, συνεχίζει στο ίδιο έτσι εντυπωσιακό τρόπο. Αν συμφωνείς πάνω σε αυτό, δηλαδή αν παίζει ρόλο και η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής, έτσι?
3: Εντάξει, νομίζω ότι την εμπιστοσύνη την έχει κερδίσει ο Δουβίκας, έτσι. Ο προπονητής νομίζω και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να σου ευχαριστεί κανένας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω ότι αυτό το παιδί, όπως είπατε, κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά, αλλά δεν το ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει. Μου φαίνεται ένα πολύ ταπεινό παιδί και το γκολ που έβαλε χθες προς το τέλος του παιχνιδιού τον είδαμε και ο πανηγυρισμός του. Ένας άλλος μπορεί να πανηγύρισε σε πολύ
0: έξαλλα. Ναι, σωστό.
3: Έξαλλα και όταν έρχεται από τον πάγκο, ειδικά ακόμα πιο πολύ, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά τον είδαμε ότι πραγματικά σκόραρε, έδωσε τη νίκη στην εθνική μας και παρόλα αυτά ήταν με το κεφάλι χαμηλά. είναι ένας παίκτης ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, παλεύει νομίζω όλες τις φάσεις, κυνηγάει όλες τις φάσεις και εγώ να πω την αλήθεια δεν τον περίμενα. Δεν περίμενα από το Δουβίκ αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
3: Το λέω πραγματικά ότι δεν περίμενα από αυτό το παιδί αυτή την εξέλιξη. Με έχει εντυπωσιάσει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να είναι υγιής και να συνεχίσει έτσι. Και το βλέπω ότι είναι σκόρερ.
0: Και, ναι, και ο τρόπος που κινήθηκε στον γκολ αυτό δείχνει. Μυρίζεται πάρα πολύ τη φάση. Έτσι.
3: Είναι συντερφορήσιο γκολ, είναι εκείνη στο πρώτο δοκάρι. Μια πάρα πολύ καλή σέντρα, πρώτη επαφή γκολ. Το έχει, αυτό το παιδί φαίνεται ότι το έχει τον γκολ. Μία επαφή χρειάζεται για να κάνει τον γκολ.
0: Μάλιστα. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος επιθετικός από όλους αυτούς που έχει η εθνική τους ταλαντούχους ή τους καταξιωμένους, γιατί ο Παυλίδης πλέον δεν θεωρείται ταλέντο, έτσι ο άνθρωπος έχει κάνει μια
1: μα
0: καριέρα.
1: Μα είναι και ο αρχηγός πλέον της εθνικής.
3: Εντάξει, ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι. Ο Παυλίδης έχει βάλει σε πολύ λίγα παιχνίδια, έχει βάλει πάνω από 10 γκολ από ό,τι νομίζω αυτή τη στιγμή σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι ένας παίχτης που πραγματικά. Είναι θορυκτό, εγώ θα έλεγα. Αλλά δεν πάβει και τα άλλα παιδιά, όπως και ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Φώτης Ιωαννίδης και στον Παναθηναίκο, όπως είδαμε, είναι ένας παίχτης που είναι καλός και με την μπάλα. Μπορεί να γυρίσει και πιο πίσω, να πάρει την μπάλα να παίξει. Δεν είναι, νομίζω, δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που ήταν πριν. Παρ' όλα αυτά είναι και ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας που πραγματικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με την, στην Premier League. Και το να παίζει στην Premier League σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο, έτσι. Είναι ένας παίκτης και αυτός δυνατός. Νομίζω, εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η εθνική μας αυτή τη στιγμή, όλοι οι παίκτες που έχει είναι στο ίδιο. Έχουν ίδια κοψιά όλοι.
1: Ναι,
2: σωστά, ναι.
3: Και θα είναι δύσκολο στη συνέχεια το ποιος θα παίζει. Για μένα, ναι. Όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση και πραγματικά.
0: Πρέπει να παίζει.
3: Πρέπει να παίζει, εννοείται.
2: Και Παντέλη, δεν μόνο αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ποδοσφαιριστές που παίζαν στο εξωτερικό. Υπήρχε μία περίπτωση, δύο, τρεις. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί διεθνείς μας οι οποίοι παίζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό.
1: 8-3 Τάνια η δεκάδα.
2: 8-3, ναι, δηλαδή το καταλαβαίνεις.
1: 8-6 Παντελή, 3-6.
2: Αυτό δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Και ξεκίνησε από το 2004.
2: Ναι,
1: Τάνια.
2: Και εκεί φαίνεται η εξέλιξη.
3: Εκεί, η εθνική μας εκεί. Η εθνική του 2004 νομίζω άνοιξε το δρόμο για όλο αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα συνεχίσει. Η Ελλάδα έχει ταλέντο, η Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Σίγουρα. Και η νοοτροπία βλέπω ότι έχει αρχίσει να αλλάζει.
0: Πώς το εξηγείς ότι από στόπερ που
1: αυτό ακριβώς ήταν.
0: Κάναμε παραγωγή παλιότερα, πλέον βγάζουμε συνέχεια επιθετικούς παίκτες.
1: Και έχουμε και καλούς επιθετικούς. Αυτό που είπες, Παντελή.
3: Δεν είναι τυχαίο, πιστέψτε με, δεν είναι τυχαίο. Γιατί πλέον έχουν αρχίσει από τις υποδομές να δουλεύουν διαφορετικά οι ομάδες. Και τώρα να σας πω και εγώ στο πρόγραμμα τώρα της ΕΠΟ που είμαι περιφερειακός συντονιστής, στο πρόγραμμα Αναγέννηση, και εκεί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Και πιστέψτε με ότι αν έχουμε υπομονή και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που είναι στο ποδόσφαιρο έχουμε υπομονή και επιμονή και γίνεται αυτό που πρέπει, πιστέψτε με ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
2: Να βγάλουμε και ένα στόπερ όμως, έτσι. Όχι μόνο επιθετικούς.
1: Αμυντικό χάφερ μετά. Αμυντικό χάφερ.
3: Εντάξει, τώρα να πω.
0: Το βάρος στα χάφη να πέσει.
3: Και εμείς ανέλεγε, ξέρουμε τι θέλουμε. Όταν είχαμε τα στόπερ, θέλαμε επιθετικούς. Τώρα που έχουμε επιθετικούς. Θέλουμε...
0: τώρα και ένα χάφ θέλουμε. Ένα ψηλό καλό χάφ δίπλα στο Ζαφύρι. Όχι ότι δεν πήγε καλά ο Κουρμπελής, καλά πήγε το παλικάρι χθες. Αλλά έτσι για την επόμενη μέρα κιόλας.
3: Πιστέψτε με, θα έχουμε και ακόμα καλύτερη ομάδα, θα έχουμε ακόμα περισσότερο ταλέντο και εγώ είμαι αυτό που είδα χθες, περιμένω να δω ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Με τη Γερμανία τι περιμένεις τα αλήθεια?
3: Εντάξει, σίγουρα θα είναι η Γερμανία, είναι η Γερμανία, έτσι δεν το συζητάμε. Απλά και εκεί...
0: Ψάχνονται όμως, έχει 44 παίκτες ο Κλοπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ψάχνετε, ακόμα δεν έχει βρει ταυτότητα.
3: Ο Κλόπ έχει πάρει αυτή τη στιγμή πάνω από 40 παίχτες σίγουρα και αυτοί θα έχουν μια μπορεί εντελώς διαφορετική εντεκάδα. Και ο Κλόπ εκεί θέλει να δει και αυτός όλους τους παίχτες. Οπότε εγώ νομίζω ότι και το παιχνίδι θα πάει η εθνική μας να το χτυπήσει.
1: Παντελή, με τον Ιβάν στον Ηρακλή ήσασταν, τον είχες προπονητή, τον είχες προλάβει?
3: Με τον Ιβάν εγώ πήγα στον Ηρακλή. Ο Ιβάν με έβαλε να παίξω τότε στον Ηρακλή και στον Ηρακλή με. Πάρα πολύ καλούς παίχτες, έτσι, την πρώτη μου χρονιά.
0: Mm-hmm.
3: Ο Ιβάν με είχε βάλει.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Έχει την πίεση. Σίγουρα κάθε προπονητής θέλει να κερδίσει, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα και νομίζω ότι το κουτσάρισμα που είχε χθες ήταν άψογο και του βγήκε κιόλας. Ήρθε η δικαίωση και γι' αυτό να.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Να
1: είσαι καλά, Παντελή, να είσαι καλά. Λοιπόν, Παντελής Καπετάνος, κουβέντα για την εθνική. Πάμε στο.
0: Απλά να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στο μάτς με την Γερμανία, διαιτητής είναι ο Άγγλος Κρίστοφερ Κάβανο. Αυτός ορίστηκε από την UEFA για αυτό το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Nations
1: League. Πολύ ωραίο γκολ η Ολλανδία στις καθυστερήσεις, Κώστα. Το 1-1 από την παλιά του Φανμπόμελ που είναι όλα τα λεφτά. Και εντάξει,
0: δεν ήταν καλή η Γερμανία.
1: Ναι, όχι.
0: Είχε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει και δεύτερο γκολ, βέβαια. Αλλά πιέσαν πολύ οι Ολλανδοί. Κάναν φάσεις.
1: Πιέσανε και ισοφαρίσανε στο τέλος.
2: Κύριε, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συγκρισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε. Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και It's Action Service.gr.
16: Lease Access.
17: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
18: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
19: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
18: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχεις και για

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Έχουν και κάποια ηχητικά της Εθνικής. Λίγο αργότερα θα μπορέσουμε να ακούσουμε, ειδικά την ομιλία του Παυλίδη που είναι και το πιο φρέσκο. Τα επιμελήθηκε ο Δημήτρης ο Μπατσβαρέλας.
1: Εσύ τι είχες πει, Ισοπαλία.
0: Δεν είπαμε χθες.
1: Και ο Χατζάκης έλεγε Ισοπαλία.
0: Δεν είπα διπλό εγώ και σου λέω, Δημήτρη, εσύ τι λες, Τάνια.
2: Και το πεις πατριωτικά εσύ.
0: Και το πεις πατριωτικά και είπες και εσύ διπλό.
2: Πατριώτησα και τέτοια.
0: Έτσι το είπες. Άρα διπλό, καλά το είπαμε.
2: Καλά το είπαμε, ναι, καλά το είπαμε. Λοιπόν,
0: πάμε, Δημήτρη.
2: Πάμε να δούμε έτσι, επειδή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πιο μετά, να κάνουμε ένα έτσι ωραίο θεματάκι το οποίο μου άρεσε, γιατί η εσωτερική διάδρομη πλέον στο Αλεξάνδριο κοσμούνται από γκράφιτι γεμάτα ιστορία. Την, όλη αυτή έτσι, την ιστορία που δημιουργήθηκε, που έχει γίνει στο Παλέ, την αποκάλυψε από τα ενδότερα έτσι ο κύριος Θανάσης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καταρχάς, πώς προέκυψε η ιδέα να δημιουργηθεί έτσι αυτή η ιστορία μέσα στο Παλέ, στο Αλεξάνδριο, στο Νικ Γκάλης Χολ?
3: Πέρυσι, όταν ανέλαβε τη διοίκηση ο κ. Ιάου, μου κάνανε μια πρόταση να διακοσμήσουμε τον εσωτερικό χώρο των υποδητηρίων. Και έγινε η διακόσμηση, μείνανε ευχαριστημένοι και πήρα μόνος μου σχεδόν την πρωτοβουλία για φέτος, επειδή θα υπήρξε και η ανάπλαση του γηπέδου, να κάνουμε την ιστορική διακόσμηση και του διαδρόμου πάνω, ώστε να είναι κάτι πολύ ευχάριστο για τον κόσμο και για όλους μας.
2: Ναι, για κάποιους έτσι που δεν γνωρίζουν, ποια πρόσωπα κοσμούν πλέον έτσι στις στιχογραφίες, ποια πρόσωπα από την ιστορία του Άρη, έτσι για να κάνουμε και μια...
1: Ενοδρομή στην ιστορία.
2: Ναι.
3: Η επιλογή των προσώπων έγινε σε κοινή συνισταμένη με τη διοίκηση. Έχω επιλέξει τον Γκάλ φυσικά, τον Γιαννάκη, τον Ιωαννίδη, τον Σούποντιτς, τον Μάθεϊ και έχουμε βάλει και νέους παίκτες μέσα. Τον Ράιον Στακ, τον Αγγελίδη, τον Γιαδέλη, τον Μπόνι και διάφορους. Έχουμε βάλει και τον Μάκη Νάτσι και τον Ανέστη Πεταλίδη φυσικά.
2: Προέκυψε δηλαδή ύστερα από κοινή έτσι απόφαση, δεν ήταν ας πούμε μια δική σας πρωτοβουλία?
3: Επειδή είχαμε κάνει την περσινή δουλειά, το πήρα σαν πρωτοβουλία προσωπικά, επειδή είχα και ήταν γενικά όλη η φάση του γηπέδου σε ανάπλαση και σκέφτομαι να κάνουμε και μια ανάπλαση πάνω στα...
2: Ναι.
3: Για τον κόσμο, που θα τη δει και ο κόσμος, γιατί τα αποδυτήρια δεν μπορεί να τα δει ο κόσμος.
2: Σωστό, σωστό.
3: Και συμφώνησε αμέσως η διοίκηση της ΚΑΕ και έγινε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Εντάξει, για μένα είναι και ένα μάθημα ιστορίας. Και δεν ξέρω πώς αισθάνεστε, έτσι, πώς όταν ας πούμε ξεκινήσατε να το κάνετε αυτό, να συνεχίσετε μάλλον από πέρσι, πώς έτσι, ποια είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν ας πούμε έναν άνθρωπο που από ό,τι καταλαβαίνω είστε και Άρης, έτσι.
3: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μεγαλύτερη τιμή για έναν οπαδό του Άρη, έναν φίλαθλο, να του κάνει η ίδια η διοίκηση του Άρη πρόταση να διακοσμήσει το ένα πολύ ιστορικό γήπεδο, το Μάδος. Νιώθεις ένα δέος όταν ζωγραφίζεις τέτοια διδάλματα του κόσμου του Άρη και όλης της Ελλάδος, της σχετικής Ελλάδος, νιώθεις ένα ρίγος όταν ζωγραφίζεις.
1: Κύριε Ευαγγελόπουλε, ποιο ήταν το πρόσωπο που σας δυσκόλεψε περισσότερο?
2: Καλό.
3: Δύσκολη ερώτηση, γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες μέσα 45 βαθμούς Κελσίου όλο τον Ιούλιο και τον Άγιο.
1: Γενικότερα με πίεση δηλαδή όλα.
3: Ήταν και χρονική πίεση, αλλά το πιο δύσκολο ήταν, κάθε πρόσωπο δύσκολο είναι, γιατί πρέπει να πετύχεις αποκλειστικά το ύφος του και οι φωτογραφίες ήταν και 80 οι περισσότερες.
1: Ναι, σωστά.
3: Και πρόσφατες ήταν και αυτές χαμηλής ανάλυσης, αλλά προσπάθησα έτσι με το δικό μου στυλ. Νομίζω ότι με δυσκόλεψε λίγο ο Ιωαννίδης. Όλα τα ψηλό εύκολα μου πάνε.
1: Άρα ο Ιωαννίδης ήταν πιο δύσκολο.
3: Και λίγο ο Ράιαν Στακ, που είναι λίγο όμορφος.
0: Δεν ήθελα να το κάνεις να φαίνεται άσχημος, ε. Είχες ευθύνη μεγάλη.
3: Το Γιαννάκη τον έκανα πιο όμορφο.
2: Η απεικόνηση πάντως, εντάξει, δεν διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα, από τις φωτογραφίες που βλέπω τώρα έτσι από την ανάρτηση την οποία έχεις κάνει κιόλας.
3: Είναι με το δικό μου στυλ, προσπάθησα να τις αποδώσω.
2: Και Μπόνι βλέπω και Λιαδέλη βλέπω, ναι. Θανάση και Στάκη, ναι. Αγγελίδη
3: δεν
2: βλέπω.
3: Δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικός ο τρόπος ζωγραφικής. Έχει πιο πολύ και ένα χαρακτήρα κόμικ μέσα για να γίνεται και σωστό. Λίγο πιο εύκολο στον κόσμο. Και
1: είναι λίγο και της μόδας τώρα αυτό το διάστημα, ναι. Αυτό.
3: Είναι.
2: Πόσο διήρκησε έτσι όλη αυτή η προσπάθεια, η φετινή τουλάχιστον?
3: Ξεκινήσαμε από τα μέσα του Ιουλίου, μόλις τελείωσαν δηλαδή αγωνιστικές υποχρεώσεις, το ξεκινήσαμε σε διάλογο και τα έργα ξεκίνησαν μέσα προς τέλος Ιουλίου, γιατί τότε δόθηκε και η άδεια από τα ΕΑΚ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και ασταμάτητα μέχρι 5-10 Σεπτεμβρίου ήμουν εκεί πέρα.
2: Δεν ξέρω, εγώ πάντως που βλέπω τώρα όλες τις φωτογραφίες, Θανάση, εμένα αποτυπώνονται και στην τέτοια. Και ο Λάπας που βλέπω τώρα.
1: Κωστή, ο Γιάννης το Λάπα έβλεπα, τι ωραίο που τον έκανε.
2: Και ο Λάπας.
1: Πολύ ωραίο τον έκανε.
0: Ωραίος ο Γιάννης.
2: Εντάξει, είναι εντάξει, πολύ εξαιρετική δουλειά τώρα, εντάξει, τι να λέμε.
1: Και είναι και πολύ πρωτότυπο σε ένα γήπεδο. Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει πουθενά αλλού, το έχετε σε κάποιο άλλο γήπεδο?
3: Έχω δει μόνο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, νομίζω, κάτι παρόμοιο. Είναι με αερογράφοτα που να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια Θανάση, πολύ πρωτότυπη.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι για να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να είσαι και οπαδός της ομάδας.
2: Να αγαπάς. Να νιώθεις.
1: Αυτό κυρίως.
0: Να βγάλεις το συνέστημα.
2: Και να ξέρεις.
3: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή ο Αριανός μόνο μπορεί να κάνει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Έχω προτάσεις για τους χαρακτήρες και τα πρόσωπα που είναι να μπουν. Από μόνος μου πήρα την πρωτοβουλία.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Τους ρώτησα και κόσμο. Ρώτησα και κάποιους δημοσιογράφους να μου πούνε άποψη. Ρώτησα και τη διοίκηση. Μου είπε και η διοίκηση κάποια άλλα πρόσωπα. Δεν χωρούσαν όμως, γιατί θέλουμε 3 απαλέντες σπόρια να μπουν. Όλοι οι παίχτες που βοηθήσαν στην ουσία.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και αυτό που είπες για Ολυμπιακό, ναι. Αυτός που το έκανε πρέπει να είναι Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος.
2: Ναι, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, Θανάση, πώς βλέπεις την προσπάθεια στο αγωνιστικό τώρα? Μια τελευταία έτσι ερώτηση.
3: Το αγωνιστικό, τα πρώτα βήματα που είδα είναι εξαιρετικά. Καλοί παίχτες. Κάποιοι παίχτες που δεν το περιμέναμε είναι εξαιρετικοί. Και υποστηρίζω την προσπάθεια και θέλει υπομονή να δέσει η ομάδα, καινούργια ομάδα. Και πιστεύω θα καταφέρει φέτος να κάνει διάφορα ωραία πράγματα.
1: Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος η προσδοκία και αναμονή για την έναρξη του πρωταθλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από τους φίλους του Άρη.
3: Το αποδεικνύουν και τα λεπάλληλα sold out που έχουν γίνει την πρώτη μέρα. Έτσι. Έχουν γίνει 5 sold out σχεδόν, γιατί και το μάτσο το Μαρούσι σχεδόν είναι sold out.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
3: Ο κόσμος αγωνιά, διψά για μια επιτυχία, το νέο γήπεδο και πιστεύω να έρθει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μείνετε συντονισμένοι,
1: ναι.
3: γιατί στη νέα χρονιά
1: ωραία.
3: Ο πρόεδρος του Άρη, ο κύριος Ιάου, θέλει διάφορα πράγματα να γίνουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Δώσε μας ένα κλικ. Ένα, έτσι.
3: Θα το δείτε.
0: Τώρα δεν
1: μπορεί. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Αυτά από τον Θανάση τον Ευαγγελόπουλο.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και μερικές.
0: Μίλησε για τις δημιουργίες του. Να πω καταρχάς, πριν δώσει ενημέρωση, γίνεται ένας χαμός μετά τα Μάλγαρα. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα επί μία ώρα. Πήρα μηνύματα. Ο κόσμος προσπαθεί να βγει από Σύνδο για να φύγει εκεί μέσα από τη βιομηχανική ζώνη. Αν είστε από Βέρεια, προτιμήστε τον δρόμο της Αλεξάνδρειας, παρότι δεν είναι εκεί.
1: Αυτό είναι εξαιτίας των έργων που γίνονται εκεί.
0: Είναι μετά τα διόδια των Μαλγάρων, όπως έριξε από Βέρεια, ας πούμε, μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Εκεί είναι κολλημένα αυτοκίνητα επί μία ώρα, μου είπανε. Είναι τρομερή η κίνηση, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έξω τα διόδια.
0: Μα είναι μετά τα διόδια.
1: Μετά
0: περνάς
1: τα διόδια
0: και κολλάει.
1: Άρα κάτι έχει γίνει, έχει έργα.
2: Θα ήθελα να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί
0: όσο μπορείτε, αποφύγετε.
2: Κάτσαμε 10
0: κάποιοι
2: λεπτά τότε όταν γινούσαμε από το Βόλο Κώστα. 10 λεπτά, δηλαδή φαντάσου τώρα να περιμένουν εδώ οι άνθρωποι. Πώς.
0: Μία ώρα, μου είπε.
1: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε χθες το βράδυ εκλάπη από την περιοχή του γηπέδου ΠΑΟΚ στην κάτω Τούμπα. Audi A4 μαύρο με αριθμό πινακίδας NER 5659, ή να το πω καλύτερα, Νίκος Ελένη Ρούλα 5659. Όποιος το είδε ή γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει εδώ με την γραμματεία στο 231-090-90-90. Και επίσης να σας πω ότι είναι και τελευταία ημέρα εγγραφών στο 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Όποιος επιθυμεί να κλείσει θέση στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να το κάνει έως τα μεσάνυχτα στο thehalfmarathon.org.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο των βετεράνων καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σάκη Λάιο, για να αποδώσουμε έτσι ένα φόρο τιμής στον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Κύριε Λάιο, καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Τον κύριο Σάκη Λάιο, για να αποδώσουμε έτσι ένα φόρο τιμής στον Σούλη Μαρκόπουλο.

0: και όλων των παλεμάχων του ΠΑΟΚ, πιστεύω και όλης της μπασκετικής χώρας, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος ο Σούλης, έτσι τον ξέρουμε όλοι, ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, δεν θα μείνω στις προπονητικές ικανότητες, αλλά κυρίως ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα, είτε κέρδιζε είτε έχανε, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και όπως είπες και εσύ, πέρασε από πολλές ομάδες, ξεκίνησε από το Δημόκρητο, Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ, Μακεδονικό, και νομίζω τα περισσότερα χρόνια τα έκανε θητεία στον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωση το 1994 με το Κόρατς.
1: Είστε μαζί, δηλαδή υπήρχε περίοδος που συνεργαστήκατε?
0: Όχι, ποτέ δεν συνεργαστήκαμε. Μια φορά βρεθήκαμε, λίγες φορές αντίπαλοι. Αυτή η πιο χαρακτηριστική ήταν στο Final Four της Λαμίας, που είχε τον Άριο, ο Ιβκοβιτς με τον Πανιόνιο και εγώ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν το πρώτο μάτς που είχαμε παίξει σαν αντίπαλοι, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, gentleman των γηπέδων. Έκανε, κέρδιζε, θα έρθει να σου πει ένα καλό λόγο, να σου δώσει τα χέρια, συγχαρητήρια κτλ. Και ποτέ δεν δημιουργούσε προβλήματα.
1: Εγώ έλεγα προηγουμένως ότι αν βάλουμε τον όρο μπασκετάνθρωπος και πούμε πού ταιριάζει αυτό πιο πολύ, νομίζω ότι στο top 3 θα βάζαν όλοι το Σούλη το Μαρκόπουλο. Έχει ταυτίσει το όνομά του με τον μπάσκετ. Ήταν ένας δάσκαλος του μπάσκετ, δεν είναι απλά προπονητής που κυνηγούσε την επιτυχία.
0: Όπως ακριβώς τα λες, νομίζω στον ΠΑΟΚ, όπως είπες, έκανε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά αυτό που τον τιμά ιδιαίτερα και τουλάχιστον εγώ το εκτιμώ, είναι όταν στις δύσκολες εποχές του ΠΑΟΚ, νομίζω τότε ήταν οι σιρήνες από τον Πειραιά για να πάει στον Ολυμπιακό, και προτίμησε να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ, παρέμεινε στον δύσκολο τότε, εκείνες τις εποχές ΠΑΟΚ, δεν πήγε κάτω στον Πειραιά. Και είναι κάτι τον οποίο χαρακτηρίζει και αυτό η μπασκετική αγάπη παοξίδικη. Έμεινε τόσα χρόνια σε άσχημες, φτωχές, σε δύσκολες, σε καλές στιγμές κοντά στην ομάδα. Και αυτό τον χαρακτηρίζει και σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι από αυτούς τους ανθρώπους που ενώνουν τους πάντες, που καταλαβαίνουν τι σημαίνει για αγάπη για το άθλημα, αγάπη για μια ομάδα. Δηλαδή, έδειξε πολύ μεγάλο σεβασμό σε δύσκολες στιγμές στον ΠΑΟΚ, όπως το είπατε. Δεν ξέρω τώρα αν κάνετε ή θα σχεδιάσετε κι εσείς κάτι, ή έχετε ήδη κάνει κάποια κουβέντα ως σύλλογος βετεράνων, γιατί φαντάζομαι κάποια στιγμή και θα θελήσετε να κάνετε κάτι για να τιμήσετε τη μνήμη του.
0: Ναι, σίγουρα θα κάνουμε. Ήδη θα βγει σύντομα μια ανακοίνωση. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Έχει βγει, έχει βγάλει από την πρώτη στιγμή.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Και θα σκεφτούμε τι εκδήλωση μπορούμε να κάνουμε στο όνομά του, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ασχέτως που έφυγε, καλό παράδεισο να έχει, όποτε ο κόσμος μπαίνει στο παλατάκι θα κοιτάει ψηλά και θα βλέπει ένα από τους τίτλους 1994, Κόρατς, και εκεί πέρα από πίσω θα φαίνεται και το όνομα του Σούλη του Μαρκόπουλου.
1: Μάλιστα. Κύριε Λάε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να μην ακούμε χειρότερα νέα.
1: Ειδικά το 26 έχει πάρα πολύ θανατικό. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Και μία τελευταία κουβέντα τώρα, που είναι κάτι αγωνιστικό, να σπάσει λίγο αυτή η μαυρίλα. Πώς βλέπετε το Super Cup, την παρουσία του ΠΑΟΚ? Έδωσε πολύ καλά δείγματα γραφής στο τουρνουά με τον Παύλο Γιανακόπουλος.
0: Πάρα πολύ καλά η ομάδα, μην τη ματιάσουμε, γιατί όταν παίζεις με την Αρμάνι, με την Παρτιζάν, παίζεις ομάδες που είναι στη EuroLeague, αντιμετωπίζεις το Παναθηναϊκό και με λίγο σμπρόξιμο έχασε και το παιχνίδι με
1: τον Παναθηναϊκό. Η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το μάτς.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα βέβαια ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο σοβαρός, θα είναι πιο δύσκολο το έργο. Πιστεύω, το είπα και έτσι, μια ρεαλιστική αισιοδοξία, επειδή είδα λίγο και το πρόγραμμα του μπάσκετ, χωρίς να υποτιμούμε τη Μύκονο ή τη Ρόδο ή τον Ηρακλή ή τον Άρη, έχει ένα πολύ βατό πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ και έχω την εντύπωση ότι, να το θυμηθούμε, 27-12, όταν τελειώσει το 26, ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακος, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάνε και με μείον 2 βαθμούς.
1: Ναι, έχουν την τιμωρία από πέρυσι εδώ μεταξύ τους.
0: Για μένα θα είναι έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ 27-12 δεν θα είναι στην κορυφή, γιατί και έχει καλή ομάδα και έχει καλό προπονητή, έχει κόσμο, παίζει καλό μπάσκετ και έχει και ευνοϊκό πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα όλα τα δεδομένα αλλάζουν, αφού η πρώτη αγωνιστική του 27 είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Κύριε Λάγε, εσείς που είστε και ένας μπασκετάνθρωπος, πώς σας φαίνεται τώρα ότι ειδικά φέτος υπάρχει τόση μεγάλη άνοδο στο μπάσκετ, τόση μεγάλη διάθεση και από τις δύο-τρεις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή? Νομίζω ότι το μπάσκετ επιστρέφει και είναι στην πρώτη κατηγορία πλέον, δηλαδή στο ενδιαφέροντος.
0: το μπάσκετ είναι ένα εμπορεύσιμο υλικό, έτσι.

0: μια εμπορεύσιμη υπηρεσία. Βλέπουμε τα πλεονεκτήματα των Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που έχουν κάτω τα μεγάλα γήπεδα και που συμμετέχουν. Επομένως, από τη στιγμή που βρέθηκαν άνθρωποι που έχουν μια οικονομική άνεση, όπως ο κύριος Μιστακίδης, οι άνθρωποι του Άρη, ενδεχομένως και της ΑΕΚ, αύριο μεθαύριο του Ηρακλή, το πρωτάθλημα σίγουρα γίνεται πιο δυναμικό. Όλος ο κόσμος, τα γήπεδα ήδη τα οποία θεωρούσαμε πάρα πολύ μεγάλα για το κοινό, ήδη φαίνονται ότι είναι μικρά. Ο ΠΑΟΚ θέλει μεγαλύτερο γήπεδο, ο Ολυμπιακός θέλει μεγαλύτερο γήπεδο, ο Άρης με τη δυνατότητα που έχει κατά 600-700 θέσεις μεγάλωσε και το Παλέντε Σπορ. Επομένως είναι ένα προϊόν, μια υπηρεσία που πουλάει. Από τη στιγμή που πουλάει, δυναμώνουν οι ομάδες, βελτιώνεται το προϊόν και ο κόσμος πηγαίνει και βλέπει μπάσκετ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Λάγε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η ΟΚΑ ανακοίνωσε και ενός λεπτού σιγή. Θα τηρηθεί αυτό και στο Super Cup. Ο ΠΑΟΚ με περιβραχιόνια μαύρα όλα αυτά τα οποία ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.
3: Να πούμε, Κώστα, ότι το πρώτο παιχνίδι είναι αύριο Σάββατο στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Με μετάδοση από Γιώργο Πετρίδη.
3: Ωραία, θα είναι δηλαδή παρόν ο Γιώργος Πετρίδης και ο τελικός είναι την Κυριακή, αλλά δεν είναι πλέον στις 9 η ώρα όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Πλέον πάει μία ώρα νωρίτερα. Άρα λοιπόν, για όσους θέλουν να τον παρακολουθήσουν, στις 8 η ώρα ο τελικός του Super Cup.
1: Μακάρι να έχει ενδιαφέρον θεσσαλονικιώτικο ο τελικός. Έτσι, αυτό είναι το
3: ιδανικό. Εντάξει, θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, να κάνει μια υπέρβαση. Κοίταξε, αυτό που θέλει ο κόσμος να δει, το πρώτο και το βασικότερο είναι.
3: Μάχη,
1: να είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό θέλει να δει. Θα είναι και ο Γκρέι παρόν. Θα μας τα πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης μετά, γιατί υπάρχουν και δεδομένα αγωνιστικά. Και νομίζω ότι έχουμε περισσότερο δηλαδή κομμάτι στη δεύτερη ώρα εκπομπής σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό και του Super Cup και γενικά από το χώρο του μπάσκετ. Τώρα, θέλω να πω το εξής, γιατί είπαμε για εθνική. Στην εθνική είδαμε χθες πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του Μιχαηλίδη στο τέλος. Έβγαλε όλο το μάτς με δύο δεξιοπόδαρο στόπερο Γιωβάνοβιτς και έβαλε τον αριστεροπόδαρο στο τέλος. Του έδωσε την παλιά που έφερε τη σέντρα του Τσιμίκα για τον γκολ του Δουβίκα. Μέσα από το παιχνίδι, επειδή σκόραρε και ο Ζίβκοβιτς, αναδείχθηκε και η ανάγκη που υπάρχει στον ΠΑΟΚ να κλείσουν άμεσα τα θέματα των ανανεώσεων. Νομίζω ήταν κατά μία έννοια ένα καμπανάκι αυτό το χθεσινό. Έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι δεν πρέπει να αφήσει το χρόνο να κυλάει. Ναι, μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές δεμένους με την ομάδα. Και ο Αντρίγια εκτίμησε το γεγονός ότι του έδωσε μεγάλη ευκαιρία μετά την Μπενφίκα για να εξελιχθεί σε αρχηγό της ομάδας και να έχει αυτή την παρουσία και στην Εθνική Σερβίας. Και ο Μιχαηλίδης είναι παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Όμως, μιλάμε και για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παράλληλα, που όσο είναι στην αγορά, πλησιάζοντας προς το τελευταίο εξάμεινο της συνεργασίας με την ομάδα, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κρούση και να τους δελεάσει κάποιος. Χθες κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ, είχαμε πει ότι έγινε πρόταση από τον ΠΑΟΚ στο Μιχαηλίδη. Κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι ο Μιχαηλίδης απέρριψε την πρόταση, που είναι λίγο πάνω από τα 700 χιλιάρικα. Και ότι καραδοκεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ξέρω κι εγώ για την ΑΕΚ ότι αρέσει πάρα πολύ στο Ριμπάλτα. Νομίζω σε όλες τις ομάδες αρέσει ο Μιχαηλίδης και είναι φυσιολογικό. Δεν βρίσκεις πολλούς αριστεροπόδαρους με την ικανότητα που έχει ο Μιχαηλίδης με το αριστερό του πόδι. Ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει το χρόνο, γιατί το τελευταίο εξάμεινο αρχίζει από 1η Ιανουαρίου. Όμως ουσιαστικά έχει ήδη αργήσει. Διότι ένα ποδοσφαιριστή στον οποίο έχεις αυτή την εμπιστοσύνη και είναι ο νούμερο ένα στόπερ σου από την αρχή του καλοκαιριού, είναι παράδοξο να είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος, αν εξαιρέσει τον Παταούλα. Γύρω στο εκατομμύριο παίρνει ο Χατζηδιάκος με τον Ολουστόντο, πάνω από 1,5 παίρνει ο Ντιέγκο Κώστα, που σωστά ο ΠΑΟΚ πήγε σε τέτοια ποιότητα δανεικό, αλλά δεν μπορεί ο Μιχαηλίδης να παίρνει 6 εκατοστάρικα. Δεν το λέω εγώ, δεν είμαι κανένας που θα κάνει υπόδειξη.
2: Για το 6 η πρόταση ήταν 7.
1: Ήταν 7,5 περίπου. Λέγεται, δεν διαψεύστηκε. Εγώ ξέρω ότι έγινε πρόταση. Το νούμερο δεν το ήξερα ακριβώς. Μπορεί όντως η πρόταση να είναι η αρχική πρόταση του ΠΑΟΚ. Εγώ, όταν κάναμε το ρεπορτάζ, είπα ότι η εκτίμηση, και νομίζω αυτό περιμένει και ο Μιχαηλίδης, είναι ότι με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο θα κλείσει τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Στα 26-27 μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ελκυστικός και εκτός συνόρων. Τον θέλει και η Southampton και η Anderlecht. Είναι ένας ποδοσφαιριστής.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

better listen.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
16: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
15: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
17: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λίγο μετά τις 9.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Metropolis Champions League.
1: Καλησπέρα Υπουργέ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τι κάνετε?
2: Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, να τι φαγούρα, δεν λέω άλλο για άλλα, μία λέω γενικώς φαγούρα.
3: Έλα, αχ, έλα παιδί μου, ζήτω το έθνος. Θυσία δεν γίνουν για την πατρίδα.
4: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
5: Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω σε όλα τα εύλογα ερωτήματα που θέλετε στην εκπομπή σας.
6: Κάμερα σε μένα.
5: Κυρία Γιάμαλη, να φτιάχνω μια πλατεία.

0: στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
0: Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
3: Και θα πάμε 38. Μπράβο.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερό που είσαι.
4: Βλέπετε αλαζονία στου υπουργού.
5: 100%. Βλέπω υπουργού που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πω είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
4: Αυτό είναι το 90,
5: γιατί είπα το... του πατέρα μου έφυξη, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν.
0: Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή?
6: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός στη Σπάση. Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
7: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστε.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα ψυχικά. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
8: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
5: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι.
8: Δεν απορώ. Ναι.
9: Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
0: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήξερε. Να σου πω. Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
3: Κύριε Γεωργιάδη, φαντάζεστε κύριε Γεωργιάδη να υπήρχε αντίστοιχη πλατφόρμα για υπουργούς για τα ψέματα, τις ανακρίβειές
0: τους?
10: To the LMRSC.

0: Κυρίες και κύριοι, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Σα το κοπεί, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
0: Α, μπράβο. Δεν θες να πεις δηλαδή ότι έκανε το σταυρό σου τώρα, μάλιστα. Αντίχριστε που το κάνεις και σταυρό, δεν τρέψει.
1: Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα
0: μόνο που δεν έχω ψωμουσάκουλο. Δεν έχω ψωμουσάκουλο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2ωρο τη ζωή σας, κύριε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα είμαστε για το υπόλοιπο 2ωρο. Σήμερα εκτάκτος. Θα είμαστε για μία ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ
2: έτσι
0: μαζί.
2: Έτσι, Μαρία, ερήμη μπίτι.
0: Με την τροπή και σύψη της ηχοληψίας που ακούει το όνομα Ιωάννης Λελίδης, που είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, κυρίες και κύριοι, για σήμερα το βράδυ.
1: Όσος Χριστός δυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει.
0: Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι και αλήθεια, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και τα θέματα μας, τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν καταλάβατε, το στούντιό μας εδώ είναι τα πιο σύγχρονα τα οποία υπάρχουν και εμείς οφείλουμε να το συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
3: Μα αρέσει.
0: Όχι, δεν το μαστιγώνω, γιατί αφήνεις υπονοούμενα ότι μαστιγώνω το στούντιο. Όχι, ρε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
4: Λοιπόν, να σας καλησπερίσω καταρχήν.
0: Α, τα άρχισες πάλι. Τι θες πάλι να μας καλησπερίσεις, τι θες, για πες καλησπέρα και καλή βραδιά. Και άντε καληνύχτα.
5: Παπαναθέμα σε γουρσούζι,
0: εσύ εγώ μου γουρσούζι. Τον καληνυχτάκι μας έβαλες τώρα να πούμε και ξέρω εγώ.
1: Ξουρουκλίμε, άστρικλίμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Να ξεκινήσουμε από μια είδηση η οποία έρχεται μόλις τώρα.
6: Ναι. Τώρα είδε να μας πεις την ουσία της ζωής σου.
0: Κλοπή οχήματος. Χθες βράδυ από την περιοχή του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην κάτω Τούμπα, Audi A4 μαύρο, Νίκος Ερίκος Ρούλα Νι Εψιλον Ρο 56-59, πληροφορίες στη γραμματεία του σταθμού. Επαναλαμβάνω, Νερ 56-59 Audi A4 μαύρο, περιοχή του γηπέδου ΠΑΟ κάτω Τούμπα, κλάπηκε εχθές βράδυ, κυρίες και κύριοι.
7: Το διατάφτα.
0: Εύχομαι ολόψυχα ο φίλος ακροατής να βρει το αυτοκίνητό του, αν και δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται αυτά εφικτά πλέον. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά το εύχομαι. Τώρα, για να μπούμε και στο ψητό κατευθείαν, για να μην έχουμε καθυστερήσει, γιατί τα θεματάκια μας είναι αρκετά, κάποια δεν θα τα πούμε, εξ αναγκασμού δεν θα τα πούμε βέβαια. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, βλέπετε να κινείται φίλο λέγοντας να ασχολείται κανένας με κανένα σοβαρό θέμα, ας πούμε. Να ασχολείται δηλαδή, σαν χώρα, ρε παιδί μου, ασχολούμαστε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα ποινίκια της Εθνικής τα είχαμε το πρωί, φτάνει τόσο. Οκ, μπουχτίσαμε που λένε. Απ' τα άλλα που είναι να μπουχτίσουμε και να κάνουμε και να κάνουμε, δεν βλέπω να ξεφεύγουμε. Δεν βλέπω να ξεφεύγουμε και αυτό είναι και το δύσκολο, κυρίες και κύριοι. Το ζητούμενο βέβαια σε εμάς είναι η ποια η αντίδρασή μας. Έτσι. Λοιπόν, και δυστυχώς ο κόσμος είναι κλειδωμένος. Είναι κλειδωμένος στη συντήρησή του, δηλαδή δεν θέλει, ρε φίλε, να ξεφύγει. Του λες κάτι και σου λέει ποιος το έκανε, ρε φίλε, τι σημασία έχει ποιος το έκανε, ρε φίλε. Σημασία έχει ότι εσύ που το παρέλαβες δεν το διορθώνεις. Άρα έχεις την ίδια ευθύνη με τον άλλον. Ποια είναι η διαφορά σου από τον άλλον, για πες μου, Σύρε Λελίδη. Ποια είναι η διαφορά σου, δηλαδή λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, φέρνω ένα παράδειγμα. Εσύ. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Το οποίο συντηρείται. Το έκανε μια άλλη κυβέρνηση και το συντηρεί η σημερινή. Ποιος? Πες ένα, ρε παιδί. Πες μου. Ο νόμος Παρασκευόπουλου. Μπράβο. Έμφυα. Μπράβο. Άλλο. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα. Αμέτρητα είναι. Σιδηρόδρομοι. Τι δεν κατάλαβα. Σιδηρόδρομοι τι είναι. Ενέργεια. Πετρέλαια. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, όλα αυτά. Ερώτηξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, αλλά η ερώτηση υπάρχει. Δεν έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνες αυτοί που το φέρνουν με αυτούς που το συντηρούν? Ποια είναι η διαφορά τους? Ότι ξέρεις, εγώ το βρήκα, αλλά βολεύομαι από αυτό. Εσύ όταν κάνεις ένα μπάτζετ στο σπίτι σου, τι λες, Γιάννη? Ότι ξέρεις, σήμερα θα βγάλω, πρέπει να πληρώσω ας πούμε 1000 ευρώ το μήνα. Να δώσουμε έτσι ένα πολύ φτηνό και φτωχό παράδειγμα. Το μπάτζετ του σπιτιού είναι 1000 ευρώ, σωστά? Λοιπόν, τα έσοδά σου τον μήνα αυτόν που έρχεται είναι 1200 ευρώ. Τα 200 ευρώ τα κάνεις? Τα τρως? Τα καβατζάρεις, σωστά? Μπράβο. Όταν θα έχεις μια άλλη τρύπα από το χιλιάρικο θα γίνει 1100, έχεις καβατζωμένα 200 ευρώ για να βάλεις 100 ευρώ. Εάν έχεις και, τον επόμενο μήνα άλλα 1200 ευρώ, άλλα 200 ευρώ, έτσι αρχίζεις και έχεις παραπάνω καβάτζα από αυτήν που δεν είχες καθόλου. Σωστά? Σωστά. Τα έσοδα σήμερα σε ένα κράτος έρχονται κατά κάποιο τρόπο που υπολογίζεται βάσει της ποσόστοσης ποια είναι και τα έσοδα του κράτους. Πες ας πούμε ότι είναι 1 δισεκατομμύριο και έρχεται 1 δισεκατομμύριο 300 και πηγαίνεις εσύ αντί να τα δώσεις στο κοινό, δηλαδή να τα επιστρέψεις με κάποια μορφή τέλος πάντων, τα διατηρείς, κάνεις άλλα πράγματα, άλλα τεχνάσματα με αποτέλεσμα να μην επικαρπώνεσαι εσύ το δικό σου αίμα που έχεις δώσει, να σου το επιστρέφουν τουλάχιστον κατά το ίμιση. Εφόσον έχεις πληρείς μάλλον τις προδιαγραφές για αυτά τα οποία σου έχουν πει οι δανειστές. Τώρα βέβαια κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού γύρισε και είπε αυτός ότι ξέρεις, δεν μας αφήνουν να παίξω. Παπατζής. Παπατζηλί και μεγάλο. Αφήνουν όλες τις χώρες στην Ευρώπη, αφήνουν την κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη να το κάνει, τάχα μου δήθεν, και δεν αφήνουν την Ελλαδίτσα. Την Ελλαδίτσα έχουν λόγο που δεν την αφήνουν, γιατί σε θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι. Σας είπα χθες, σας έφερα ένα παράδειγμα του Χρυσοχοΐδη χθες. Δεν ήμασταν μαζί, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Είμαστε με τον άλλο τον Γιάννη. Λοιπόν, ο οποίος διάβασε το μνημόνιο κτλ. Το φρουρούν 8 αυτόνα, έτσι είναι υπουργός. Ο υπουργός εδώ μας έχει περάσει το γεγονός ότι πρέπει να φρουρείται ο βουλευτής. Έχει προφανώς κάτι στην πλάτη του για να φρουρείται, έτσι δεν είναι? Δεν φαντάζομαι κάτι άλλο, δεν μπορεί τι άλλο δηλαδή. Γιατί φρουρούνται, γιατί να έχουν αστυνομικούς οι βουλευτές? Μπορεί κανένας βουλευτής ή ο ίδιος πρωθυπουργός να κυκλοφορήσει ελεύθερα? Τελευταίες φορές που έρχεται ο Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, γιατί αυτός είναι πρωθυπουργός, έτσι κυκλοφορεί με τζιμποτράκτερα. Με 30 τζιμποτράκτερα και 150 άτομα προσωπικό. Φυσικά δεν τα πληρώνει από την τσέπη του, έτσι, μην ξεγελιόμαστε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδη ανθρωπιά. Να υπάρχει και λίγη ντροπή. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε? Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, μας προσεγγίζουν στα νούμερα, στα οποία ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα, σας το έχω πει και άλλη φορά, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι η στατιστική. Η οποία, ξέρω εγώ, έχουμε πολλά έσοδα. Έχουμε πολλά έσοδα. Ας βγάλουν να μας πούνε ποιοι έχουν τα μεγάλα έσοδα. Ποιοι έχουν τις μεγάλες καταθέσεις. Όχι, λέω κάτι να πέσει στον ορίζοντα της χώρας και από εκεί και πέρα να μην εξηγείται κανένας. Γιατί είπαμε στην Ελλάδα, ό,τι πεις, αυτό ισχύει. Έτσι, ό,τι και να πεις, αυτό ισχύει. Κανένας δεν ψάχνει να βρει και να δει αν είναι αλήθεια αυτό και κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, απλά όμως, εδώ βλέπεις ότι και εσύ, εδώ οι ακροατές που βγαίνουν, οι οποίοι κάνουν και δεύτερες δουλειές, ενδεχομένως και κάποιοι να κάνουν και τρίτες, γιατί μπορεί να τα φέρουν βόλτα, ρε φίλε. Άμα έχεις οικογένεια, νίκια, παιδιά και αυτά και σκυλιά, δεν γίνεται, ρε φίλε. Το παπατζηλίκι όμως εδώ είναι θεσμός. Το παραμύθι είναι θεσμός, φίλε. Και φυσικά το κλου σε αυτά εδώ πέρα είναι να υπάρχει και δράκος. Πέραν τούτου όμως, τι σε έχουν κάνει εδώ τώρα, ενώ δεν υπάρχουν δουλειές που να αποδίδουν περισσότερο από το μηνιαίο ενίκιο ενός σπιτιού? Προσέξτε λίγο. Δεν πιστεύετε αυτό, έτσι? Θέλετε να δείτε τι θα πει φτηνή δημοσιογραφία? Θέλετε να καταλάβετε ότι όχι, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Πώς να το χαρακτηρίσω? Έχει ένα ουσιαστικό εκεί στο βίντεο. Έτσι, αμερόληπτη. Έτσι, έχει αμερόληπτη δημοσιογραφία. Είναι στο πλατό ο κύριος Κυρανάκης και ο Ζαχαρός. Έτσι. Τον βλέπεις και καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω πράγματα. Δεν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς σας περνάνε τα μηνύματα. Για να ακούσουμε λίγο, Γιάννη.
2: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
7: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην
2: σωστά
7: αυξηθούν τα ενίκια.
2: Σωστά.
7: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
2: Το ξαναλέω. Σωστά.
7: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο να δείτε. Να δείτε, θα σου πω εγώ πώς θα γίνει. Πώς θα παίρνεις, ρε Ζαχαρέ. Θα σου πω εγώ τώρα πώς θα γίνει. Πώς θα παίρνεις. Όσο νίκιο έχεις, τόσα λεφτά θα πάρεις. Πώς θα γίνει. Έτσι θα γίνει, φίλε. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Δεν πιστεύω να δουλεύει ο κάθε Ζαχαρός, ο κάθε δημοσιογράφος για το ενίκιο του. Το μεγαλύτερο ποσοστό σήμερα στην κοινωνία δουλεύει για το ενίκιο του. Ο συγκεκριμένος όμως το θεωρεί φυσιολογικό γιατί κάνει αβάντες στο χώρο και στη δεξαμενή στην οποία βρίσκεται. Τόσο απλά. Δεν είναι πραγματικό, τα 580 υπήρχε με 580, προσέξτε λίγο. Σας αλλάξαν και την ατζέντα και βλέπω ότι το τρώτε το σανόρε, φίλε, αμάσιτο. Τα 580 δεν είναι καθαρά. Όπως και τα 900 τόσο δεν είναι καθαρά. Εσείς όμως επιμένετε σε αυτό εδώ πέρα το αφήγημα, γιατί από τα 900 τόσο, τα 700 θα πάρεις στο χέρι, έτσι. Λοιπόν, για πέστε μου, τι ενίκιο θα πάρετε με 700 ευρώ. Ως νερό τηλέφωνο. Ως νερό τηλέφωνο. Και δεν βάζω το καύσιμο το χειμώνα. Να δω που πάει το ενίκιο. Και έτσι λοιπόν, όταν έχεις μια δουλειά που δεν βγάζεις ούτε το ενίκιο σου, η εξουσία, κάτι σαν τον Κυρανάκη, κάτι στημένα πάνελ, τα οποία ο ένας αβαντάρει τον άλλον, διότι η διαφημιστική καμπάνια είναι κρατική. Δεν υπάρχουν πλέον, παιδιά, ιδιωτικοί φορείς που κάποτε διαφημίζαν, γιατί υπήρχε κίνηση στην αγορά, υπήρχε τζίρο στην αγορά, υπήρχε αγορά εργασίας, υπήρχε δύναμη εργασίας, υπήρχαν τα πάντα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα και εμείς το χειροκροτάμε. Αξίζουμε αυτό που τραβάμε μεταξύ μας τώρα, έτσι. Αλλά σε βάζουν να πληρώνεις γιατί δεν καθάρισες τα οικόπεδά σου. Ξαφνικά μας έπιασαν οι ευαισθησίες, που έλεγε και η Κέτη Γαρμπή, έτσι. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου, ναι. Σε βάλανε να πληρώνεις για να αλλάξεις το ασανσέρ. Μεγάλη πορτάκια. Να βάλεις και πορτάκια. Πρέπει να κινείται το χρήμα. Σε βάλανε να πληρώνεις για ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου. Να νομιμοποιείς αυθαιρεσίες. Αυτά είναι έσοδα παραπάνω από ό,τι έχει υπολογιστεί για ένα κράτος σαν και το δικό μας. Σε βάλανε να έχεις ενεργειακό πιστοποιητικό. Εγώ πρόσφατα μετακόμισα. Ήρθε το παλικαράκι, λέω τον Ρεβισάγκουρα σου μου το και τα λοιπά, μου λέει αμέσως. Μπαμ, μπαμ. Λέω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει ναι. Σε τι χρησιμεύει, μου λέει σε τίποτα. Πώς σε τίποτα, λέω. Εσείς βάζετε υπογραφές εδώ, ζητάτε 150 ευρώ, αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι πιστοποιείτε, μετρούσες τους στίχους, δεν είναι γραμμένα στην πολυδομία αυτά. Δεν είναι κατατεθειμένος ο φάκελος ενός ακινήτου, ρε παιδί μου, πιάσαμε μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Καταλήξαμε στο τίποτα για να καταλάβετε δηλαδή και την οντότητα. Είναι τα 150 ευρώ. Είναι αυτό εδώ. Σε βάλα να πληρώνεις για ετήσιο κταίο. Πάλι είχε αύξηση το κταίο φέτος. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο, ούτε αυτοί που το έχουν αυξήσει. Λέει, μας είπαν ότι από τόσο θα πάει τόσο και τελείως. Αν έχεις, λέει, και διπλό καύσιμο, είναι διπλή αύξηση. Λέω, τι λες. Τι λέω, ρε φίλε. Μπράβο. Εντάξει. Πληρώνεις για τέλος επιτιδεύματος, για εσάς τους επαγγελματίες. Πληρώνεις για επιμελητήριο. Πληρώνεις για τέλη κυκλοφορίας και για δρόμους καρμανιόλες. Για δρόμους που τα έχουν δώσει ιδιώτες. Εσύ καλά κάνεις. Πηγαίνεις, Βέρεια Γρεβενά. Τα πληρώνεις κανονικά. Και βγήκε, λέει, απόφαση από το δικαστήριο. Ακούστε, άλλο παραμύθι αυτό, ότι δεν μπορούν να μειωθούν τα διόδια. Αλλά ο δρόμος μπορεί να είναι μειωμένος, γιατί, λέει, ας πούμε, την εγγύηση την έχει το κράτος και δεν την έχει ιδιωτική εταιρεία, η οποία το μίσθωσε και περιμένει κονδύλιο από την κυβέρνηση για να πάρει το πιστοποιητικό για τα τούνελ και αυτά. Τι παραμύθι, ρε φίλε, μας έχουν ταΐσει αυτοί οι άνθρωποι. Πόσοι τρώνε από αυτό το παραμύθι, θα σκεφτεί ο δεύτερος. Πληρώνεις τριπλά για διόδια. Διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τα λόγια είναι περιτά. σε βάλανε να πληρώνεις προμήθειες στις τράπεζες για κάθε ευρώ που αλλάζει χέρια. Σε βάλανε να πληρώνεις αν τρέχεις με 40 αντί για 30. Εσείς κάντε το 10, να μην κυκλοφορεί κανένας. Να μην κυκλοφορεί κανένας. Σε βάλανε φόρο για σακούλες. Θυμάσαι ρε εσύ το, αυτό το αστείο που είχε ξεκινήσει. Η σακούλα είναι περιβαλλοντολογικό, θα βάλουμε διαδιασπόμενη, το έτσι, το αλλιώς, από τα 4 λεπτά έγινε 10, έγινε 20, σιγά σιγά θα είναι πιο ακριβό από το τυρί η σακούλα. Σε βάλανε ειδικό φόρο στον καφέ. Πληρώνουμε διπλά στο πετρέλαιο επειδή έτσι γουστάρει το Ισραήλ και η Αμερική. Αυτή είναι η αδυναμία της χώρας. Πληρώνεις πενταπλά το φυσικό αέριο. Και σε πουλάνε και το παραμύθι ότι ξέρεις ότι είχαμε πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, λες και η Ουκρανία έκανε μόνη της τον πόλεμο, δηλαδή ο Ουκρανός, ο Ζελένσκι, έκανε μόνος του πόλεμο. Ξέρεις, κάνουν πόλεμο αυτοί μεταξύ τους. Η Ουκρανία από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά. Οι Ρώσοι δεν συμμετείχαν, αλλά πού να τολμήσει κάποιος εδώ πέρα Ρωσολάγος να πει ότι εξαιτίας της βλακείας του Πούτιν πληρώνουμε όλοι. Και να σας υπενθυμίσω και σας το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, το αέριο, όταν είχε μονοπόλιο η Ρωσία την Ευρώπη, το πληρώνεις πιο ακριβά αναλογικά από ό,τι πληρώνεις σήμερα. Και ίδιο να είναι, έχεις δύο πολέμους, θα σε πω εγώ. Δεν έχεις κανέναν πόλεμο. Γιατί σήμερα έχεις δύο πολέμους. Έχεις και το ρώσικο, έτσι, το οποίο βέβαια δεν προμηθεύεσαι, αλλά έχεις και το ιρανικό, το οποίο το προμηθεύεσαι. Από εκεί την πας. Και από το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν έχει πόλεμο. Έχει αγορά όμως. Βλέπω καθισμένο το νούμερο της αγοράς σήμερα στα πρατήρια, ξέρετε τα γνωστά πρατήρια. Τέσσερις μέρες δεν έχουν αλλάξει τέτοιο. Καλά, δεν είναι κλειστά τα στενά του ορμού. Δεν είναι κλειστά, αφού κλειστά είναι. Γιατί δεν αναβαίνετε κάθε μέρα. Γιατί δεν ανεβάζετε κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Γιατί άμα θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, ξέρετε, θα γυρίσουν και από πούνε. Δεν έχει έρθει τιμή ακόμα, γιατί δεν έχουν έρθει τα καράβια ακόμα να ξεφορτώσουν. Γιατί εσείς αγοράζετε. Δεν έχετε αγοράσει. Δεν έχετε φέρει κανένα καράβια, αφού είναι κλειστά τα στενά. Τώρα μας πουλάτε και το παραμύθι του Άντεν. Χούθη. Φαίνει Χούθη, λέει τώρα. Πάει καλά. Okay. Πληρώνεις 60 λεπτά παραπάνω το λίτρο στη βενζίνη. Πληρώνεις διπλό ρεύμα επειδή η τιμή του εξαρτάται από το φυσικό αέρα για να βγάλουν κάποια δισεκατομμύρια καναλάρχες. Δεν τα λέω εγώ, παιδιά. Τα λέει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Είπε και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θέλουν, λέει, οι πάροχοι να γίνουν αποθήκες γιατί πουλάνε και οικονομάνε. Τόσο απλά. Πληρώνεις για να έχεις σκυλιά. Πληρώνουν, δεν πληρώνουν τώρα και τα σκυλιά. Νομίζω ζωοτροφιές. Βέβαια, πληρώνουν και για αυτά. Και πόσα άλλα. Και πόσα άλλα. Σε βάζουν όμως και τον Big Brother. Έτσι, πληρώνεις για να πάρεις κάμερες αυτόματες και έρχεσαι στο σπίτι σου βεβαιωμένο πρόστιμο. Έχουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διαφωνούμε κάθετα σε αυτό το πράγμα, το έχουμε συζητήσει. Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν υπάρχει. Εθνικό Σύστημα Υγείας υπήρχε τη δεκαετία του 80. Από εκεί ξεκίνησε. Και πληρώνεις και γι' αυτό. Οι γιατροί όλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, τουλάχιστον τα κεφάλια που ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν και δουλειά έξω. Τα ραντεβού τα οποία παίρνεις σε πενταψήφιο πρέπει να πληρώνεις και εκεί. Για ποιο λόγο να πληρώνω πενταψήφιο, αλλά τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, πεθαίνεις. Το ραντεβού είναι στην επόμενη ζωή. Έχεις επόμενη ζωή, Λελίδη. Θα έχεις ραντεβού. Δεν έχεις, δεν θα έχεις ραντεβού. Και φυσικά το πόπολο θα πει και άλλα πράγματα που ξέρει. Και εγώ τώρα αυτό είναι προς τον Χρυσοχοίδη. Πληρώνονται αστυνομικοί. Και το ξέρετε και πολύ καλά κι εσείς, κύριε Χρυσοχοίδη, αλλά και όλος ο κόσμος, για να σας κουβαλάνε όχι τα δικά σας, έτσι η φήμη αυτή υπάρχει. Εγώ δεν τα υιοθετώ βέβαια, ότι κουβαλάνε και τα ψώνια των υπουργών και της υπουργών στα σπίτια. Τα όνια. Είναι σιτιστές, έτσι. Όνια. Δεν πήγαινε, έβγαινε σε για όνια, ακριβώς. Φυσικά ξέρετε ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν και φόρους, έτσι. Το μέτρο που θα έπρεπε να αναλογεί κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, αυτή την βία που ζεις, την επιβάλλουν αυτοί οι γνωστοί βρικόλακες που έχουμε πει 150 φορές, 151 θα πω εγώ. Αλλά έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε συνέχεια, μπας και καταλάβει κανένας κάτω, ότι είναι μια χώρα η οποία είναι δομημένη κατά αυτόν τον τρόπο που σου έρχεται σου έρχεται να μην πω, ας αφήσουμε εδώ. Έχω καλύτερες ειδήσεις από αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν είναι για σας καλύτερες. Οι τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν και το συγκεκριμένο έχει να κάνει με την μείωση των γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αγγίζει το 50%. Η μείωση των γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη αγγίζει το 50%. Στα Σέρας για κάθε γένα αναλογούν 4 θάνατοι. Δηλαδή πεθαίνουν 4 σε κάθε γέννηση. Σε κάθε γέννηση. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί, 3,8 είναι οι θάνατοι που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι. Τι καταλαβαίνεις, υπογενετικότητα πώς έρχεται. Ποιος δουλεύει για αυτό το πράγμα, κανένας. Είναι μια συγκεκριμένη έκθεση για την υπογενετικότητα.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με απόφαση γίνονται αυτά. Από 1η-3η του 27 νομίζω και στην Ευρώπη. Δηλαδή όλοι πλέον δεν θα υπάρχει λέξη χακάρισμα. Θα είναι πλέον όλα ανοιχτά να μπορούν να βλέπουν τα πάντα. Λεπτομέρειες μετά.
10: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
16: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Rock and Roll Children, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε εδώ. Τα λέμε όλα, τα κάνουμε όλα. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Αθμού Μετρόπολης 95,5 και ο Ρογιαγαμόρα παπάκι.gmail.com. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, καταρχήν λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος, ο οποίος λέει να πάρετε γαϊδούρια. Κατά το ότι εφόσον είναι ακριβή η βενζίνη, να πάρετε γαϊδούρια. Εγώ που είναι πιο φτηνή. Σωστό είναι γι' αυτό. Λέει ο Δαμιανός, αν δεν μπορείς να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη, τότε χρησιμοποίησε μέσα μαζικής μεταφοράς. Άιντε τώρα, μυρλιάζεται ενώ η χώρα πάει καλά. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Μιχάλης λέει, όσον αφορά τις γεννήσεις, ένα σημαντικό συστατικό είναι ποιοι είναι αυτοί που γεννάνε παιδιά πλέον ως επιτοπλίστων, οι οποίοι είναι Ρωμά και αλλοδαποί. Ψάξε να βρεις τα στατιστικά και θα κλάψεις. Γιατί να ψάξω να βρω και να κλάψω? Όχι φίλε, δεν θέλω να κλάψω καθόλου. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Και όχι μόνο. Απλά αυτό είναι αλήθεια πάντως. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Θα γίνει μάλλον κύριε Γιώργο αυτό που ζητήσατε. Στον Τζίμι από την Φλόρινα, στον Βίρονα, στον Δημήτρη. Βίρονα, τι ωραίο όνομα, ρε φίλε. Ωραίο όνομα. Στον Γιάννη, αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο όνομα, εντάξει, τέλος πάντων. Τι με κοιτάς, επειδή σε λένε Γιάννη. Πασχάλη, καλησπέρα, λέει ο Τζόνης. Για όλα αυτά που λες, βλέπεις κάποια αντίδραση από τους πολίτες? Όχι. Άρα όλα καλά. Ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Πασχάλη, καλησπέρα. Ενώ έχω άποψη για διάφορα θέματα, αλλά θα θίξω την υπογεννητικότητα μόνο φέροντας ένα παράδειγμα. Στο σχολείο που εργάζομαι, το 2016 ήταν ενδεκαθέσιο με 237 παιδιά. Σήμερα το σχολείο είναι εξαθέσιο, άκουσον, με 120 παιδιά. Αυτά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δηλαδή, το 2000, μέσα σε 10 χρόνια έχουμε μείωση 50%. Η στατιστική το λέει, τουλάχιστον με τα νούμερα τα οποία υπάρχουν. Αυτά για το θέμα της υπογεννητικότητας. Όχι μόνο εκεί, όλο το πακέτο αυτό, κύριε Νίκο, εσείς εκπαιδευτικοί τουλάχιστον που έχετε κάποια παραπάνω ευαισθησία, τουλάχιστον ακόμα, γιατί ασχολείστε με παιδιά, ενώ εμείς που δεν ασχολούμαστε με παιδιά εκτός από τα δικά μας, το βλέπουμε λίγο πιο αυστηρά. Θέλουμε και θέλει πολλοί κόσμος να κάνει παιδιά. Ποιος θα τα μεγαλώσει, ποιος θα τα συντηρήσει? Δεν είναι μόνο να το κάνεις, άι και το έκανες. Ποιος θα το συντηρήσει, ρε? Ποιος θα το μεγαλώσει με τι, με παππούδες? Ανάλογα οι παππούδες πόσο χρόνο είναι και αν αντέχουν. Μα εγώ δεν έκανα παιδιά για να τα μεγαλώνουν οι γονείς. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να τα μεγαλώνουν οι γονείς μου. Φαντάζομαι ότι περισσότερο εξημών για το status quo, δηλαδή να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια, να κάνω 1, 2, 3 παιδιά και μετά σε 2-3 χρόνια να χωρίσω. Πόσα παραδείγματα τέτοια υπάρχουν. Προχωράμε. 22 Σεπτεμβρίου του 2026, κυρίες και κύριοι, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός 2026-2099, με το οποίο θεσπίζεται πλέον ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα ταυτοποιούνται οι πολίτες, οι επαγγελματίες υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης όταν ανταλλάσσονται δεδομένα υγείας μεταξύ κρατών μελών μέσω του My Health EU. EU είναι το European Union, έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη, κάθε κράτος μέλος θα καθορίσει συγκεκριμένα στοιχεία ταυτοποίησης που θα συνοδεύουν τον πολίτη με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Τώρα εσείς αν απορείτε ποιος είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, εξυπνήστε. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν κατόπιν αιτήματος του πολίτη να εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και να αποθηκεύονται στο Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας. Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας. Αν δεν το ακούσατε καλά ακόμα μία, θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας. Άρα, από τη στιγμή που μπορεί να μπει ένας, μπορούν να μπουν όλοι. Νόμος απαράβατος των hackers. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν κάποιος θα χρειαστεί ιατρική περίθαλψη σε ένα άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επαγγελματίας υγείας θα μπορεί να επαληθεύει την ταυτότητά του και να εντοπίζει τα σχετικά ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας μέσω του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Συστήματος. Θα τα ξέρουν όλοι. Θα τα ξέρουν στη Φιλανδία, θα τα ξέρουν στην Ισπανία, θα τα ξέρουν στην Οπουδήποτε, οπουδήποτε. Η εφαρμογή αυτή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά. Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται από τις 26 Μαρτίου του 2027, ενώ οι διατάξεις που αφορούν την έκδοση και την αποδοχή των χαρακτηρισμών ταυτοποίησης μέσω του Ευρωπαϊκού Πορτοφολίου Ψηφιακής Ταυτότητας θα εφαρμοστούν από τις 26 Μαρτίου του 2029, δηλαδή δύο χρόνια αργότερα. Ο ιατρικός φάκελος θα αποκτήσει διασυνοριακή λειτουργικότητα και η ταυτότητα του πολίτη συνδέεται τεχνικά με τη δυνατότητα ασφαλούς αναζήτησης των δεδομένων του σε άλλο κράτος μέλος. Παράλληλα, προβλέπονται εγκλιμακόμενα υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από το 2030 για τους πολίτες και από το 2042 για τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το ευχάριστο νέο, έτσι, όπου θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή βάσει της ψηφιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας το ποιος είσαι και τι καπνό φωμάρεις, γιατί θα έχουν μόνο αυτά, έτσι δεν είναι, Γιαννάκη μου? Λεβεντόπεδο και καραμπουζουκλή, τόσο απλά είναι. Λοιπόν, φτάσαμε όμως σε ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, αν παρατηρήσετε την κοινωνία όπως είναι σήμερα, ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτό το θέμα, όπου παρατηρούμε μια βιομηχανία ψευτιάς, υποκρισίας, μια βιομηχανία η οποία είναι συστημένη πάνω σε ευεπίφορους ανθρώπους, σε ανθρώπους με ανασφάλειες. Έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία που σκοτώνει και καταστρέφει ανθρώπινες ζωές. Και εμείς είμαστε θεατές. Το έχουμε πει περιπεκτικά, να το επαναλάβω. Μαλώνουμε ποιος θα κάτσει στην πρώτη θέση, ενώ βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μετοπική με τον τοίχο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχει τρελαθεί όλη η κοινωνία. Έχουν λαλήσει. Όλοι έχουν λαλήσει. Αντιγράφουν τις Αμερικανίες. Δεν έχετε κάνει Αμερική. Αν είχατε κάνει Αμερική, ίσως να μην το κάνατε. Παίζει ρόλο. Το τι βλέπει, το τι γίνεται εκεί, με όλους τους τρελούς που έρχεται να τα κάνει εδώ στην Ψωροκόστανα. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα. Και το αποτέλεσμα, με το αποτέλεσμα να χάνετε το μέτρο, να φτάνει στην υπερβολή και στο τέλος μερικοί από εμάς χάνουν και τη ζωή τους. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει ο κόσμος. Προτάσει τα στήθια του, πάει και κάνει πλαστικές, βάζει κόλους, βάζει βυζιά, τρυπιέται παντού. Ψάχνει συνεχώς απεγνωσμένα να τρυπηθεί, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Και είναι και must, είναι και πρέπον, δηλαδή, το να είσαι με αυτόν τον τρόπο. Τις βλέπεις όλες, είναι τζαμπραχίλες. Έχουν κάνει τόσο μπότοξ που θα μπορούσες κάλλιστα εσύ να κάνεις άλλα πράγματα με τον μπότοξ αυτό. Κάθε τρεις και λίγο είναι να πάνε να κάνουν υαλουρονικά, να πάνε να βάλουν filler, να κάνουν lifting, και έχουν πλέον μαλώνει και με τις ρητίδες τους. Καινούργιο είναι αυτό. Έχουν γίνει πλέον πρόβλημα προς επίλυση. Δεν είναι επεξεγέλαση, παιδιά. Και τώρα γεννάται και το ερώτημα, και τι έγινε, ρε φίλε, που έχεις ρητίδες? Δεν σε αρέσει, ρε φίλε, να γερνάς? Δεν έχει τη χάρη του και αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν είχε χάρη όταν μεγάλωνες, που δεν είχες ρητίδες? Δεν σκεφτόσουν ότι θα έρθει η ώρα? Σκεφτόσουν, λες, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Έρχεται η ώρα όμως και τρομάζεις, γιατί αντικρίζει την πραγματικότητα. Αλλά είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Έχουμε καταντήσει το σώμα μας να είναι ένα αυτοκίνητο και το πάμε συνέχεια στο συνεργείο για επισκευές. Έτσι το έχουμε καταντήσει. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι? Ενέσεις, θεραπείες, ενέσεις, βιταμίνες, ενδοφλέβιες. Πάνε, διαφημίζουν, κάθονται στα κρεβάτια σε άγνωστα ιατρία που το μαθαίνουν στόμα με στόμα. Πώς λέμε, door to door. Mouth to mouth έγινε τώρα. Ρε εσύ, έλα ρε τράβα, πάνε κάνει μια πλασμαφαίρεση. Πάνε να καθαρίσεις το αίμα σου, ρε. Αυτό το πράγμα γίνεται με το μιλητό. Και εσύ πηγαίνεις σαν καλός στρατιώτης, σκυφτός. Δεν έχεις σηκώσει ποτέ το κεφάλι σου για να δεις μπροστά. Δεν μπορείς να δεις ούτε τη μύτη σου. Πού να δεις πιο μετά? Και πας και ξαπλώνεις. Έτσι ξάπλωσε και ο Μαζονάκης. Έτσι ξάπλωσε και ο Μαζονάκης. Πηγαίνεις εκεί, στα διαφημίζουνε ότι πάνε και διάσημοι. Ξέρεις ποιος έρχεται εδώ, ρε? Και εσύ λες, ωραία, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα? Το διαφημίζει ο τάδε. Άρα πρέπει να πάω κι εγώ να το δοκιμάσω. Χωρίς φυσικά να ξέρετε και ούτε να σκέφτεσαι τι επίπτωση θα έχει αυτό και προσωρινά αλλά και μελλοντικά στην υγεία σας. Και σε να μην φτάνει όλο αυτό, νομίζετε ότι κάνετε και αποτοξίνωση. Και μετά τι κάνετε, πηγαίνετε και τρώτε σκουπίδια. Δεν προσέχετε τη διατροφή σας, τρώτε όλα τα σκατολοίδια, να πούμε αυτά τα πράγματα, και μετά πηγαίνετε και πατάτε νέσεις. Όταν ξεκίνησα μια διατροφή, αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση, όταν ξεκίνησα τη διατροφή, το πρώτο πράγμα που με προτείνανε, όταν πήγα σε 2-3 διατροφολόγους, τις δύο ενέσεις, την Ozempic και την Mounjaro. Σας το λέω δημόσια για να το καταλάβετε. Αρνήθηκα, φοβούμενος, γιατί είχα διαβάσει και για τις δύο περιπτώσεις αυτές που απευθύνονται. Ο κόσμος όμως το έχει κάνει viral, γιατί είναι σαν να βάζεις ένα φουσκωμένο τσιμέντο, μια φουσκωμένη μπάλα μέσα στο σώμα σου, το οποίο είναι χημικό. Δεν είναι φυσικό, είναι χημικό. Αποφάσισα να κάνω μια πολύ σκληρή διατροφή, γιατί είχα ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο το έχω ακόμα. Έχω Χασιμότο, το έχετε κι εσείς, αλλά έχω ένα ελάττωμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε κάποιοι από εσάς, γιατί ίσως να μην το έχετε ανακαλύψει. Δεν έχω θυροειδή. Όταν λέω δεν έχω θυροειδή, δεν υπάρχει ούτε το δείγμα του θυροειδή στο λαιμό που έχουμε όλοι, λίγο πολύ που έχετε όλοι, έτσι. Γι' αυτό το ανακαλύπτεις μόνο με έναν ειδικό υπέρηχο, ο οποίος υπάρχει. Και όταν με ρώτησε και ο γιατρός, λέει, πότε τον αφαιρέσατε? Μου λέω, ποιον να αφαιρέσω? Μου λέει, το θυροειδή. Μα δεν τον έχω αφαιρέσει, γιατί δεν έχω κάνει καμία επέμβαση. Μου λέει, δεν υπάρχει. Λέω, μήπως πήγε κάπου αλλού, μήπως παράπεσε? Μου λέει, είναι σαν το φτερό της πεταλούδας, 10 γραμμάρια. Καταλαβαίνετε εγώ τι σοκ έχω φάει τώρα για το υπόλοιπο της ζωής. Δόξα τω Θεώ, έκανα μια πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα, δεν σας τη συνιστώ, αλλά είναι fast track. Εγώ την κάνω πάνω από ένα χρόνο. Έχω χάσει πάρα πολλά κιλά. Υγιή κατάνοιξη έχω. Έχω υγιή προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα. Εξετάζομαι. Οι εξετάσεις μου είναι σχεδόν όλες, όχι σχεδόν, όλες διψήφιες. Καταλαβαίνετε που απευθύνομαι. Εγώ δεν κάνω διαφήμιση όμως αυτό το πράγμα, γιατί τους λέω ότι, γιατί πολλοί με πιάνουν, μου λέει, πού είναι ο άλλος ο μισός, λέω, τον άφησα κάπου αλλού κτλ. Αστειεύομαι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι κάποιος που το κοιτάζει και του αρέσει, δεν θέλει να το κάνει. Προτιμάει να πάει να κάνει τις ενέσιμες, προτιμάει να κάνει άλλα πράγματα. Αυτό είναι που σας λέω, ότι ό,τι σας λένε, ό,τι σας λένε, το κάνετε. Αν μάθετε ότι, ξέρεις, το έκανε ο Τάδε, θα πάνε να το κάνετε κι εσείς. Το έκανε ο Σάκης, το έκανε ο Γιώργος. Δεν θέλω να πω επίθετα για να μην νομίζουν να τους προσβάλλουμε κιόλας. Δηλαδή παρασύρεσαι, ρε παιδί μου, είσαι fashion victim. Αυτό που είμαστε σχεδόν όλοι μας. Αν το παπούτσι μας δεν είναι μάρκας, δεν μπορείς να περπατήσεις, παιδιά. Δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο. Αν φορέσεις αλυσίδα αλυβιέλα, είσαι τρεμπανά. Δεν σε δίνει κανένα σημασία. Πείτε με αυτός, μωρέ, τώρα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Εύχομαι να ξαναβρούνε μερικοί όσοι πάνε και τρεπιούνται, να ξαναβρούν τη λογική τους. Αν και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γι' αυτό, από το κακό στο χειρότερο πάει η κοινωνία. Φτάσαμε πλέον και στη μόδα της πλασμαφαίρεσης. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το παιδί, να το κοιτάξουμε λίγο το πράγμα. Αυτά είχα να σας πω. Θα να σας πω άλλα τόσα για τις συμπεριφορές μας, γιατί εμείς που γκρινιάζουμε, που μυρλιάζουμε, δεν είναι καλά τα πράγματα, όχι αδικώς, έτσι. Δεν κάνουμε κάτι εμείς να αλλάξουμε εμείς πρώτα, για να μπορέσει να αλλάξει και ο άλλος. Γιατί ο άλλος σε δει ότι είσαι αλλαγμένος, έχεις διαφορετική συμπεριφορά, αλλάξει και αυτός απέναντί σου. Και όμοιος τον όμοιο, λένε, και κοπριά στα λάχανα. Κανονικά πρέπει να βάλουμε τώρα το ηχητικό του Πανούση που παραγγείλει πίτσα. Για να καταλάβετε αυτό, το έχουμε εμείς. Λοιπόν, βάλ το λίγο, Γιάννη. Για να καταλάβει, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που του είπα προηγουμένως με τα δεδομένα στους επαγγελματίες υγείας. Αυτό δηλαδή το οποίο ακούσατε πριν από 40 χρόνια από τον Τζίμι, θα το δείτε από το 2027 και μετά. Το Μάρτιο του 27 και μετά. Θα παραγγέλνετε πίτσα και θα σας λένε, δεν μπορείς να το φας, φίλε, και ζάχαρο. Θα έχουν όλα σου τα στοιχεία. Εσύ κοροϊδεύετε. Γελάτε, Ας πάμε σε ένα ευχάριστο μήνυμα. Επιτέλους. Μαρία, ευχαριστώ που το στείλες. Λέει, γεια σας, είμαι ο Πέδρο, ο Πέτρος στα ελληνικά. Είμαι Ισπανός και έμαθα τα νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης πολλά χρόνια πριν. Ακούω πολύ συχνά σχεδόν κάθε βράδυ το Βρανά. Εσύ, Πέδρο, πάρε και κανένα τηλέφωνο, ρε. Θεωρούμε σαν φιλέλληνας και δεν χρησιμοποιώ τα αγγλικά όταν πάω στην Ελλάδα, αλλά την όμορφη γλώσσα σας. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι Έλληνες μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ εσείς δεν μιλάτε γρήγορα. Εντάξει, οκ. Okay. Μιλάμε εμείς γρήγορα, ναι. Εμείς μιλάμε, όντως. Όπου μιλάτε το πιο γρήγορο. Ότι είμαστε αυτοί που μιλάμε πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Δεν είναι υπερβολικό. Υπάρχουν σπουδές που το λένε. Μετά είναι οι Ιταλοί και μετά εμείς οι Ισπανοί. Άρα είμαστε στην τριάδα οι πρώτοι. Ας είμαστε και κάπου πρώτοι. Σας καταλαβαίνω 70 με 80% περίπου. Οπωσδήποτε σας στέλνω συγχαρητήρια πολλά για το πρόγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι η ζωντανή επαφή μου με την Ελλάδα από την πατρίδα μου. Καλησπέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Να ρε και να σε. Πραγματικός Έλληνας είναι αυτό. Ο Πέδρο είναι πραγματικός Έλληνας. Λοιπόν, Πέδρο, άκου τώρα τι έρχεται και σε εσάς, τι έρχεται και σε εμάς το Μάρτιο του 27. Έλα, Τζιμάρα.
1: Με τη φαντασία σου, λοιπόν, σε καλώ να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο. Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
2: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
2: Θα μπορούσα να έχω τον.
1: Να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.

0: κινητού σα 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
1: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
0: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
0: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
1: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
0: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
1: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
0: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
1: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
0: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
1: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
0: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
1: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
1: Τέλος πάντων, θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
0: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
1: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
0: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
1: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
0: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
1: Δεν μας χαίρεσαι, μαλακισμένη, κάθεσαι και τα προσωπικά μου. Σου γάμψω να μου, τι μαλακίες είναι αυτές.
0: Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Τζίμι, ήρθε η ώρα, ρε φίλε, να το ζήσουμε. Και θα γελάσουμε. Έχουν να κλείσουν οι μαγαζιά, έχουν να γίνουν 3D εκτυπώσεις φαγητών που θα πάει σύννεφο, φίλε. Ενώ εκείνα θα είναι ακρίδα, σκουλίκι, κατσαρίδα, ασημένια, ξανθιά, μαύρη γαλανομάτα με ξανθά μαλλιά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Είπαμε σήμερα είμαστε κομψοί, κομψότατοι. Θα ακολουθήσει ο Κώστας Βρανάς. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Λελίδη για τη συμπαράστασή του. Και να κλείσουμε με το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Εσύ, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Κύριε Λελίδη, μας πήρανε στο ψηλό μου φαίνεται. Βλέπω τα μηνύματα εδώ. Ναι. Αλέξανδρος λέει, ρώτησε το GPT και του είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η εκπομπή θα φτάσει να γίνει, λέει, πεντάωρη. Οπότε με προετοιμάζει ψυχολογικά εδώ ο Αλέξανδρος. Νομίζω σήμερα θα κάνουμε τετράωρο. Preach. Θα κάνουμε τρίωρο κανονικά. Απλά ήρθαμε λίγο νωρίτερα γιατί εσείς το ζητήσατε. Βέβαια. Και το άλλο που ζητήσατε ποιο ήτανε? Να έχουμε τον κύριο Λελίδη στην ηχοληψία. Έτσι ήταν εκατοντάδες τα αιτήματα των τηλεθεάτων. Για να μην πω χιλιάδες και γίνω υπερβολικός. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς με πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Εντάξει, βαστάμε ακόμα. Θα δούμε αν θα πάμε στο τετραωράκι, το πενταωράκι. Λοιπόν, πάμε με ό,τι ήθελε προκύψει από τις σουκολογές ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο και 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την επιτύχεια ανάρτηση εκεί στο φουμπού του κυρίου Ζούκεμπερκ. Σήμερα η ανάρτηση είναι λιγότερο για να γελάς και περισσότερο για να κλαις. Το διευκρινίζω για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις, γιατί δεν θα ανεβάζουμε ποτέ κάτι, ας πούμε, για χαβαλέ από τη στιγμή που υπάρχει νεκρός άνθρωπος από πίσω. Έχουμε τον υπνοθεραπευτή σήμερα, που είναι και Μπογιατζής, ξέρετε, έτσι. Ναι, βάλαμε τον υπνοθεραπευτή Μπογιατζή, ο οποίος αναλαμβάνει ελεοχρωματισμό, σοβατίσματα και υπνοθεραπείες αμαλάχη. Στην Ελλάδα που ό,τι δηλώσει είσαι, και αυτό γίνεται, γιατί όχι. Έτσι, στην Ελλάδα, που επίσης, πέρα από το ότι είσαι αυτό που δηλώνεις, ρε παιδί μου, είναι και, ξέρεις, είμαστε και σε μια κατάσταση, ας πούμε, και λες 2026 τώρα, έτσι, που κάποιοι ψάχνουν λύσεις και απαντήσεις σε καταστάσεις μεταφυσικές, παραφυσικές, έτσι, μεταφυσικά, παραφυσικά, διαβόλια, τριβόλια, αγγελούδια, διάφορα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να σταθούμε λίγο και σε αυτά σήμερα, με την έννοια, όταν λέω σε αυτά, τι εννοώ? Εννοώ το ευκολοπιστία, λέγεται αυτό το πράγμα. Γιατί κομπογιανίτες πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει κάπως, έστω κάπως, θα ήταν η άκρητη και η εύκολη πίστη σε πρόσωπα ή καταστάσεις που, αν το καλοσκεφτούμε, υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να μην έψιναν ούτε και μικρά παιδιά. Αλλά ψήνουν τα μεγάλα. Γιατί υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, του ανθρώπινη ανάγκη. Είναι θέμα κατασκευαστικό αυτό, έτσι. Είναι, ο άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη για βεβαιότητα, άρα για απαντήσεις. Έχει και τη ροπή να πιστεύει στο άγνωστο, ρε παιδί μου, και όλα αυτά τον κάνουν σχετικά εύκολο θύμα. Όχι μόνο των ψευτοκβαντικών και των υπνοτιστών, γενικά όσων πουλούν παραμύθια ως πραγματικότητες για να ωφεληθούν με τον έναν τον άλλον τρόπο. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι φοβερή η βεβαιότητα με την οποία κάποιοι επικαλούνται πράγματα που δεν έχουν αποδειχθεί από πουθενά, ας πούμε, ότι υπάρχουν, έτσι όπως κάτι τύπη σαν αυτόν. Και γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τι έλεγε. Εγώ έτυχε να ακούσω ένα-δυο βιντεάκια. Είπα και την άλλη φορά, μεγάλος ψήστης. Δηλαδή, πολύ εύκολα σε ψήνει ότι τα εννοεί αυτά που λέει και είναι έτσι. Αλλά είναι πράγματα που δεν είναι, παιδί μου. Έλεγε ότι μπορεί να βλέπει την ψυχή μέσα από το υποσυνείδητο. Ότι αν πας σε ένα ψυχολόγο, απλά θα δει αυτό που εσύ βλέπεις και καταλαβαίνεις, έτσι, τη σκέψη σου κτλ. Λογικό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Εγώ σου λέω, μπορώ να βουτήξω μέσα. Να δω πράγματα που εσύ δεν μπορείς να δεις, αλλά είναι μέσα σου. Κατάλαβες. Και τέλος πάντων, ναι. Είναι αυτό που είχε πει κάποιος, που δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά μάλλον σωστό τελικά. Ότι εκεί πατάνε αυτοί, ότι η ελπίδα, ας πούμε, πεθαίνει τελευταία, και στη λογική αυτή μπορεί να καταληθεί ακόμα και, ξέρεις, οτιδήποτε, ας πούμε, φυσιολογικό, να φτάσει να επικρατήσει, να έρθει ο ανορθολογισμός. Και τέλος πάντων, ναι, σκέφτομαι καμιά φορά ότι περάσαμε, υποτίθεται, και εποχή διαφωτισμού, που υποτίθεται, ξαναλέω, ότι θα μας είχε βοηθήσει να ξεπεράσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται, μπα. Έτσι. Είναι. Ώρες-ώρες, δηλαδή, είναι λες και. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, ότι φύγαμε από τον μεσαίωνα, εκείνο τον κλασικό, τον παλιό, τον γνωστό, και ουσιαστικά φέραμε ένα σύγχρονο. Βέβαια, υπάρχουν εξηγήσεις για αυτά, με την έννοια ότι η επιστήμη έχει εξηγήσει κάποια πράγματα και αποδίδει κάποια πράγματα στο ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που φτιάχτηκε όχι για την αλήθεια τόσο πολύ, για την επιβίωση κυρίως. Εντάξει, μπορούμε και χωρίς την αλήθεια, αυτό που δεν αντέχουμε με τίποτα είναι η αβεβαιότητα που λέγαμε και πριν, έτσι. Ξεκινά από τον εγκέφαλο, κάποια αρχαίγωνα ένστικτα. Όταν ο άνθρωπος φοβάται, όταν είναι σε απόγνωση, μπορεί για να νιώσει ότι υπάρχει κάποια διέξοδος, για να πάρει μια ελπίδα, να αγοράσει ακόμα και πράγματα που είπαμε νωρίτερα που δεν θα αγόραζε ούτε ένα μικρό παιδί. Σε κανονικές συνθήκες δεν θα τα πίστευε ούτε ένα μικρό παιδί. Κι όμως, έτσι φτιαγμένοι για την επιβίωση είμαστε, οπότε πρέπει να δημιουργούμε νοήματα που θα μας σμπρώχνουν να προχωράμε μπροστά. Δεν είναι δικά μου αυτά, μην νομίζετε, εγώ δεν πάω τα πω τόσο ωραία. Τα έχουν βρει αυτά οι μελετητές του ανθρωπίνου είδους. Έτσι, αν κάποιες αλήθειες είναι, ας πούμε, παρά είναι ανατρεπτικές, δεν μας είναι και τόσο απαραίτητες, οπότε, ξέρεις, μπορούμε να πιστέψουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, άντε, πάμε, πάμε. Εντάξει, αν πιάσουμε να δούμε, παιδιά, δηλαδή άμα λίγο τα βάλουμε κάτω, θα δούμε. Επειδή είπατε μπορούμε να πιστέψουμε οτιδήποτε και γενικά ο άνθρωπος είναι ένα όν που του αρέσει όχι απλά να πιστεύει μύθους, να συντηρεί ακόμα και αν ξέρει ότι δεν ισχύουν. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε κάτω λίγο να το σκεφτούμε. Μύθοι ιστορικοί που αποδεδειγμένα ξέρουμε ότι δεν έχουν υπάρξει, έτσι, δεν ήταν γεγονότα. Και όμως συνεχίζουμε, τα πιστεύουμε, τα συζητάμε μεταξύ μας, διδάσκονται στα σχολεία κλπ. Μύθοι θρησκευτικοί. Μύθοι, πού να πιάσω τώρα, ακόμα και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Πήγαμε και φτιάξαμε, ρε παιδί μου, τα πάντα στη λογική, ας πούμε, όπως το έχουμε κουβεντιάσει με άλλες αφορμές παλαιότερα, στη λογική της μονογαμίας, ενώ ο άνθρωπος είναι πολυγαμικών, έτσι. Δηλαδή φτιάξαμε μια κατάσταση που είναι έξω από τη φύση μας, έτσι, ουσιαστικά φτιάξαμε ένα παραμύθι, ας πούμε, το οποίο έπρεπε να το πιστέψουμε, γιατί έτσι μας είπαν ότι πρέπει να γίνει. Για να υπάρχει, ξέρω εγώ, να μπορούν να προχωράνε οι κοινωνίες, να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και καλά, όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, λες και οι κοινωνίες ανοίξαν την αλήθεια, ξέρω εγώ, αν είχαν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν αλλιώς. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και δεν είναι κιόλας και να τα υιοθετούσαμε πραγματικά αυτά, αντέφι να γίνει. Εδώ τώρα για το συγκεκριμένο που λέω, ότι φτάσαμε να στήσουμε ακόμα και τις ανθρώπινες σχέσεις πάνω ουσιαστικά σε ένα μύθο, έτσι. Ακόμα και αυτό, ας πούμε, δεν το έχουμε αποδεχτεί επί της ουσίας. Το παίζουμε ότι το αποδεχτήκαμε. Το κέρατο σύννεφο πάει, έτσι. Μην τα πολύ φανάζουμε αυτά, βέβαια. Αλλά, κάπου είχαμε κάτι στατιστικά για αυτά. Μην τα ξαναφρώ τώρα, θα χοροπηδήξουμε ομαδικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 για ό,τι θέλετε κάτω από την ανάρτηση. Για πάμε λίγο να δούμε κουπονάκι εδώ, έτσι, αυτά που έχει του Nations Link. Τίποτα άλλο έχει πέρα από αυτό σημαντικό? Κάτι σκοτίες βλέπω, κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτά τα των εθνικών τουλάχιστον. Ιταλία-Βέλγιο 0-1, 26 λεπτό. Μαυροβούνιο-Κύπρος 0-0, 27. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-0, 25. Πολωνία-Βοσνία επίσης 0-0 στο 27. Σουηδία-Ρουμανία 1-1 στο 30. Τουρκία-Γαλλία 0-0-26. Βλέπω κάτι άλλο εδώ. Πιο κάτω έχει. Α, έχει και κάτι άλλο. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι προκριματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής. Παίζουμε και στοίχη με τίποτα Αφρικές. Αίγυπτος-Αγγόλα ενδιαφέρει. 0-0 λέει στο 12. Αλγερία-Ζάμπια 1-0. Μάλι-Πράσινο Ακροτήρι 1-1. Και Μαρόκο-Γκαμπόν 0-0. Μπουργκίνα-Φάσο-Μπενίν 0-0. Και Βερμούδες-Ουαδελούπη 0-0. Μάλιστα. Αυτές οι Βερμούδες πώς πάνε και έρχονται, δεν φοβούνται, μην τους καταπιεί εκεί πέρα το τρίγωνο. Το τρίγωνο. Ναι, εντάξει, έγινε κάποτε. Έπιασε ένας τύπος να βρει. Επειδή ήταν Βερμούδες τώρα εδώ. Βερμούδες Γουαδελούπη. Έπιασε ένας τύπος και έψαξε κάποια στατιστικά. Και τι βρήκε για τις Βερμούδες? Ότι οι εξαφανίσεις, ας πούμε, που υπάρχουν, έτσι, τα δυστυχήματα που έχουν γίνει, γενικά όλο αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται ως περίεργο. Δεν έχει καμία διαφορά ουσιαστικά από κάθε άλλο μέρος που παρατηρούνται αντίστοιχες καταστάσεις εκεί, με μαγνητικά πεδία, με, ξέρω εγώ, κακοκαιρίες κτλ. Είναι λίγο πολύ στα ίδια, λέει. Ναι, αλλά να. Πες, να άλλος ένας μύθος, έτσι, που συντηρείται ακόμα. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά και με το στοίχημα. Καλησπέρα και στα πρώτα τα παλικάρια που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματα. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε τώρα. Έτσι, τα πρώτα εδώ πέρα. Έχουμε κάνει καλό θεματούδι να βάλουμε. Τώρα που ξεκινήσαμε και λίγο πιο νωρίς. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε. Α, κάτσε εδώ τι μας κρύβει, γιατί... Είδες, κάποτε λέγαμε τι μας κρύβουν και το βάζαμε γενικά. Τώρα λέμε... Και εννοούμε και το Ζούκεμπερκ εδώ που το έχει παρακάνει αυτή τη φορά και άλλη φορά μας το έκανε. Εντάξει, το είχε πάει ένα μήνα, το είχε πάει δύο μήνες. Τώρα αυτή τη φορά, από πέρσι ακόμα, την περσινή σεζόν. Πρέπει να έχουμε κάνει τετράμινο, πεντάμινο που μας τυρανάει εδώ. Λοιπόν, καλησπέρες. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Γιώργο. Ναι, ο οποίος λέει τα πάντα όλα, λέει ξεφτύλα σε όλο τη το μεγαλείο. Για την ανάρτηση εδώ με τον τύπο αυτόν που είναι μπογιατζής, ας πούμε. Και λέει ότι αναλαμβάνουμε ελοχρωματισμούς, σωβατίσματα και υπνοθεραπείες. Καλησπέρα και στο Θωμά από Νάουσα. Καλή εκπομπή εύχεται. Να σε καλά ρε φίλε. Καλησπέρα και εσένα. Χρήστος εδώ από το Πολυκάστανο Κοζάνης. Τι είναι αυτό? Το βουνό Θρύλος. Έχετε βουνό Θρύλο? Βουνό Θρύλος λέει του χωριού Κλέψιος. Τι είναι αυτό? Γιατί είναι Θρύλος? Τι έχει? Έχει τίποτα καλό, κάνα φάντασμα, κάνα τέτοιο? Πες μας τίποτα, έχει καμιά ιστορία καλή? Πάμε με τέτοια, εγώ άλλο που δεν θέλω. Βουνό Θρύλος. Ναι. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Α, ο οποίος είναι που ρώτησε τον GPT και του είπε τάχα ότι θα πάμε πεντάωρα, λέει, θα την κάνουμε την εκπομπή. Θα γίνει πεντάωρη σιγά σιγά. Καλησπέρα και στον Άγγελο εδώ με το Παοκάρα ρε, από Ελαιώνα Σερών. Ο Ιορδάνης, να μιλάμε λέει πιο σιγά γιατί θέλει να κοιμηθεί. Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν με το πει πιο νωρίς. Μάλιστα. Α, θέλει να κοιμηθεί νωρίς γιατί αύριο λέει έχουμε εκδήλωση της ΚΝΕ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μάλιστα. Εντάξει, έχει ένα μήνυμα εδώ, το είδα πριν, το στείλαν στον Πασχάλη. Ένας φίλος που είναι Ισπανός, αλλά λέει ότι ακούει και την εκπομπή μας εδώ, να είναι καλά. Ο Πέντρο. Και κάπου λέει εδώ πέρα, τώρα το έχω στον άλλο υπολογιστή ανοιχτό από πριν, ότι το έστειλε στη γραμματεία μάλλον και μας το στείλε να παίξω κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι σε ένα προγραμματάκι που μας στέλνουν τα μηνύματα απ' έξω, ξέρω εγώ, ή ο ηχολήπτης. Τέλος πάντων. Και λέει ρε παιδί μου κάποια πράγματα, επειδή είπες τώρα να μιλάμε πιο σιγά. Και μέσα σε αυτά που λέει, ότι πρέπει να ξέρετε, έτσι το γράφει εδώ, ότι οι Έλληνες μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Ίσως πιο γρήγορα λέει στην Ευρώπη από όλους. Ναι. Και υπάρχουν λέει και σπουδές. Τώρα εντάξει, προφανώς με τα ελληνικά δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένος. Το θέλει να πει ότι υπάρχουν μάλλον και μελέτες, ας πούμε, και έρευνες που το λένε αυτό. Ναι. Και μετά είναι η Ιταλή, λέει. Και μετά είμαστε εμείς οι Ισπανοί. Είναι Ισπανός το παλικάρι. Ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, πέρα από το ότι μιλάμε δυνατά που λέει ο Καστελόριζος εδώ, μιλάμε και γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Τι πράγμα να μας δίδαξαν διαφορετικά, δεν το πιάσα. Μήπως λέει μας δίδαξαν διαφορετικά. Και τώρα κάτι άκουσε τώρα, κάτι, αλλά δεν ξέρω γιατί το λέει ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Και ο Θωμάς εδώ, ο Ρέμος έφαγε πρόστιμο. Για ποιο λόγο? Τώρα έχει ένα link εδώ, μπορείτε να ανοίξω να το δω, αν θέλετε μπορείτε να το δείτε. Όχι, Αγγελέ, είχε ο Καμόρα μία ανελημμένη υποχρέωση και ήρθαμε λίγο νωρίτερα. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. 11 θα είμαστε κανονικά. Λοιπόν, και ο Θωτάσος εδώ από τη Στουργκάρδη. Ωραία, αυτά με τα πρώτα εδώ πέρα. Άντε, να μαζευτούμε σιγά σιγά και οι υπόλοιποι, να δούμε λίγο πώς θα το πάμε. Κάτι είχα δει. Κάτι άλλο για τα δημογραφικά, για αυτά. Πού είναι τώρα, τα κρύβει κάθε φορά, με έχει τσακίσει στα νεύρα. Πού είναι έργα. Α, να, το βρήκα. Λοιπόν, κάτσε γιατί μου τα μπέρδεψε στη σειρά τώρα, τι πάθαμε. Να το δούμε και αυτό και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στο Τάσο από Στουτγκάρδη. Πάμε Ελλαδάρα, λέει ο Άγγελος. Το Θωμά τον είδαμε. Το Δημήτρη τον είδαμε. Το Παλικάρι. Α, ο Αστέριος είναι για το δημογραφικό. Τώρα, αν φύγει κάτι, μην βαράτε, γιατί με παιδεύει εδώ πέρα με τη σειρά. Είπε, λέει ο Καμόρα, ότι έπεσε ο αριθμός γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη 50%. Κοιτάξτε γιατί. Ναι, και ανεβάζει εδώ τώρα αυτό, τι είναι, γελιογραφία ή όχι, κάτσε να καταλάβω τι είναι. Ανεβάζει εδώ ένα σκίτσο είναι. Ναι, μια οικογένεια και λέει: η πρόγιαγιά μου 12 παιδιά. Η γιαγιά μου 8. Η μητέρα μου 2. Εγώ 1. Το παιδί μου 1 σκυλί. Και το σκυλί λέει στηρωμένο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, 6 νομοί είναι. Επειδή τα έβλεπα και εγώ προχθές που βγήκανε. 6 νομοί είναι που οι γεννήσεις έχουν μειωθεί και πάνω από το 50%. Εμείς είμαστε εκεί, ναι, είναι, αγγίζουμε το 50%. Θεσσαλονίκη. Και εντάξει, τώρα μη άμα τα ανοίξουμε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τα έχουμε κουβεντιάσει, τα είχαμε πει και πριν κανένα ούτε μήνα, τι μήνα. Κάτσε να σου πω γιατί τα έχω κρατημένα αυτά, γιατί πάντα χρειάζονται. Είναι σοκ, άκου τώρα εδώ. Πρόσεξε. Έχουμε λέει 882, επειδή το βάζει τώρα και ο Αστέριος και τα λέγατε και πριν. 882 ληξιαρχικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, έτσι. Μέσα στο 26, αυτό έχει που βγει και καμιά-δυο εβδομάδες, έτσι. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι, αλλά τι να αλλάξει τώρα. Λοιπόν, μέσα στο 26, από τις 882, οι 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση. Ένα. Δεύτερον, 3 στα 4 νοικοκυριά, για Ελλάδα μιλάμε, δεν έχουν παιδί. Κανένα. 3 στους 4. 3 στα 4 νοικοκυριά. Εδώ όμως τώρα, γιατί η κουβέντα πηγαίνει πάντα, γυρίζει γύρω από έτσι μία, ας πούμε, αιτία, και είναι λάθος αυτό. Είναι, όχι λάθος γιατί δεν ισχύει, είναι λάθος να μένουμε στη μία αιτία. Θα σας πω γιατί. Έτσι, η κουβέντα πηγαίνει πάντα στο οικονομικό. Δεν έχουμε λεφτά, δεν κάνουμε παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Ίδια ποσοστά με την Ελλάδα πλέον έχει και η Ευρώπη. Και χώρες που έχουν πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα πω μακάρι να ήταν μόνο αυτό, γιατί αυτό είναι και κύκλος που γυρίζει. Η οικονομία, ρε παιδί μου, μία πέφτει, μία ανεβαίνει, δύο μπορεί να πέσει, μία θα ξανανεύει. Αλλά κάποια στιγμή, τέλος πάντων, άντε κάποιες γενιές να μην, ας πούμε, κάνουν παιδιά για αυτό το λόγο, επειδή έχουν δυσκολία, κάποιες άλλες παρακάτω θα κάνουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε λίγο τι γίνεται με τους νέους ανά τον κόσμο. Το πώς έχουν αλλάξει τα πρότυπα, το πώς έχουν αλλάξει ακόμα και οι σχέσεις, έτσι, οι ερωτικές. Δεν κάνουν παιδιά από άποψη πλέον. Όχι μόνο επειδή έχουν προβλήματα. Και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Εννοείται ότι στην Ελλάδα τα προβλήματα, επειδή είναι μεγάλα, παίζουν μεγάλο ρόλο. Έτσι, είναι σίγουρα από τις πρώτες αιτίες, μπορεί να είναι η πρώτη. Αλλά δεν είναι η μόνη. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τότε τα έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές αυτά και με στοιχεία. Τέλος πάντων, για να μην φύγουμε τώρα, έβλεπα αυτό. 3 στα 4 νοικοκυριά, λέει, στην Ελλάδα δεν έχει παιδί. Παρόμοια τα ποσοστά και στην Ευρώπη πλέον. Για την Ελλάδα, με τους ρυθμούς που το πάμε, 6 εκατομμύρια, λέει, υπολογίζεται ότι θα είμαστε μέχρι το 2100. Προσέξτε λίγο, με τους ρυθμούς που πάμε, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω θα πάμε με τους ίδιους ρυθμούς. Θα λυθούν κάποια μέτρα. Όχι ότι θα αναπληρώσουμε κιόλας και θα είναι όλα καλά, αλλά δεν νομίζω θα συνεχίσουμε και ακριβώς με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, πάντως, αν συνεχίζαμε, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, μέχρι το 2100 υπολογίζεται να είμαστε 6 εκατομμύρια. Μέχρι το 2153 εκατομμύρια, χοντρικά τώρα τα λέω στρογγυλά. Και μέχρι το 2020, με αυτούς τους ρυθμούς, επαναλαμβάνω, που πάμε, μπορεί να ήμασταν και κάτω από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, αν συνεχίζουμε με τον τρόπο αυτό, με τους ρυθμούς αυτούς, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Και αν συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς, οι γεννήσεις, οι αιτήσεις που λέμε, το 2150 θα φτάσουν να είναι σχεδόν μηδενικές. Για να καταλάβουμε το μέγεθος. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε επειδή αυτό θα γίνει. Φαντάζομαι να μην φτάσουμε εκεί. Ότι θα γίνουν κάποια πράγματα που θα ανατρέψουν μερικώς έστω την κατάσταση. Αλλά για να καταλάβουμε πού είμαστε τώρα. Πώς πηγαίνει το πράγμα, έτσι, με τους ρυθμούς αυτούς. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι και ποιος ακούει τις καμπάνες, βέβαια. Γιατί οι καμπάνες βαράνε εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, αυτά που γίνονται είναι επαρκή για να ανατρέψουν μια κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και βέβαια δεν είναι μόνο θέμα πώς θα είμαστε, είναι και θέμα πώς θα βγει αυτό στην οικονομία. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, βάσει εκτιμήσεων, το 2040, έτσι πώς πάμε, επειδή γερνάμε κιόλας και φεύγουμε και στο εξωτερικό κτλ. Θα θέλουμε, λέει, πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Πού θα βρεθούν αυτοί? Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ή που θα γεμίσουμε μετανάστες, γιατί για να ανατραπεί η κατάσταση με γεννήσεις δεν ανατρέπεται άμεσα. Ή που θα γεμίσουμε μετανάστες, ή που θα μας σώσουν τα ρομπότ. Εγώ τρίτο δρόμο δεν βλέπω. Ξαναλέω, μιλάμε για το, για το 2040, δεν μιλάμε τώρα για το 2100. Μέχρι το 2040 θα θέλουμε 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Τώρα πώς και τι δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, αυτό που είπαμε πριν σε σχέση με το ότι δεν πρέπει να αποδίδουμε τα πάντα στα προβλήματα, εξετάστηκαν σχετικά πρόσφατα, αλλά θα λέγαμε, αλλά αφού με πήγατε σε αυτά, τα κουβεντιάζετε πριν με τον Πασχάλη, μου στείλε και το μήνυμα ο Αστέριος εδώ, οπότε να τα άνοιξα τώρα και τα βλέπουμε και αυτά. 155 χώρες, κάποιες δεν είναι αναγνωρισμένες χώρες, χώρες και εδάφη, έτσι το θέτει. Λοιπόν, εξετάστηκαν 155 χώρες και εδάφη για το ζήτημα αυτό, έτσι, για τη γεννητικότητα που λέμε. Λοιπόν, όχι ψέματα, δεν εξετάστηκαν 155. Σε 155, μέχρι το 2050, που δεν είναι και πολύ μακριά, δεν θα μπορούν, λέει, να κρατήσουν το πληθυσμό του σταθερό. 155 χώρες και εδάφη. Okay. Μέχρι το 2100, έτσι όπως είναι τα πράγματα όπως πάνε, οι χώρες και τα εδάφη αυτά θα γίνουν 198. 155 το 2050, 198 το 2100. Αυτό σημαίνει περίπου το 97% του συνόλου, έτσι, των χωρών του πλανήτη και των εδαφών. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα όχι μόνο για το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος, και για αυτό που είπαμε πριν, έτσι, ότι δεν είναι ελληνικό προνόμιο σε εισαγωγικά. Είναι η κατάσταση, έχει ξεφύγει εδώ χώρες με... Θυμάστε κάποτε στην Κίνα που τους κυνηγούσαν για να γεννάνε, τους βάζανε εκεί πέρα ότι πρέπει να κάνετε από 2 παιδιά και πάνω και τα λοιπά, και δίνανε και πριμ και τέτοια. Τώρα το αντίθετο. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια τους είχαν πει όχι πάνω από... όχι ψέματα. Κάποτε τους λέγανε όχι πάνω από ένα παιδί. Ανάποδα το είπα. Έτσι. Τους κυνηγούσαν να μην κάνουν πάνω από ένα παιδί. Τώρα τους κυνηγάνε για να κάνουν παιδιά, γιατί ακόμα και εκείνα που γενοβολάνε αβέρτα, υποτίθεται εκεί, πάντα γενοβολούσαν αβέρτα, έχουν και αυτοί πρόβλημα στις γεννήσεις. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει αυτά. Είναι, παιδιά, το πρόβλημα είναι γενικό. Γενικό είναι. Και. Τέλος πάντων. Και όπως έβλεπα. Αν πάμε λίγο για να πάμε και διάλειμμα τώρα, αφού τα ανοίξαμε αυτά, για να το κλείνουμε το συγκεκριμένο. Αν θέλετε να πούμε κάτι, βέβαια μετά το λέμε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, επειδή γίνεται μια κουβέντα και για τον παγκόσμιο πληθυσμό, όπως θα έχει υπολογίσει ο ΙΕ, το επικαιροποιημένο που λέμε, μέχρι το 2061 θα φτάσουμε τα 8,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είμαστε 8,2, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Λοιπόν. Υπολογίζουν ότι η κορύφωση θα έρθει στο 2085 περίπου. Εκεί θα πλησιάσουμε ή μπορεί να αγγίξουμε και τα 10. Και μετά θα αρχίσει μία μείωση σταδιακά, η οποία θα είναι όχι μείωση, απλά θα είναι bloom. Διότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι υπεργυρασμένος. Η άνω των 80 τότε, έτσι ακριβώς και λόγω μείωσης γεννήσεων που συζητάμε όλα αυτά, θα είναι έως και 6 φορές επάνω. Αυτό. Λοιπόν, και για να το κλείνω τώρα, βρίσκω συνεχώς πράγματα που έχουν ενδιαφέρον.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λοιπόν, και αν μιλάμε για πληθυσμό, 740 εκατομμύρια χοντρικά, λέει, είναι σήμερα η Ευρώπη, 680 υπολογίζεται να φτάσει στο 250. Αυτά για κάποιους που λένε για μείωση πληθυσμού, ότι υπάρχει σχέδιο με διάφορα, λες και χωρίς σχέδιο δεν θα μειωθεί ο πληθυσμός. Μπλουμ θα γίνει, τέλος πάντων. Και μάλιστα το 30% θα είναι και άνω των 65, έτσι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ακόμα και στην Κίνα, τώρα που είπα πριν, ακόμα και η Κίνα είναι πεσμένη αρκετά. Μόνο η Αφρική κρατάει σημαία ψηλά, με 3,9 δείκτυ γονιμότητας. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, να πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και γυρίζουμε, τα λένε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άφησα το σπίτι με την πόρτα ανοιχτή. Δεν έχει μοίρα μου πια επιστροφή. Μέσα στις τσέπες μου κέρματα μόνο, να εξαγοράσω τον επόμενο χρόνο. Τα τηλέφωνα σβήνουν, οι γραμμές σκοπήκαν, όλα τα ψέματα στη θέση τους μπήκαν. Δεν με τρομάζει το σκοτάδι που έρχεται. Όποιος

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Το αφιερώνουμε κάπου το τραγούδι αυτό, κύριε Λελίδη? Γιατί για κάποιον ήταν, αλλά δεν κατάλαβα για ποιον. Α, μάλιστα. Ωραία. Ωραίο είναι. Είναι συγκρότημα γνωστό, όχι, ε? Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Στουτγκάρδη βλέπω. Ναι, από Αμερική έχουμε, από Ελλάδα έχουμε, από όπου θες έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, και ο Τάσος εδώ από τα Γιάννηνα που είναι και βροχερά. Δημήτρης λέει, εγώ πιστεύω θα έχω πάρει τη σύνταξή μου μέχρι τότες. Μέχρι τότες, έτσι. Ναι, που λέγαμε για αυτά που... εσύ θα την έχεις πάρει, δεν ξέρω άλλοι αν θα πάρουν σύνταξη, γιατί έβλεπα... Καλά θα πάρουμε, αλλά τι θα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε καθόλου αυτά. Εντάξει, εμείς προς το παρόν τη γλιτώνουμε την αύξηση των ορίων. Αφού με πήγατε εκεί. Δανία στα 70. Πάνε για 70. Γερμανία δεν θυμάμαι πόσο και αυτή ανεβαίνει. Όχι τόσο βέβαια, λιγότερο. Εμείς προς το παρόν τη γλιτώνουμε. Θα τα ξαναζυγίσουμε, λέει, την επόμενη τριετία. Εκεί μάλλον δεν θα την γλιτώσουμε. Εκεί θα ανέβουν τα όρια, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, γιατί θα αλλάξει και η αναλογία συνταξιούχων ασφαλισμένων. Σήμερα, κάτσε να σου πω τώρα που τα άνοιξα και αυτά που έστειλε το μήνυμα φίλος για τη σύνταξη. Σήμερα, λέει, η αναλογία συνταξιούχων ασφαλισμένων είναι 1 προς 1,66. Το 2040 θα γίνει 1 προς 1,25. Δηλαδή, αυτό τώρα χοντρικά, για κάθε 100 συνταξιούχου σημαίνει αυτό, θα υπάρχουν 125 ασφαλισμένοι, οι οποίοι ουσιαστικά θα πρέπει να τους συντηρούν με τις εισφορές τους, έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ταμείο. Οι εισφορές μας δεν γίνονται μετρητά που μας περιμένουν όταν γεράσουμε για να τα βγάλουν, να μας τα δώσουν. Τα συντηρούν αυτοί που πληρώνουν εκείνη την εποχή. Μας συντηρούν. Λοιπόν, και αν πάμε, λέει, παρακάτω, τα επόμενα χρόνια, εκεί είναι που το ασφαλιστικό σύστημα θα είναι μη βιώσιμο. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, και από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι πως τα υπολογίζουν χοντρικά, αν δεν αλλάξει κάτι, που και τι να αλλάξει 2 χρόνια, 3 τώρα, το 2030, λέει, το όριο των 67 μάλλον πάει για 68,5 σε πρώτη φάση. Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, αυτά είναι συμφωνημένα εδώ και χρόνια. Εγώ θυμάμαι σε μια εκπομπή, τα είχαμε πει εδώ και 3-4 χρόνια, όταν είχε γίνει μια μάζοξη στην Ευρώπη που τα συζητήσανε. Και θυμάμαι για τη Δανία, και εγώ είχα δει, και η Δανία μάλιστα έχει πρόβλεψη για μέχρι 72 έτη η σύνταξη. Τώρα, λέει, πάει στα 70 θα πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, έχουμε και αυτά μέσα σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να ξεβλέπω λίγο τώρα, έτσι, γιατί δεν πιάσαμε τίποτα επικαιρότητα. Ανοίγω λίγο κλασικά να δούμε μπας και έχουμε κάτι. Για το θέμα με την έκρηξη στην Πλάκα, ακόμα ψάχνουν 6 αγνοούμενοι, βρέθηκαν κάτι τσάντες, κάτι βαλίτσες, κάτι διαβατήρια κτλ. Να δούμε τι θα βγάλει και αυτό. Δεν φαίνεται να είναι καλά τα πράγματα. Περιμένουμε όμως. Από εκεί και πέρα, 4 Αμερικανοί τουρίστες είναι, λέει. Ναι. Α, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και βλέπω μέσα σε όλα. Αυτό τι είναι καινούριο τώρα? Καινούριο φαίνεται να είναι. Και άλλες επιθέσεις λύκου, λέει, σε ανθρώπους είχαμε στη Χαλκιδική. Πέρα από αυτό τώρα που βγήκε χθες, πότε βγήκε? Ναι. Α, βγαίνουν ότι έχουν υπάρξει και άλλα. Μάλιστα. Ναι. Λέμε ότι τρελάθηκαν οι άνθρωποι με αυτά που ζούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να τρελάθηκαν και τα ζώα. Αυτό τώρα, θα γίνω κι εγώ κβαντικός, να πω. Αυτό τώρα, κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην είναι και πολύ άσχετο. Ότι μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, να το κλίμα, η ατμόσφαιρα, έτσι, να εισπράττουν τα ζώα κάποια πράγματα και να έχουν και αυτά λίγο αλλάξει συμπεριφορές. Δηλαδή, τώρα τα άγρια ζώα αυτά δεν επιτίθενταν σε ανθρώπους, ειδικά μέσα σε πόλεις. Έτσι, θα έπρεπε να νιώσουν απειλή. Δεν είναι άιντε. Και άμα παρατηρήσετε εδώ και 2-3 χρόνια, 4-5, είναι πολλά τα περιστατικά. Τι λες, πράκτορες ήταν οι Αμερικά. Έλα, βρε, συνωμοσιολόγες από μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Αυτό. Τώρα εδώ, αυτό με
Τέλος πάντων. Α, και βλέπετε κάτι άλλο. Α, θα με κάνεις τώρα να πάμε στα γεωπολιτικά. Βγήκε μια είδηση, βλέπω το απογευματάκι, το απογευματόβραδο. Όχι ότι ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, απλά για να έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί λέμε για λιμάνι, έτσι. Να έχει ο Σαββίδης το λιμάνι, ξέρω εγώ. Και φανταζόμαστε ότι θα βγάζει τρελά τρελά λεφτά. Ξέρετε πόσα είναι. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία. Πόσα είναι τα έσοδα και πόσα είναι τα καθαρά. Βλέπω ΟΛΦ. Αύξηση εσόδων 8,9% στα 58 εκατομμύρια, λέει, το εξάμηνο. Καθαρά κέρδη, ξέρετε πόσα είναι. 16,5. Ο ΠΑΟΚ έχει budget 100 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. 16,5 είναι τα του λιμανιού. Όλη η ιστορία είναι, εντάξει, για τα γεωπολιτικά, έτσι. Εκεί είναι το ζουμί όλο, με τα λιμάνια και τα τέτοια. Γι' αυτό και έχονται τα επιρροή, δύναμη και τα λοιπά. Τώρα που είπα για γεωπολιτικά, τώρα πάμε το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Τι έγινε να δεις νωρίτερα με τον με αυτόν τον ΣΥ και τον τέτοιον. Α, καταρχάς ο ΣΥ απάντησε με Θουκυδίδη, τα ακούσατε αυτό? Και το έχει ξαναπεί, νομίζω. Είπε στον Τραμπ εκεί πέρα που τα μιλούσαν, πέταξε ότι Αμερική και Κίνα μπορούμε, λέει, και πρέπει να ξεπεράσουμε την λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό ήταν όταν το ξέρουν, είναι γνωστό αυτό. Τώρα και να μην ξέρει θα το βρει, εντάξει τώρα. Είναι, αυτό διδάσκεται και έξω στα πανεπιστήμια και τέτοια. Αυτό είναι όταν όταν είχε, στην αρχή το κομμάτι το είχε Σπάρτη κάποτε, έτσι. Όταν είχε αρχίσει να ανεβαίνει η Αθήνα, να μεγαλώνει, να ανεβαίνει, να αποκτά στρατιωτική ισχύ κτλ. Αυτό προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη και μόνο αυτό έλεγε ο Θουκυδίδης τότε. Έτσι το είχε εκτιμήσει, ότι και μόνο ο φόβος, λέει, χωρίς να υπάρχει πραγματική απειλή επί της ουσίας, ότι και μόνο ο φόβος ήταν αρκετός για να κάνει τον πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης αναπόφευκτο. Αυτό λίγο πολύ είναι, ας πούμε, και θεωρεί ο Κινέζος, λέει, τώρα, ότι επειδή, ρε Τραμπ, εσύ βλέπεις, ας πούμε, φαντάσματα, στο τέλος θα μας κάνεις να οδηγηθούμε στον πόλεμο. Κατάλαβες. Τώρα, φαντάσματα δεν ξέρω αν είναι, βέβαια. Εγώ τον Τραμπ, να πω την αλήθεια, ξέρετε, δεν έχω και την καλύτερη άποψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι τώρα φαντασίες δικές του όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, επί της ουσίας, θυμάμαι τα συζητούσαμε και εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν. Επί της ουσίας πάμε να κάνουμε μια νέα Γιάλτα, και μάλιστα νέα Γιάλτα. Ψέματα, τι νέα Γιάλτα? Στη Γιάλτα ήταν σφαίρες επιρροής μοιράζανε. Εδώ πέρα αλλάζει ο κόσμος κανονικά. Αλλάζουν σύνορα, αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι όχι μόνο ποια χώρα θα είναι στα, κάτω από τα, από τα φουστάνια της άλλης, ας πούμε. Εδώ είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα τώρα. Τέλος πάντων, κάποτε τα συζητούσαμε αυτά. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Ναι, και γι' αυτό το λέω τώρα. Γιατί κάποτε που τα συζητούσαμε, θυμάμαι, λέγαμε ότι όλα σχεδόν που βλέπουμε σε γεωπολιτικό επίπεδο, τα σοβαρά, μπορεί να έχουν χίλιες αφορμές από πίσω, αλλά η μεγάλη αιτία είναι μία: παγκόσμια κυριαρχία, επιρροή. Έτσι, η Αμερική προσπαθεί να μην χάσει τα κεκτημένα επειδή είχε μάθει να είναι ο αυτοκράτορας του κόσμου. Η Ρωσία και η Κίνα, η Ρωσία ξεπετάχτηκε, έτσι, πάτησε στα πόδια της μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε δυνατή. Η Κίνα πάντα ήταν δυνατή, αλλά πάντα ήθελε να έχει ένα δεύτερο ρόλο. Τώρα τα τελευταία χρόνια τα βρήκανε και μεταξύ τους αυτοί, γιατί δεν τα είχαν καλά κάποια στιγμή. Οπότε σου λέει, κάτσε να ενωθούμε, αφού έχουμε και περίπου έτσι ιδεολογικά δεν είμαστε και πολύ μακριά, να ενωθούμε για να δούμε λίγο πώς θα αποκτήσουμε τη μεγαλύτερη επιρροή στις παγκόσμιες εξελίξεις. Και τέλος πάντων, υπάρχει, ρε παιδί, μια τέτοια κατάσταση τώρα. Τι Θουκυδίδης και τέτοια. Δηλαδή η δημιουργία της νέας παγκόσμιας τάξης, όπως γίνεται, όπως κάθε μέρα που μιλάμε, ας πούμε, σφυριλατείται. Είναι θέμα, εντάξει, δηλαδή κάνει μπαμ. Και δεν είναι μόνο θέμα ποιος θα έχει την ισχύ, ξέρετε. Αυτό τώρα το λέω, δεν το λέω εγώ που είμαι ο έξυπνος και ο γεωπολιτικός αναλυτής. Αυτά τα λένε γεωπολιτικοί αναλυτές. Και μάλιστα γεωπολιτικοί αναλυτές που έχουν περάσει από κυβερνήσεις Κίνας, Αμερικής, Ρωσίας κλπ. Από χρόνια, θυμάμαι, τα λέγανε, και έχω και κρατημένα εδώ κάποια αποσπάσματα από δηλώσεις ή διάφορα τέτοια, ότι αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια δεν είναι τωρινό. Έτσι, πριν από Ουκρανία ακόμα έχει ξεκινήσει, λίγο-λίγο. Ουσιαστικά είναι
στο βάθος των ορίζοντα, ρε παιδί μου, έχει το να δημιουργηθεί μια νέα παγκόσμια τάξη, να, έτσι, να φύγουμε από το μονοπολικό που υπήρχε, να πάμε στο πολυπολικό. Και δεν είναι μόνο θέμα ποιος θα έχει την ισχύ και την επιρροή, είναι και θέμα ιδεολογικό. Υπάρχει και μάχη ιδεολογικής φύσεως, διότι η Κίνα με την Ρωσία έχουν μια πολύ, έτσι, πολύ διαφορετική νοοτροπία από ό,τι έχουν οι Δυτικοί, και γενικά, ρε παιδί μου, διαφορετική νοοτροπία, λογικές, πρακτικές κτλ. Θέλουν να τις επιβάλλουν και αυτές. Αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πολύ πριν βγει ο Τραμπ, έτσι. Ότι η Κίνα, ναι, μπορεί να μην απειλεί ευθέως, αλλά πίσω από τις κουρτίνες κάνει παιχνίδι τώρα, όχι αστεία. Έχει βλέψεις μεγάλες. Και τέλος πάντων, τα λένε αυτά και άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, από μένα, από σένα, από οποιονδήποτε. Έχω, ας πούμε, κρατημένο τώρα, τα άνοιξα αυτά γιατί τα έχω από παλιά κρατημένα. Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Ρος Ντόση. Αυτός είναι κορυφαίος γεωπολιτικός αναλυτής της Κίνας, λέει, και εργάζονταν στο Λευκό Οίκο κάποτε. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα ακόμα εκεί. Αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο σας το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το βρούμε. Εγώ λίγο έψαξα, δεν βρήκα κάτι. Απλά όταν το είχα πετύχει πρώτη φορά, υπήρχαν κάποια αποσπάσματα που είχαν δημοσιευτεί και τα είχα διαβάσει. Αν τυχόν μπορεί κάποιος να το βρει και θέλει, λέγεται Το Μακροπρόθεσμο Παιχνίδι, The Long Game. Και ο τύπος αυτός, επικαλούμενος κινέζικες κυβερνητικές πηγές, είχε πει, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα ότι η Κίνα στοχεύει στην παγκόσμια ηγεμονία σιγά σιγά. Έτσι, και ότι ο Σι είναι πολύ πιο φιλόδοξος από τον Πούτιν και έχει πολύ μεγαλύτερα σχέδια και σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, έτσι. Μιλάμε για άνθρωπο που ήξερε από μέσα κάποια πράγματα. Και βλέπω και άλλους εδώ. Διάφορους, ας πούμε, τώρα μετά από ένα προς ένα. Ζαν Ζουεντόγκ, κοσμήτωρας και τα λοιπά, κολλητός, λέει, του Προέδρου της Κίνας αυτός. Είχε πει ότι η Κίνα πιστεύει ότι η άνοδος σε καθεστώς μεγάλης δύναμης της δίνει το δικαίωμα σε ένα νέο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, μπλα μπλα μπλα. Ναι, και δεν θα συμβιβαστεί επουδενή, ειδικά τώρα που μεγαλώνει, ας πούμε, με την κυριαρχία των ΗΠΑ. Έτσι, δηλαδή, έκανε μπάμ ότι οι συνθήκες είχαν οριμάσει για να ξεκινήσουν κάποια πράγματα και ξεκίνησαν τα πράγματα. Και υπάρχουν και τρέχουν ακόμα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο. Okay. Έχω εδώ κρατημένα που, αν πάει κουβέντα εκεί, πολλά, έτσι, που έχουν συμβεί. Στον Ινδοειρηνικό ωκεανό, λέει, παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Εκείνο πυρήνας, εκεί πάει να γίνει ο πυρήνας της παγκόσμιας οικονομίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay, άστα αυτά τώρα, γιατί έχει πάντως. Πάντως, ναι, είναι, θυμάμαι, αυτό λέγαμε και ένα παραπάνω αυτό λέμε και τώρα. Δηλαδή, ότι το ζουμάκι ποιο είναι τώρα, για να μην το κουράζουμε. Το ζουμάκι είναι ότι επί της ουσίας είμαστε σε ένα πόλεμο ακήρυχτο. Αυτό έχει να κάνει και με την Ελλάδα που συζητάμε καμιά φορά για τα ελληνοτουρκικά, πώς θα πάει το πράγμα, έτσι, τι επιρροή θα ασκήσουν οι μεγάλες δυνάμεις, ο Τραμπ ειδικά κτλ. Λοιπόν, έχουμε ένα πόλεμο ακήρυχτο αυτή τη στιγμή, παγκόσμιο πόλεμο, που το έπαθλο του είναι η κυριαρχία, η παγκόσμια κυριαρχία. Οπότε, όσα συμβαίνουν σε γεωπολιτικό επίπεδο ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, περιστρέφονται γύρω από αυτό. Από το συγκεκριμένο, ας πούμε, ότι πάμε στον ακήρυχτο πόλεμο για την παγκόσμια κυριαρχία. Μοιράζεται ξανά, δηλαδή, η παγκόσμια πίτα ουσιαστικά. Πιστεύω το βλέπουμε όλοι πλέον αυτό. Το θέμα τώρα είναι, εκεί αυτό πήγα να πω, ότι όχι τόσο πολύ πού θα κάτσει η μπήλια, όσο το πώς θα κάτσει. Δηλαδή, το πώς θα γίνει η μετάβαση στα νέα δεδομένα. Θα χρειαστούν κάποια χρόνια, έτσι. Έχει ξεκινήσει το βιολί εδώ πέρα να παίζει. Θα θέλει άλλα 2 χρόνια, 3, 5, πόσα να θέλει. Το τι θα πρέπει να γίνει στο διάστημα αυτό της μετάβασης, μέχρι να καταλήξουμε να μπουν οι οριστικοί συσχετισμοί δυνάμεων, ρε παιδί μου, του νέου κόσμου όπως θα διαμορφωθεί. Θα έρθουν οι μεγάλες αλλαγές πώς? Μέσα από διαβουλεύσεις και παραχωρήσεις? Λόμο. Μέσα από εντάσεις? Υβριδικούς πολέμους, κανονικούς πολέμους? Αυτά είναι τώρα τα, έτσι, και ποιες θα είναι οι παράπλευρες απώλειες μέσα από όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι, και 53, χαμπάρι δεν πήρα. Φάγαμε όλη την ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε, ρε κύριε Λελίδη, δεν μιλάς. Τι σε έχουμε εδώ πέρα, για να μιλάς. Καλά, εντάξει. Άντε, πάμε και θα ανοίξουμε καμιά γραμμούλα μετά, αν θέλετε να περάσετε. Εκτάκτως από τις 10, έτσι. Να ξέρετε, αν τυχόν δεν το ακούσατε νωρίτερα, κύριος Καμόρα. Λέει, Κώστα, τα λες πολύ ωραία, πρέπει να έρθεις
να πάρεις και άλλη μία ώρα για να τα πεις ακόμα καλύτερα, λέει, είναι, κατάλαβες. Οπότε άμα είναι έτσι λέω να έρθω, και μου την έφερε και έφυγε. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Για να δω λίγο τώρα, έτσι κι αλλιώς διάλειμμα σχεδόν φτάσαμε, να δω λίγο άλλα τα 3-4 ξέρω εγώ. Τι μας λέτε, καλησπέρες στα άλλα τα παλικάρια. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον ο Τάσος εδώ, Αναστάσης από Ουρανούπολη, Χαλκιδικής εδώ, Δημήτρη. Βρε, προχθές δεν είπαμε να μην στέλνεις αδέρτα μηνύματα. Μην στέλνεις πάρα πολλά. Ναι. Κάποτε που τα συζητούσαμε, λέει. Ναι. Κάποτε είμαστε, τι είμαστε. Παιδιά είμαστε τώρα, λέει. Ναι. Okay. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλώς τον να. Τι. Α, κβαντική. Πάμε τώρα στην κβαντική. Ναι. Ωραία είναι αυτά, εμένα με αρέσουν. Μπορεί να πάμε στην κυβαντική, μπορεί να πάμε που θέλετε. Κυβαντική είναι ωραία γιατί τα κοιτούσα λίγο. Γιατί έγινε και ολόκληρη φασαρία τώρα, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Θα τα δούμε λίγο μπορεί αν θέλετε. Εδώ ξέρετε τι έχω καταλάβει εγώ. Θέλει λίγο προσοχή. Γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία και με αφορμή την Καριστιανού τώρα με, το, έτσι, με τον Άδωνη και αυτά. Θέλει λίγο προσοχή γιατί. Από τη μεγάλη φασαρία και με αφορμή την Καριστιανού τώρα με το. Έτσι, με τον Άδωνη και αυτά.

θυμάστε αν είδατε σε μια τηλεοπτική εκπομπή για ποιον λέει υποστηρίζει για τον Άδωνη η Μπηχτή ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Ας χτυπήσει ρε παιδί μου τον τάδε όρο να δει. Και το έκανα λίγο, το ψάξα. Και τελικά δεν τη δικαιώνει την Καριστιανού αυτό που είπε να ψάξουμε να βρούμε. Έτσι, όλα αυτά θεωρούνται παραεπιστημονικά. Γιατί λέει οι νόμοι της κβαντικής μπορεί να ισχύουν στην φυσική ή στη μηχανική, αλλά στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο σώμα δεν παίζει. Γιατί, επειδή λέει η βιολογική κλίμακα, έτσι το ονομάζει. Είμαστε, λέει, τόσο πολύπλοκοι σε επίπεδο βιολογικής κλίμακας που όποια κβαντικά φαινόμενα, ακόμα και αν υπάρχουν δηλαδή κάποια κβαντικά φαινόμενα, καταραίουν αυτόματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε αυτά που λέει η φυσική, η μηχανική κτλ. Και να, με την ίδια λογική να τα βάλουμε και στην ιατρική. Κατάλαβες. Πρόσεχε τώρα. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά του φεγγαριού. Που δικαιώνει τον Άδωνη και αυτούς που λένε ότι είναι. Έχει όμως και κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Αυτό το κάτι άλλο είναι ότι. Το γεγονός ότι αν μία. Το ενδεχόμενο μάλλον. Ότι αν μία θεωρία δεν είναι αναγνωρισμένη. Έτσι, μία ιατρική, ας πούμε, προσέγγιση δεν είναι αναγνωρισμένη. Επειδή δεν έχει αποδειχθεί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει καμία βάση, ντε και καλά. Υπάρχουν πανεπιστήμια που ασχολούνται με αυτά, στη λογική ότι γίνονται μελέτες, γίνονται πειράματα, το ψάχνουν δηλαδή. Έτσι, κάτι έχουν βρει, κάτι υπάρχει και το προσπαθούν. Το ψάχνουν να το εξελίξουν, να δουν πού μπορούν να φτάσουν. Οπότε το ότι γίνονται μελέτες, πειράματα, κόντρα μελέτες, κόντρα πειράματα κτλ., αν μη τι άλλο λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, δείχνει ότι καλό είναι να μην αποκλείουμε κάθετα έτσι και οριζόντια κάποια πράγματα. Έτσι, μπορεί αύριο μεθαύριο να φανεί ότι κάτι από αυτά έχει βάση. Αλλά βέβαια σήμερα που μιλάμε έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, οφείλουμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να μην στηριζόμαστε σε τέτοιου είδους, ας πούμε, θεωρίες από τη στιγμή που επισήμως οι επιστημονικές κοινότητες λένε ότι δεν. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, κβαντική, έτσι, ωραία είναι αυτό. Ανεβάσαμε και το γιατρό εδώ, τον. Πώς τον λένε, τον υπνοτιστή, έτσι, που λέει ότι μέσα από τον υπνοτισμό μπορεί να βλέπω την ψυχή, ρε παιδί μου, και να καταλαβαίνω πράγματα που εσύ δεν καταλαβαίνεις, γιατί εσύ καταλαβαίνεις μόνο τι σου λέει το συνειδητό, έτσι. Τι ξέρεις, τι έχεις βιώσει κτλ. Το ίδιο καταλαβαίνει και ένας ψυχολόγος, αυτά που του περιγράφεις, αυτά που διαπιστώνει με βάση αυτά που βλέπει, έτσι, τα οποία είναι συνειδητό κατά κύριο λόγο. Εγώ λέει βουτά στο υποσυνείδητο. Ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε αν γίνεται. Μάλλον δεν πρέπει να γίνεται ή και να γίνεται δεν έχει αποδειχθεί ότι γίνεται. Ωραία είναι αυτά. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τέτοια, άμα θέλετε. Πήγαμε σε διάφορα, έτσι, σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, σύμφωνα με τη μεταφυσική, υπάρχουν κάτι, έτσι, όροι, κάτι κανόνες, κάτι ορισμοί, πώς να το πω, που αφήνουν κάποια περιθώρια. Δηλαδή, άμα μπείτε να δείτε, τα θυμάμαι γιατί λέγαμε παλαιότερα, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, που κάναμε κουβέντες για φαντάσματα, θυμάστε? Πέρα από εξωγήινους, μιλάμε και για φαντάσματα. Και είχα ψάξει να βρω κάποια πράγματα. Έχουν κάποια, έτσι, σε σχέση με το υποσυνείδητο και την ψυχή, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, όλα αυτά. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και να υπάρχει, έτσι, και μάλιστα, ειδικά όταν πεθαίνουμε, ξέρω εγώ, να γίνεται και αντιληπτή στις αισθήσεις μας με κάποιο τρόπο. Πώς το έλεγε, να δεις ότι πυκνώνει η εθερική ή κάτι τέτοιο, ότι κάτι νιώθουμε, κάτι καταλαβαίνουμε. Δεν λέω ότι το πιστεύω, έτσι, ότι το υιοθετώ, δεν ξέρω κιόλας, αλλά υπάρχουν και τέτοια, θέλω να πω, κατάλαβες. Είναι κάτι, λέει, το εθερικό, πώς το λέει, σώμα του νεκρού, κάτι με την ενέργεια των ζωντανών, κάτι πάει και τα μπλέκει. Τα έχω πρόχειρα τώρα αυτά. Αλλά ναι, υπάρχουν και μάλιστα, καλά, σαν πάμε διάλειμμα πρέπει, και στην αρχαία Ελλάδα λέγανε τέτοια διάφορα. Και όχι μόνο αρχαία Ελλάδα, και κάτι και στην Αίγυπτο και σε κάτι Θιβέτ και τέτοια, να πω. Και ο Όμηρος, θυμάμαι, αυτό το είχα πετύχει γιατί με αφορμή τον Όλαν που έκανε την ταινία και λίγο έτσι είχα κοιτούσα λίγο για τον Όμηρο και τυχαία βρήκα αυτό, ότι ο Όμηρος έλεγε σε κάποιο έργο του, τώρα το έλεγε ο ίδιος στην παρέα του, δεν ξέρω, ότι αυτός έλεγε για τους πεθαμένους ότι υποστήριζε ότι η ψυχή του ανθρώπου, ξέρω εγώ, έτσι, όταν πεθάνει, βγαίνει από το σημείο που είναι τραυματισμένος. Αν ήταν πολεμιστής δηλαδή και είχε τραυματιστεί, ότι η ψυχή έβγαινε από το κομμάτι εκείνο που ήταν η πληγή, ξέρω εγώ, το τραύμα. Και μάλιστα, λέει, ήταν και πολεμιστής, πήγαινε στον Άδη. De facto. Ήταν, κατάλαβες. Αντιμιλιταριστής ο Όμηρος. Και τέτοια πράγματα, ναι. Τέλος πάντων. Και ο Πλάτωνας έχει πει διάφορα και ο Σοκράτης.

0: Κράτης έχει πει διάφορα και, ναι, και ο Σοκράτης έχει μιλήσει για τέτοια. Εντάξει. Α, εν τω μεταξύ, θα με κάνετε να τα ανοίξω να τα δούμε αυτά. Είναι ωραία. Να πιάσουμε, λες, τέτοια. Επειδή είπα τώρα για φαντάσματα, θυμήθηκα, έχω σίγουρα κρατημένα κάποια. Κάτι ερευνούλες, κάτι θεωρίες επιστημονικές, κάτι δεν ξέρω που, τι. Θα τα δω. Τώρα που θα πάμε διάλειμμα, να το τσεκάρω λίγο αν έχει κάτι ενδιαφέρον. Ναι, υπήρχαν κάτι τύποι. Πρέπει να ήταν από την Αμερικανική, πώς να λέγεται, των ψυχικών ερευνών εκεί πέρα, την Ένωση, πώς λέγεται. Και είχαν μιλήσει, είχαν κάνει κάποιες μελέτες, κάποια πειράματα και είχαν μιλήσει για κάτι τέτοια πράγματα. Έτσι, σε σχέση με τα υποσυνείδητα και την ψυχή και τα λοιπά. Και νομίζω αυτός πρέπει να είχε βασιστεί με επιφύλαξη. Θα το τσεκάρω λίγο τώρα στο διάλειμμα. Αυτός ο τύπος που θα σας πω, γιατί νομίζω τα έχω κρατημένα αυτά, είχε βασιστεί και σε επιθανάτιες εμπειρίες.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.